0: Με ρουφιανέλη.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 3.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

θάλασσα. Κι εγώ ένα ψάρι έξω από το νερό. Είσαι ονειρεύτηκα. Ή δεν υπάρχω κι εγώ. Είσαι ο ορίζοντας. Δεν έχεις τέλος και αρχή.

μαζί βαδίζουμε στο δρόμο των αστεριών, μαζί χανόμαστε

0: Radio Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: 943 Interveten Sports.
1: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας Το Βλέπες, Το Παίξες. Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. Το Βλέπες, Το Παίξες. Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Interveten Sports. Το Βλέπες, Το Παίξες. Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
2: Η ώρα είναι 6 και μισή.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 7.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Αλλά και οι μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
6: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Skalpak είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Skalpak φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Skalpak, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Skalpak. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
7: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Lamisil θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
8: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
9: 9.43 Intervention Sports.
10: Η ώρα είναι 7.

0: παντού. Μαζί σας για τις επόμενες 3 ώρες με τον Γιώργο Κοντονή.
1: Καλή σας μέρα. Ναι, είμαστε εδώ και σήμερα. Ο Βασίλης ο Γερασίμου και εγώ. Βασίλη, συγχαρητήρια για το πρωτάθλημα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
1: Και το λέω αυτό γιατί πολλοί φίλοι σου λένε ότι εγώ είμαι Ολυμπιακός, ζω στη Φιλαδέλφια. Θα πρέπει να ξέρουν ότι ο αείμνηστος γαμπρός μου, ο Κώστας, ήταν αντιπρόεδρος της ομάδας Original Eus. Καλά το είπα, Original. Και η κόρη του, η εγγονή μου είναι βαμμένη ΑΕΚ. Οπότε εγώ πηγαίνω στον κήπεδο πολλές φορές της ΑΕΚ. Εντάξει. Μπράβο, μπράβο σας. Τώρα, για να δούμε τι γίνεται αυτή την εβδομάδα που πέρασε. Είχαμε πάρα πολλά θέματα, Βασίλη.
2: Το κόμμα είναι ιστορία.
1: Πώς?
2: Το κόμμα είναι ιστορία.
1: Διάβασε τη διακήρυξη.
2: Ναι.
1: Ναι. Αφού τη διάβασες, θα πρέπει να σου πω, το ξέρεις άλλωστε, ότι είναι ευχολόγιο. Αλλά με ευχολόγια δεν λύνονται τα θέματα, Βασίλη, πώς να το κάνουμε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε όμως με την ομιλία της. Ήταν μια ομιλία έκθεση ιδεών. Μια ομιλία που, όπως είπε πολύ σωστά και μια συνάδελφος στην τηλεόραση, είναι από αυτές που βάζεις μέσω Google, δεν ξέρω πώς γίνεται, και λέει θέλω μια ομιλία για τον Κοντονή. Και σου βγάζει μια ώρα ομιλία για τον Κοντονή. Τέτοια ήταν η ομιλία. Τίποτα το σοβαρό. Πολλοί είπαν ότι ήταν μια ρώσικη σαλάτα. Εντάξει, εγώ δεν θέλω να το πω αυτό ότι ήταν ρώσικη σαλάτα, αλλά μυρίζει λιγάκι, έχει μια μυρουδιά Ρωσίας. Όχι, όχι. Μία μυρουδιά Ρωσίας. Τι εννοώ? Βέβαια, ο καλός μου φίλος, ο Θανάσης ο Γερινός, προέρχεται από τη Ρωσία, είναι εκεί, είναι ανταποκριτής του Open για πολλά χρόνια. Καλός δημοσιογράφος, πολύ καλός δημοσιογράφος. Εκείνο που μου έκανε εντύπωση όμως, μιας και μιλάμε για το Θανάση που έχει αναλάβει το γραφείο τύπου, εκπρόσωπος τύπου, μου έκανε εντύπωση ότι φορούσε μία μπλούζα με όλους αυτούς τους επιφανείς, το Στογιάφη και τα λοιπά και τα λοιπά. Και είπα το εξής, ότι χάθηκε να βάλει μια μπλούζα με την Ελλάδα, με τον Παρθενώνα, με τον Περικλή. Γιατί? Εμείς δεν έχουμε σπουδαίους συγγραφείς με μεγάλα έργα. Τι λέει, τι λες και εσύ ρε Βασίλη, έχω άδικο?
2: Δεν πήγε να αγοράσει με τα μαγαζιά
1: κλειστά. Α, έτσι λες.
2: Ναι.
1: Α, μάλιστα. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι ένα θέμα που δεν μπορώ εγώ να το λύσω. Τώρα, για να δούμε τι είπε μεταξύ των άλλων. Μίλησε για διαφθορά. Εγώ δεν ξέρω κάποιο κόμμα που να μην μιλάει για διαφθορά. Λύση δεν βλέπω. Λύση. Και είπε και το εξής που πρέπει εδώ να σταθώ λίγο. Η Ελλάδα σε κατάντια. Τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή, κυρία Καριστιανού, είμαστε σε κατάντια? Και έρχεσαι εσύ τώρα ο Σωτήρας να κάνεις τι? Τέλος πάντων, δεν μπορώ να ξέρω τι σκέφτεται. Είχε, να το πω γι' αυτό, υπήρχαν δύο καλάθια. Το ένα καλάθι ήταν δεξιόστροφο και το άλλο καλάθι αριστερόστροφο. Λαϊκισμός το ένα, λαϊκισμός και στο άλλο. Τα ανακάτεψε η κυρία Καριστιανού και έκανε το λαϊκισμό το δικό της. Κάτι ακόμα. Δεν μπορεί να μπει στα χωράφια της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί? Διότι όλοι ψάχνουν πια για το δεύτερο κόμμα. Βέβαια, με όλα τούτα και εκείνα φαίνεται ότι θα εξαφανιστεί η Νίκη. Αλλά όλα όσα κόμματα υπάρξουν θα ψαρέψουν από την ίδια δεξαμενή, Βασίλη. Και όποιος έχει καλό δείχτη μπορεί να πιάσει καλά, να γίνει δεύτερος. Και ποιοι είναι αυτοί? Είναι το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα του ΠΑΣΟΚ, το κόμμα του Τσίπρα, το άφησα τελευταίο για να σου εξηγήσω μετά. Είναι το κόμμα, ναι, ναι, και ο Σαμαράς. Είναι το κόμμα της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου. Και πολλά άλλα κόμματα, γιατί τα άλλα δυο, ιδιαίτερα ένα κόμμα, η Νέα Αριστερά, πρόκειται να διαλυθεί, γιατί φεύγουν όλοι, κατεβαίνουν το τρένο για να προλάβουν το λεωφορείο που λέγεται Αλέξης Τσίπρας. Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε το εξής και είναι έξυπνο για μένα. Άφησε να εκτεθεί πρώτα η Μαρία Καριστιανού να μιλήσει, να πει κάποια πράγματα και μετά αυτός θα ανακοινώσει την Τρίτη που μας έρχεται το κόμμα του. Νομίζω ότι ήταν μια έξυπνη κίνηση, άλλωστε παλιός πολιτικός είναι, παλιά σκοπής και τα ξέρει όλα αυτά. Τώρα, η Μαρία Καριστιανού, το έλεγα και στο Βασίλη προηγουμένως, φίλες και φίλοι, είπε ότι θέλει να γίνει πρωθυπουργός και ότι δεν θα συνεργαστεί με κανέναν. Εντάξει, δικαίωμά της. Αλλά και δικαίωμά της να γίνει πρωθυπουργός, ναι. Αλλά εγώ ξέρω ότι για να φτάσεις σε ένα μεγάλο αξίωμα πρέπει να περάσεις από ένα φροντιστήριο ή να κάνεις το αγροτικό σου. Δεν μπορεί να γίνεις κατευθείαν διευθυντής σε μια μεγάλη επιχείρηση. Δεν μπορεί να γίνεις κατευθείαν αρχισυντάκτης. Πας συντάκτης ύλης, πας ρεπόρτερ, πας, ανεβαίνεις κάποια κλιμάκια για να ξέρεις τι σου γίνεται. Διαφορετικά θα χάσεις και τα αυγά και τα πασχάλια. Τώρα, όσον αφορά την ιδρυτική διακήρυξη, για να το ολοκληρώσουμε το θέμα αυτό και να πάμε και σε καλεσμένους. Όσον αφορά την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος, του κινήματος αν θέλετε, της κυρίας Καριστιανού, πρέπει να πω το εξής, ότι ήταν, όπως είπα και πριν, ένα ευχολόγιο. Λέει, ας πούμε, ξέρω εγώ, ότι θα πολεμήσει τα καρτέλ. Δηλαδή, ξέρεις κάποιον, Μαρία μου, από τα άλλα κόμματα, από όλα τα κόμματα που να μην μιλάνε ότι θα πολεμήσουν το κακό, θα πολεμήσουν τα καρτέλ. Μάλιστα. Με ποιο τρόπο όμως, δεν μας λες, δεν πρέπει να ξέρουμε κι εμείς για να σε ψηφίσουμε με ποιο τρόπο θα πολεμήσει όλα αυτά τα καρτέλ. Να, ο Βασίλης μου λέει πώς θα το πολεμήσει. Με ποιο τρόπο. Είπε ακόμα για τους δανειστές ότι θα τους απομονώσει, θα τους βάζει στην άκρη. Αυτό μου θυμίζει τον Τσίπρα που έλεγε με ένα νόμο θα σκίσω το μνημόνιο. Αντί να σκίσει το μνημόνιο, έφερε το μεγαλύτερο μνημόνιο εκείνος μετά. Τέλος πάντων, θα πρέπει να ξέρει η κυρία Καριστιανού ότι υπάρχουν 75 δισεκατομμύρια ευρώ που χρωστάμε με τα μνημόνια. Αυτά τα χρήματα για να εξοφληθεί η Ευρώπη, από πού θα βγουν, κυρία Καριστιανού, εκτός αν τα δώσετε και δεν πληρωθεί ο Βασίλης ο Γερασίμου που έχει οικογένεια, δεν πληρωθώ εγώ που έχω οικογένεια, δεν πληρωθούν οι Έλληνες που έχουν την οικογένειά τους. Αυτό σας αρέσει, αυτό σκέφτεστε. Ε? Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι αυτά σοβαρά πράγματα. Άφησα τελευταίο, φίλες και φίλοι, και θέλω να ακούσω την άποψη του Βασίλη, του Γερασίμου. Είχαμε μπάσκετ χθες, Βασίλη,
2: ναι, ναι.
1: Ήτανε παιχνίδια ημιτελικής φάσης.
2: Κέρδισαν και οι δύο εύκολα.
1: Για πες.
2: Και οι δύο. Επίδειξη δύναμης και ο Ολυμπιακός και η Ρεάλ.
1: Ο Ολυμπιακός νίκησε την Φενέρ Μπαχουσέ. Και... 79-61.
2: Ναι, και η Ρεάλ 105.
1: Μάλιστα, και η Ρεάλ κέρδισε με 105-90 τη Βαλένθια. Τη Βαλένθια που απέκλεισε τον Παναθηναϊκό, ε.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Και μάλιστα.
2: Επίδειξη δύναμης κάνανε και οι
1: δύο. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι αύριο, ξέρω εγώ, θα είναι ο τελικός των τελικών μεταξύ Ρεάλ και, πώς το λένε, και Ολυμπιακού ή Ολυμπιακού Ρεάλ.
2: Ναι.
1: Θέλω να πιστεύω ότι το κύπελο αυτή τη φορά θα μείνει στην Ελλάδα. Αυτό θέλω να πιστεύω εγώ. Προσωπικά βέβαια ξέρετε ότι είμαι Ολυμπιακός, αλλά είμαι ποδοσφαιρόφιλος. Όμως βλέπω και το μπάσκετ. Δεν το διώχνω, βλέπω και τον μπάσκετ, θέλω να βλέπω όμως τα τελευταία 10 λεφτά. Γιατί το κάνω, το ξέρετε? Γιατί θεωρώ ότι τα 40 λεπτά μπορεί να γίνουν και μια μισή ώρα. Είναι έτσι, Βασίλη, όχι? Με τα time out, ε. Παρακολουθώ κάποιες εκπομπές που μιλάνε για μπάσκετ, μ' αρέσει να ακούω, αλλά δεν μπορώ να βλέπω όλη τη στιγμή εκείνη με ένα καλάθι να πέφτει μέσα. Τι φωνάζετε εσύ μπασκετική, ε? Τι φωνάζετε όταν πέφτει το καλάθι μέσα, η μπάλα όταν πέφτει το καλάθι? Γκολ. Οφσάιντ. Εν πάση περιπτώσει, το παγιά χιούμορ αυτό. Θέλω να πιστεύω λοιπόν ότι ο Ολυμπιακός θα κόψει πρώτο στο νήμα, θα κερδίσει και τη Ρεάλ. Ένα παιχνίδι είναι, μια νίκη χρειάζεται ακόμα για να πανηγυρίσει όλη η Ελλάδα, να πανηγυρίσουμε, να σηκώσουμε ένα ακόμα τρόπαιο μέσα στην πράσινη έδρα. Τώρα θα δείτε τι θα πει ο Βασίλης. Όπως κάναμε πριν από μερικά χρόνια που σηκώσαμε στην κίτρινη έδρα, στη Νέα Φιλαδέλφια. Και μπράβο στους αεξίδες γιατί τότε βοήθησαν πολύ. την κούπα την ευρωπαϊκή. Πάμε ρε Βασιλάκη, πάμε να ακούσουμε μια έτσι μουσική ανάσα, να πάρουμε να ακούσουμε ένα ωραίο τραγουδάκι και αμέσως μετά οι καλεσμένοι, ε. Πάμε.

0: Και αμέσως τώρα, φίλες και φίλοι, θα συνδεθούμε και θα συνομιλήσουμε με τον υπεύθυνο, αν θέλετε, στρατιωτικών θεμάτων και διπλωματίας της εκπομπής, τον καλό μου φίλο, τον στρατηγό, τον Σπύρο τον Μπελεγράτη, τον οποίο και ευχαριστώ ιδιαίτερα πολύ για τη συμμετοχή του στην εκπομπή. Στρατηγέ μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Κοντονή, και ευχαριστώ για τους τίτλους.
0: Σας παρακαλώ. Είναι χαρά μου να συνεργάζεστε μαζί μου, να συνεργάζομαι εγώ μαζί σας. Και πολύ περισσότερο να είστε μέλος της δικής μου εκπομπής. Με τιμά.
1: Και η δική μου τιμή, κύριε Κοντονή.
0: Στρατηγέ μου, θέλω να ξεκινήσω με αυτό που είπε ο Δένδιας, ο Υπουργός. Δεν έχω πιστέψει το αφήγημα των ήρεμων νερών με την Τουρκία. Ή στα ήρεμα νερά με την Τουρκία.
1: Μάλιστα.
0: Έχει δίκιο.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Η διαχρονική, κατά τα άλλα, αναθεωρητική στάση της Τουρκίας, παρά την όποια άμβληση των μεταξύ μας σχέσεων το τελευταίο χρονικό διάστημα,
0: ναι,
1: είναι υπαρκτή. Η Τουρκία ποτέ δεν έχει απομπτωλήσει το τουρκολιβικό λεγόμενο μνημόνιο, το θεώρημα της γαλάζιας πατρίδας όπως την ονομάζει, αν και όπως έχουμε πει και άλλες φορές, το γαλάζιο του Αιγαίου κάποιοι άλλοι το είδαν πιο νωρίς, όταν οι Τούρκοι δεν βρίσκονταν εδώ στην περιοχή χιλιάδες χρόνια πριν.
0: Μα όπως ξέρετε καλύτερα από μένα, στρατηγέ μου, γιατί είστε ιστορικός, οι Τούρκοι δεν ήξεραν ότι υπάρχει θάλασσα στην Κωνσταντινούπολη και γι' αυτό έκαναν την πρωτεύουσά τους όχι στην Κωνσταντινούπολη, αλλά στην Άγκυρα. Αυτό λέει τουλάχιστον η ιστορία, δεν ξέρω αν είναι σωστό ή όχι.
1: Σίγουρα είναι ότι όταν έφτασαν στις ακτές του Αιγαίου δεν γνώριζαν ότι εκεί τα νησιά ή τουλάχιστον την ονομασία του Αιγαίου.
0: Ναι, γι' αυτό, ακριβώς γι' αυτό.
1: Είπαν να ονοματίσουν την περιοχή ως θάλασσα των νήσων, έτσι την ονομάτισαν τέλος πάντων, αλλά το χαρακτηριστικό είναι ότι αυτή η ονομασία της περιοχής του Αιγαίου, της θάλασσας του Αιγαίου, του πελάγους, του Αιγαίου πελάγους, έχει δόθει από την ιστορία εδώ και χιλιάδες χρόνια πριν, όταν ο Αιγαίας έκανε τη γνωστή του πράξη κατά το μύθο, κατά την επιστροφή του Θησέα.
0: Ναι.
1: Και αν θέλετε και λίγο παραπέρα, ο περίφημος Ίκαρος έδωσε το όνομά του στην αντίστοιχη περιοχή που ονομάζεται Ικαρίων Πέραγος σήμερα. Επιστρέφοντας όμως, κύριε Κοντονή, σε αυτά τα οποία ήδη είχαμε πει προηγουμένως, ήθελα να τονίσω ότι η αναθεωρητική στάση, η τουλάχιστον άποψη της Τουρκίας, δεν έχει σταματήσει παρά την ύπαρξη ή την άμβληση των μεταξύ μας σχέσεων του τελευταίου χρονικού διάστημα. Έχει ξεκινήσει από το 1974, έχει διακυμάνσεις, θυμηθείτε τι έγινε το 20, και παρά τις όποιες τάσεις για να μειωθεί η ένταση μεταξύ των δύο χωρών, συνεχίζουν να υπάρχουν το τουρκολιβικό μνημόνιο, όπως σας είπα, ή το θεώρημα, το λεγόμενο θεώρημα της γαλάζιας πατρίδας, παράδειγμα, σύμφωνα με αυτό, ή αν θέλετε, όπως το λένε οι Τούρκοι και οι Κοντονοί, κάποια στιγμή και η σχέση για αυτό το πράγμα, ίσως θα πρέπει να παίρνετε άδεια από την Τουρκία ή τις απέναντι ακτές για να πάτε στην Χίο, Λέσβο, παραδείγματος χάρη, στη Ρόδο, στην Κο.
0: Ναι, ναι, καταλαβαίνω. Ναι.
1: Έτσι λένε οι Τούρκοι. Αλλά εντάξει, και το διεθνές δίκαιο υπάρχει και εμείς υπάρχουμε εδώ. Νομίζω ότι καταλαβαίνουν, ναι, καλύτερα οι Τούρκοι.
0: Ωραία. Τώρα, για να πάμε να δούμε τι γίνεται με αυτό που έλεγαν ότι θα ψηφιστεί νόμος. Το γύρισαν λιγουλάκι.
1: Ναι. Γι' αυτό είχαμε πει και την προηγούμενη φορά. Ας δούμε τι ακριβώς θα λέει ο νόμος ο οποίος θα ψηφιστεί, τι ακριβώς θέλουν ή τουλάχιστον με ποιο τρόπο θέλουν να τονίσουν τις αναθεωρητικές τους τάσεις. Ήδη όμως και η δική μας χώρα, διαμέσου του Υπουργού Εξωτερικών και βέβαια και άλλων αξιωματούχων μεταξύ των οποίων και του κυρίου Δένδια, έχουν αναφέρει ή τουλάχιστον προσδιορίσει ότι αυτό δεν θα είναι δεκτό για τη χώρα μας ή τουλάχιστον θα υπάρξουν οι αναγκαίες ενέργειες και σε διπλωματικό επίπεδο, αν και όποτε χρειαστεί ή τουλάχιστον θα ξεκινήσει από τώρα.
0: Ναι, να σας ρωτήσω κάτι. Ακούγεται, ψιθυρίζεται, θα το ακούσατε και εσείς στρατηγέ μου, ότι το Κάσους Μπέλ απέτρεψε την Ελλάδα στο να κάνει την επέκταση στα 12 από τα 6-12 μίλια. Είναι αλήθεια?
1: Το δικαίωμα της χώρας μας, κύριε Κοντονή, να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα μέχρι τα 12 μίλια είναι διαρκές και προκύπτει από το διεθνές δίκαιο και ιδιαίτερα από το που ονομάζεται UNGLOS, δηλαδή United Nations Council Law of the Seas, δηλαδή στα ελληνικά ή από το ελληνικότερο των Ηνωμένων Εθνών, υπογραφέν από το Council, δηλαδή την ολομέλεια του ΟΗΕ, το δίκαιο των θαλασσών. Δεν το έχω υπογράψει εγώ, δεν το έχει υπογράψει η χώρα μας μόνο. Το έχει υπογράψει ένα σύνολο κρατών στο διεθνές στερέωμα και βάσει αυτού του δικαίου, με αυτό το δίκαιο, γίνονται ή διαμείβονται οι όποιες σχέσεις μεταξύ των κρατών. Αν πάρετε λοιπόν, παραδείγματος χάρη, ένα χάρτη που αναγνωρίζει τουλάχιστον μπορούμε να δούμε την χάραξη των ΑΟΣ, παραδείγματος χάρη, στη Μεσόγειο θάλασσα, σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε,
0: ναι,
1: θα δείτε ότι υπάρχει μια δυσλειτουργία, για να μην χαρακτήσω κάτι άλλο, μεταξύ ημών και των απέναντι. Δεν εφαρμόζεται πουθενά αλλού στη Μεσόγειο, όχι πουθενά αλλού. Και στον κόσμο αυτό το οποίο θέλει να μας πει η Τουρκία με τα διάφορα θεωρήματα, με τα διάφορα τουρκολινικά μνημόνια που...
0: Εδώ είχαν βάλει την Χίο ή τη Μυτιλίνη, αν δεν κάνω λάθος, σε ένα χάρτη που κάνανε τελευταία μία άσκηση μέσα.
1: Μιλάτε για την ΕΦΕΣ.
0: Ναι,
1: η άσκηση αυτή η οποία γίνεται ακριβώς απέναντι στον κόλπο του Ντογκάμπε, ή δηλαδή στην περιοχή κοντά προς την Χερσόνησο της Ερυθρέας, απέναντι ακριβώς από τη Χίο όπως λέτε, αλλά ουσιαστικά αυτός ο κόλπος είναι από την νότια πλευρά της Χερσονήσου, απέναντι ακριβώς από την Σάμο. Εκεί επί χρόνια τώρα, δεν είναι νέο το γεγονός, γίνεται πράγματι αυτή η άσκηση με την ονομασία ΕΦΕΣ, χαρακτηριστικό της οποίας είναι ότι είναι μια αμφίβια επιχείρηση, άσκηση πάντοτε. Οι Τούρκοι ποτέ δεν ομολόγησαν ότι είναι εναντίον κάποιων ίσων, αλλά λένε ότι κάνουμε ασκήσεις για να καταλάβουμε ένα νησί. Τώρα, ποιο νησί θα είναι αυτό ή αν θα είναι κάποιο ελληνικό νησί, ποτέ δεν το ομολόγησαν, αλλά έχουν γνώση οι φύλακες.
0: Ναι.
1: Και επιπλέον επιτρέψτε μου να τονίσω ότι και απέναντι έχουν επί σειρά ετών, τουλάχιστον από το 1974 και μετά, τον μεγαλύτερο, να μην πω αν υπάρχει σε ολόκληρη την Ευρώπη αντίστοιχος στόλος, κοντά στη Σμύρνη δηλαδή, επιθετικό στόλο αποβατικών σκάφων, άραγε για ποιον.
0: Ναι. Είδατε όμως τι γίνεται στην Τουρκία. Όλοι οι φυλακοί οι αντίπαλοι του Ερντογάν. Όλοι, δεν μένει κανένας έξω. Και μάλιστα έγινε και μετεπένον, αν θέλετε, η επιστροφή ενός βολικού για τον Ερντογάν αντίπαλου, του Κιλιτσεράρογλου, αν λέω καλά το όνομά του.
1: Ασφαλώς, κύριε Κοντονή, το λέτε, μιλάτε για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
0: Το λαϊκό κόμμα, πώς λέγεται αυτό, ναι.
1: Ναι, για το κόμμα της...
0: Άρα τον συνέφερε να είναι αυτός ο αντίπαλός του, γιατί προβλέπουν, λένε, από την απέναντι πλευρά του Αιγαίου, προβλέπουν ότι θα έχουν σύντομα εκλογές, γιατί ο Ερντογάν, για να παραμείνει ακόμα μία θητεία, πρέπει να κάνει νωρίτερα εκλογές. Αλλιώς δεν μπορεί. Λένε, δεν το ξέρω κιόλας. Αυτό λέει και ορίζει το σύνταγμά τους.
1: Αυτό ο ψιθυρίζεται επειδή δεν μπορεί, μετά την λήξη των όποιων διαδικασιών της θητείας του κύριου Ερντογάν, να προκύψει μια νέα θητεία. Εάν γίνει λίγο πιο νωρίς η προκήρυξη των εκλογών, ίσως του δοθεί το δικαίωμα του κ. Ερντογάν να συμμετάσχει για ακόμη μια φορά στις διαδικασίες εκλογές Προέδρου της Δημοκρατίας για την ίδια την χώρα. Πράγματι λοιπόν αυτά έγιναν και για τον κύριο Κιλιτζάρογλου, όπως τον είπατε, είναι ο αντίστοιχος της εκλογματικής αντιπολίτευσης, βολικός κατά τα άλλα όπως νομίζει ο κύριος Ερντογάν.
0: Έχει χάσει 13 φορές στα διά μου, κύριε Μελεγράνη. Έχει χάσει 13 φορές, 13-0 που λένε.
1: Ακριβώς, έχει χάσει πάρα πολλές φορές από τον κύριο Ερντογάν, επομένως κατά το μάλλον Ήτον πιστεύει ότι για ακόμα μια φορά.
0: Και μιλάμε για δήμαρχος και πάει λέγοντας.
1: Ναι, το αν θέλετε αυτό που πρέπει να σημειωθεί για τους απέναντι, για την τάση της προεδρίας της απέναντι πλευράς της Ακίδεν του Αιγαίου Ακτής, είναι ότι δεν υπάρχει ευρωπαϊκή αντίδραση. Η όποια επικοινωνία αξιωματούχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δικαιοκρατών οι οποίες συνεχίζουν να έχουν σχέσεις με την Τουρκία, σε καμία περίπτωση δεν φέρουν στο προσκήνιο ή τουλάχιστον δεν θυμούνται, μέσα σε παρένθεση, ότι εκεί συμβαίνουν κάποια πράγματα από πλευράς της επίσημης κυβέρνησης της χώρας που αφορά και την δημοκρατία στην περιοχή ή στην χώρα αυτή και όχι μόνο.
0: Ναι. Τώρα να κλείσουμε αυτό το μέρος, γιατί αύριο θα πούμε περισσότερα για αυτό που θα σας ρωτήσω τώρα. Ο πόλεμος τι γίνεται? Άλλα λέει τη μία μέρα, άλλα πράττει, άλλα τελικά βγαίνουν προς τα έξω.
1: Πράγματι κύριε Κοντονή, εκεί στην περιοχή του Περσικού κόλπου και ιδιαίτερα στην ευρύτερη περιοχή των στενών του ορμού συνεχίζεται ο λεγόμενος αποκλεισμός από πλευράς Αμερικανών, ευρύς αποκλεισμός. Κάποια σκάφη τα οποία προσπάθησαν να περάσουν τα στενά του ορμού για διακίνηση γκρίζου και μαύρου χρυσού απετράπησαν από πλευράς Αμερικανών. Συνεχίζονται οι ανακοινώσεις και από πλευράς του κ. Τραμπ και αξιωματούχων των ΗΠΑ που αφορούν την πιθανότητα να συνεχιστούν οι διαδικασίες και των συνομιλιών, από ό,τι λένε, μεταξύ των δύο χωρών, αλλά και της δυνατότητας ή της πιθανότητας να συνεχιστούν τα όποια πλήγματα των Αμερικανών εναντίον του Ιράν σε συνεργασία πάντοτε με το Ισραήλ. Δεν γνωρίζουμε την όποια κατάληξη των πιθανών δραστηριοτήτων των ΗΠΑ στην περιοχή, αλλά από ό,τι φαίνεται οι ΗΠΑ τηρούν, από ό,τι λέει ο κ. Τραμπ, την δυνατότητα ή την ικανότητα να πλήξουν για μια ακόμη φορά το Ιράν, ώστε να τελειώσουν, όπως λέει ο ίδιος, την δουλειά και να φέρουν στα νερά τους, εντός παρενθέσεως, το Ιράν. Είδομεν.
0: Είδομεν. Σωστό είναι αυτό, όπως το λέτε, είδομεν. Το θέμα είναι τι είδομεν ή τι θα δούμε. Γιατί το λέω αυτό? Διότι εκείνοι μπορεί να κάνουν ένα διάλειμμα, αλλά τα απόνερα όλης αυτής της υπόθεσης φτάνουν τώρα σε εμάς, ενώ στην Ευρώπη.
1: Και θα φτάσουν, από ό,τι λένε οι οικονομολόγοι, ακόμη περισσότερο. Πολύ δε μάλλον αν φτάσουν και τα πόνερα που ονομάζεται διακίνηση και, του γκρίζου και μαύρου χρυσού, γιατί κάποια εκατομμύρια βαρέλια λείπουν από τη διεθνή αγορά υδρογονανθράκων. Επομένως, θυμηθείτε ότι έχουμε καλοκαίρι αυτή τη στιγμή και στην Ευρώπη. Όταν ξεκίνησε η περίοδος.
0: Πάντως ο καιρός δεν είναι καλός. Αν βγείτε έξω στο τυγέ μου, πάρτε ομπρέλα.
1: Σωστό, το ξέρω, το βλέπω. Που κινήθηκα, έβρεχε εκεί που πήγα. Νομίζω ότι οι θερμοκρασίες βέβαια δεν είναι χειμωνιάτικες ακόμα. Δεν είναι.
0: Όχι βέβαια, αλλά ο καιρός έχει. Δεν το λέω εγώ τη λέξη που λένε τρελάθηκε ο καιρός. Όχι. Απλώς είναι ο καιρός μέσα στην αλλαγή όλου του κλίματος.
1: Σωστό. Αλλά όταν θα χρειαστούμε να ανάψουμε ξανά το καλοριφέρ ή τις θερμάστρες ή δεν ξέρω τι άλλο έχει ο καθένας στο σπίτι του, κύριε Κοντονή, θα χρειαστούμε ίσως και αρκετά χρήματα παραπάνω.
0: Καλοκαιριάτικα. Λοιπόν, στα δικαίωμα μου να τα πούμε. Ακριβώς, θα τα πούμε αύριο. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα και τον κύριε Κοντονή και σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Εσ' αύριο. Γεια σας.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβυσσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβυσσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβυσσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβυσσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβυσσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
3: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
4: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Interveten Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
2: Η ώρα είναι 7:30.

0: Και αμέσως τώρα, φίλες και φίλοι, θα συνδεθούμε. Είναι 7.30 ώρα και όπως κάθε Σάββατο τέτοια ώρα θα συνομιλήσουμε με τον καλό μου φίλο, έναν άνθρωπο γνώστη των διεθνών καταστάσεων, τον πτέραρχο, τον κύριο Κωνσταντίνο Ιατρίδη, να του ευχηθώ και ζωντανά από την εκπομπή δημόσια χρόνια πολλά. Πτέραρχέ μου, καλημέρα. Καλά, Κωνσταντίνε.
1: Πολύ καλημέρα σε όλους, σε όλους τους ακροατές μας.
0: Προσπάσα προημερών να πάρω τηλέφωνο, έπαιρνα τηλέφωνο, έγραψα μήνυμα, με πήρε ο Κώστας πριν, μετά.
1: Τα πήρα όλα, κύριε Κωνσταντίνε, αλλά βλέπετε είναι μια special ημέρα για τον καθένα.
0: Σωστό. Έτσι, τώρα, μιας και είπατε special ημέρα για τον καθένα, για να πάμε στα special θέματα της ημέρας και της εβδομάδας. Λέει ο Νίκος τον Δένδιας, δεν έχω πιστέψει στο αφήγημα των ήρεμων νερών με την Τουρκία. Τι εννοεί, πτέραρχε μου?
1: Γιατί ποιος πίστεψε ότι θα υπάρχουν ήρεμα νερά από
0: την Τουρκία? Έλα μου ντε. Λένε ότι θα έχουμε, εντωμεταξύ, Κώστα μου, κύριε Γιατρίδη, λένε ότι θα έχουμε θερμό καλοκαίρι, είναι έτσι?
1: Εντάξει, ο Υπουργός Άμυνας είπε, γιατί πάντα είναι ρεαλιστής και έτσι πρέπει να είναι ένας Υπουργός Άμυνας, ο οποίος τι εννοούσε, ότι δεν πρέπει να εφησυχάζουμε, ότι εμείς μπορεί να τα τηρούμε τα ήρεμα νερά, ναι, να τα επιδέχουμε, αλλά η Τουρκία όμως δεν υπάρχει περίπτωση, όπως και απεδείχθη τελικά.
0: Σωστό.
1: Ότι για ένα διάστημα την εξυπηρετούσε, διότι τα ήρεμα νερά που ήθελε και η Τουρκία τότε είχε κάποια προβλήματα, ήθελε να φτιάξει λίγο την οικονομία, να προσεγγίσει την Αμερική, οι σχέσεις δεν ήταν καλές, να μπει στο safe, να πάρει τα F-35. Άρα ήταν μια τακτική της Τουρκίας για να πετύχει όλα αυτά. Και όταν είδε πλέον ότι δεν τα πετυχαίνει, σιγά σιγά επανέρχεται και επιστρέφει στο παλιό μοτίβο.
0: Σωστό.
1: Αυτό της πίεσης.
0: Ναι. Παρ' όλα αυτά όμως, δεν ξέρω, αλλά δεν

0: Αιγαίο, εξωτερικά. Παράνομο με παράλογο δε, αλλά αυτή είναι η Τουρκία. Και το Κάζους Μπέλι είναι παράνομο και το τουρκολιβικό μνημόνιο είναι παράνομο, άκυρο, αλλά υπάρχει μια πραγματικότητα.
1: Ναι, μιας και αναφερθήκατε, κύριε Πτεάρχε Κωνσταντίνε μου, κύριε Τρίδη, στο θέμα του Κάζους Μπέλι, για να ρωτήσω κάτι. Ακούγεται πάρα πολύ, και εσείς θα το έχετε ακούσει, ότι αυτό το Κάζους Μπέλι, δηλαδή, απέτρεψε την Ελλάδα από το να κάνει την επέκταση από τα 6 στα 12 μίλια. Είναι αλήθεια?
0: Είναι αλήθεια. Διότι
1: είναι αλήθεια.
0: Αν πάμε λιγάκι πίσω και δούμε, γιατί κάποια στιγμή, κύριε Κοντονή, θα πρέπει να κάνουμε μια ειλικρινή και αυστηρή αποτίμηση της όλης πολιτικής μας.
1: Μια κριτική του εαυτού μας, δηλαδή, αυτό λέτε τώρα.
0: Απέναντι στην Τουρκία, να δούμε αυτή η πολιτική μείωσε την προκλητικότητα της Τουρκίας. Εξάλειψε τις αμφισβητήσεις. Αν το δούμε, όχι μόνο δεν εγκατέλειψε η Τουρκία τις αμφισβητήσεις, αλλά τις εξέλιξε και πήγαμε στο Κάζους Μπέλι, πήγαμε στη Γαλάζια Πατρίδα, πήγαμε στο Τουρκολιβικό Μνημόνιο και τώρα πάμε να εφαρμοστεί ένας νόμος απαράδεκτος, προκλητικότατος με τη Γαλάζια Πατρίδα. Να επιβάλλει τα θέλω της Τουρκίας και τον ανθρωπισμό της με ένα ιστορικό νόμο. Και αυτό δεν πρέπει να το επιτρέψουμε. Έχουμε κακιά εμπειρία. Και γι' αυτό λέμε ότι θα πρέπει πάντοτε να ασκούμε σε κάποιες κινήσεις της Τουρκίας την προληπτική αποτροπή. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν θα πρέπει να το επιτρέψουμε πριν ψηφιστεί, διότι όταν ψηφιστεί θα υπάρξει ένα εσωτερικό νόμο και όταν θα πάμε σε διαπραγματεύσει όπως κάνει τώρα στο Κάζους Μπέλι, ναι ρε παιδιά, είναι παράνομο, αλλά τι να κάνουμε, είναι εσωτερικό νόμο, πρέπει να τον εφαρμόσουμε και δεν έχουμε την πλειοψηφία να τον ακυρώσουμε. Αυτό είναι η δικαιολογία, η φτηνή δικαιολογία της Τουρκίας. Άρα λοιπόν, ό,τι κάνει, το κάνει για να δημιουργήσει δεδομένα τελεσμένα και να σου πει μετά, έλα να διαπραγματευτούμε. Γι' αυτό, καλώς, ορθώς έγινε μια αντίλωση σε ρητορικό επίπεδο, αλλά η Τουρκία δεν συγκινείται από αυτές.
1: Όχι, βέβαια, ναι.
0: Άλλωστε, άρα θα πρέπει, και το έχω πει πολλές φορές και ίσως κάποιοι να ενοχλούνται, θα έπρεπε ο Πρωθυπουργός να συγκαλέσει και πρέπει η Σύνοδο Κορυφής της Ευρώπης. Παρόλο που η Ευρώπη θέλει την Τουρκία, συνεργάζεται η Ισπανία, η Ιταλία, η Γερμανία, όταν θα το θέσει εκεί, ότι κοιτάξτε,
1: ο καθένας θα πάει στον πάγκο του, σωστό.
0: Η Τουρκία, και αρκετά εμείς κάναμε τις προσπάθειες, ναι, διάβλος επικοινωνίας, αλλά αυτό πάει να κάνει απειλεί όχι μόνο τα δικά μας εδάφη και τα δικά σας. Και εγώ είμαι υποχρεωμένος ως τώρα και τα δικά μου να προστατεύσω, αλλά και τα δικά σας. Άρα θα πρέπει να πάρετε και εσείς θέση. Ναι. Και από την άλλη, πρέπει να κάνουμε κάποιες κινήσεις. Διότι αυτό που πάει να κάνει η Τουρκία θα είναι στην ουσία μια ανακήρυξη. Γιατί δεν το κάναμε εμείς. Προβλέπεται από το διεθνές δίκαιο τη θάλασσα. Δεν είναι επιθετική ενέργεια. Απλώς βάσει του δικαίου της θάλασσας που το υπέγραψε, παράγει εθνικό δίκαιο, το υπογράψαν 150 χώρες περίπου. Έτσι, επεκτείναν και τα χωρικά του ύδατα. Εμείς θα κάνουμε μόνο ανακήρυξη. Και θα πει αυτή η περιοχή είναι δική μας. Και αν εσείς έχετε πρόβλημα, πάμε στο δικαστήριο της Χάγης.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι. Και αρχίζει σιγά σιγά, γιατί είμαστε έτοιμοι. Γιατί λέμε, ας το πούμε, εμείς επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα στο Ιόνιο. Και αυτό δεν ήταν και δύσκολη δουλειά στο Ιόνιο. Δεν υπήρχε πρόβλημα. Γιατί δεν το κάναμε νότια στην Πελοπόννησο, γιατί δεν το κάναμε στην Κρήτη?
1: Ακριβώς. Πολύ σωστή η άποψη. Σας άκουγα που το λέγατε και στην τηλεόραση. Θέλω όμως εδώ να πω το εξής. Είπατε προηγουμένως ότι λένε οι Τούρκοι δεν έχουμε την πλειοψηφία να αλλάξουμε το Κάζους Μπέλι. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Όμως εδώ βλέπουμε το εξής παράξενο ή παράδοξο. Να έχει φυλακίσει όλους τους αντιπάλους του ο Ερντογάν και να έχει βγάλει από το χροντούλαπο έναν βολικό αντιπαλό του, τον κύριο Κιλτσάρογλου, αν τα λέω καλά το όνομά του. Άρα τι σημαίνει αυτό?
0: Δεν θέλει μια απειλητική αντιπολίτευση.
1: Έτσι.
0: Θέλει μια διαχειρίσιμη αντιπολίτευση που δεν θα την απειλεί. Και θέλει έναν ηγέτη ο οποίος δεν θα του δημιουργεί πρόβλημα να τον απειλεί. Όσοι απειλούν τον κύριο Ερντογάν με τις εκλογές, αυτός τους κλείνει φυλακή. Το να κατηγορείς κάποιον ότι υπάρχει διαφθορά και οτιδήποτε άλλες κατασταλίες είναι εύκολο. Και γι' αυτό βλέπετε τον Γιαβάζ, ο οποίος και αυτός είναι ένας αντίπολος, δεν μιλάει καθόλου, ο δήμαρχος της Άγκυρας. Όποιος μιλήσει και όποιος απειλήσει, είδατε και ο Ζελ, ο οποίος πραγματικά είχε μια
1: δυναμική. Και όλοι πάνε μέσα για τα ασταλίες. Και όλοι πάνε μέσα για τα ασταλίες, δίθανε τα ασταλίες, δεν ξέρω.
0: Αυτή η Τουρκία και αυτά θα έπρεπε εμείς να τα διεθνοποιήσουμε. Αυτή η Τουρκία θέλει να μπει στο ΣΕΒ, να μπει στην Ευρώπη. Αυτά θα πρέπει. Το κράτος δικαίου έχουν γίνει

0: πολλές εκθέσεις. Αλλά οι εκθέσεις είναι εκθέσεις, δεν τις δίνει σημασία. Η Τουρκία είτε είναι ευρωπαϊκές, είτε είναι από το Πεντάγωνο, από το State Department. Σωστά. Που βγαίνουν κατά καιρούς και κατακεραυνούν την Τουρκία. Δεν υδρώνει το αυτοί του Ερντογάν. Δεν ναι. τον νοιάζει.
1: Ναι.
0: Επομένως πρέπει να αλλάξουμε τακτική, πρέπει να αλλάξουμε στρατηγική, πρέπει να σκεφτούμε διαφορετικά και πρέπει πάντοτε να προλαμβάνουμε. Να είμαστε προμήθειες και όχι επιμήθειες.
1: Σωστό, σωστό, σωστό. Έτσι. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Λένε, δεν ξέρω, η ιστορία βέβαια γράφεται από ανθρώπους. Δεν φυτρώνει μόνη της. Λένε ότι έγινε πρωτεύουσα η Άγκυρα επειδή οι Τούρκοι δεν ήξεραν ότι υπάρχει θάλασσα στην Κωνσταντινούπολη και επειδή δεν είχαν δει θάλασσα. Όταν το διαπίστωσαν ήταν αργά και γι' αυτό κάνουν όλα τα γεγονότα το ένα μετά το άλλο τώρα. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια.
0: Η Τουρκία ακολουθεί αυτή τη στιγμή και ο Ερντογάν αυτό και ανέκαθεν, όχι μόνο με τον Ερντογάν.
1: Σωστό.
0: Αυτό που ακολουθούσε και ο Χίτλερ, το στρατηγικό βάθος, δηλαδή το ζωτικός χώρος.
1: Ναι.
0: Το είπαν ξεκάθαρα ότι εμείς δεν μπορούμε να μείνουμε σε αυτά τα σύνορα. Θέλουμε θάλασσα, θέλουμε εμείς χώρο ζωτικό για να μπορούμε να είμαστε πολλά εκατομμύρια. Πρέπει να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Δεν μας χωράει η Τουρκία.
1: Σωστά. Αλλά γιατί όμως τώρα, ενώ στην αρχή δεν ήξεραν ότι υπάρχει θάλασσα, γιατί τώρα.
0: Λοιπόν, αυτά τα ξέρουμε. Ξέρουμε την πολιτική της Τουρκίας. Ξέρουμε τον ανθρωπισμό της Τουρκίας. Ξέρουμε τι θέλει από το Αιγαίο και από την Ανατολική Μεσόγειο. Άρα εμείς, αφού τα ξέρουμε αυτά, γιατί δεν είναι απρόβλεπτος ο Ερντογάν, είναι και πολύ προβλέψιμος. Άρα εμείς τι κάνουμε.
1: Τι μπορούσε να κάνουν οι κυβερνώντες, κύριε Πλεάρχε.
0: Είπα ένα απλό παράδειγμα, ανακήρυξε ΑΟΣ. Δεύτερον, επέκτησης χωρικών υδάτων Πελοπόννησο και Κρήτη.
1: Κάτω εκεί στην Κρήτη, σωστό.
0: Και το άλλο, έναρξη συζήτησης για οριοθέτηση ΑΟΣ Κύπρου Ελλάδος. Γιατί όχι. Γιατί φοβόμαστε. Γιατί λέγανε παλιά, θυμόσαστε, αν θυμάμαι καλά, το 2004 όταν ήταν η Τουρκία και πιο παλιά το 3 την οριοθέτηση με Αίγυπτο και είπε για να συμμετάσχουμε. Εμείς τότε είπαμε όχι να μην οξύνουμε την Τουρκία, να μην θυμώσει η Τουρκία. Και
1: έλαβε,
0: ο κύριος
1: ναι.
0: Παπανδρέου, και ποιος ήταν τότε, νομίζω, κυρία Πακογιάννη, ήταν πρόεδρος εξωτερικών, ήταν υπουργός εξωτερικών. Και τι δεν πήγαμε να κάνουμε τότε οριοθέτηση. Μα λες να την παραβιάσει η Τουρκία. Και όταν δημιουργείς κάτι, είναι δεδομένο.
1: Ας το παραβιάσει, εμείς θα το έχουμε κάνει πάντως. Σωστό.
0: Γιατί και με την Αίγυπτο που κάνουμε, που είναι μια έστω περιορισμένη, μια νόμιμη οριοθέτηση, νόμιμη, όταν πήγε στην Κάσο, δεν κάναμε αυτό που έπρεπε. Για το καλώδιο, την πόλη της Καλουδίου, που ήταν μέσα στην ΑΟΣ, και είχαμε κυριαρχικά δικαιώματα εκεί με την Αίγυπτο. Θέλω να πω ότι δεν αρκεί μερικές φορές, κύριε Κοντονή, και το έχουμε πει, να είστε ισχυρός, που η Ελλάδα είναι, έχει δυνατότητες τεράστιες. Χρειάζεται πολιτική αποφασιστικότητα. Αυτή την ισχύ που έχει, τη δύναμη, να τη βάλει στο πεδίο και να πεις: κοίταξε να δεις, εγώ αν χρειαστεί θα τη χρησιμοποιήσω. Δεν μπορώ να περιμένω. Δεν μπορείς συνέχεια να παραβιάζεις, να μου δημιουργείς πρόβλημα. Ή να μην αφήνεις μια νόμιμη διαδικασία Πόντιος Καλουδίου, που ήταν εξάλλου και ευρωπαϊκό έργο.
1: Σωστό.
0: Επομένως, κάθε κίνησή μας με την Τουρκία, βεβαίως χρειάζεται να έχουμε διάβλωση επικοινωνίας, δεν να συζητάμε, αλλά επειδή μέχρι τώρα όλα αυτά απέτυχαν, οτιδήποτε κάνουμε πρέπει να βάλουμε όρους και προϋποθέσεις και να το λέμε.
1: Ναι.
0: Να μπλέξουμε και την Ευρώπη. Εμείς είμαστε ευρωπαϊκό κράτος, όχι σε διμερείς σχέσεις, διμερές επίπεδο.
1: Κύριε Πλεάρχε,
0: να μπλέξουμε και την Ευρώπη στις συζητήσεις.
1: Να τη βάλουμε μέσα στο παιχνίδι. Σωστό, σωστό, σωστό, σωστό, σωστό. Δεν διαφωνεί κανείς.
0: Η Τουρκία δεν θέλει νομική λύση, θέλει πολιτική λύση. Επομένως, και με τη διακήρυξη των Αθηνών, που ναι, εξυπηρετούσε και εμάς, βεβαίως εξυπηρετούσε η Τουρκία, αλλά δώσαμε την εντύπωση ότι όλα πάνε καλά με την Τουρκία. Και αυτό ήταν, το είχαμε επισημάνει τώρα, τότε. Δεν πρέπει να δώσουμε την εντύπωση ότι πάνε όλα καλά. Διότι η Τουρκία θα επανέλθει. Και τότε τι θα πούμε εμείς. Θα μας πούνε, μα εσείς συζητάτε τόσα χρόνια, τα βρίσκετε κλπ. Γιατί φωνάζετε. Άρα ναι. Αυτά τα χαρτιά, τα ισχυρά που έχεις, αφαιρούνται σιγά σιγά, αποδυναμώνονται. Απ' την αρχή έπρεπε κάθε τι που κάνει η Τουρκία να το διεθνοποιούμε και να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Βεβαίως χρειάζονται διεύλυπη κοινωνία, αλλά όχι όμως χωρίς όσες προϋποθέσεις όταν γίνονται συναντήσεις.
1: Ναι, κύριε Πτεράκη, για πείτε μου κάτι. Δεν ξέρω, μέσα σε όλα αυτά έχουμε και την αποχώρηση των, ξέρω εγώ, από τη Σκόπελο και από τον Εύρο.
0: Από το Δημότυχο και από την Κάρπα.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι, τι Πασκόπουλο, Κάρπαθο. Ναι, τα Πάτριοτ. Για πείτε μου.
0: Αυτό ήταν μια κίνηση. Εκεί, κοιτάξτε, καταρχάς να πούμε το εξής. Εκεί γιατί πήγανε. Πήγανε με πρωτοβουλία της Ελλάδος επειδή υπήρχε απειλή από το Ιράν. Τώρα έχει περίπου πόσες μήνες. Δεν θα το ξανακάνει το Ιράν. Από την άλλη, επειδή ελέγξαν κάποια πράγματα χωρίς να έχουν, ξέρετε, βάση. Λέει ήταν εντολή του ΝΑΤΟ. Όχι. Για να μετακινήσει δυνάμεις στο ΝΑΤΟ και να δώσει εντολή, χρειάζεται ομόφωνη απόφαση. Θα δεχόταν η Τουρκία να πάνε τα Πάτριο στην Κάρπαθο? Όχι. Άρα ήταν μια πρωτοβουλία της Ελλάδος για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Άλλωστε τα Πάτριο είναι ένα αμυντικό σύστημα. Πανάκριβο, με δυνατότητες, το αποδείξαμε στη Σαουδική Αραβία. Το αποδείξανε τι γίνεται στην Τουρκία όταν δέχτηκε κάποιο πυράβλου. Αυτό είναι με ερωτηματικό αν ήταν και πραγματικά ή όχι. Ή το έκανε για άλλου λόγου στην Τουρκία. Λοιπόν, και αυτά δεν πρέπει να είναι στην πρώτη γραμμή. Αν δηλαδή γίνει μια κρίση με την Τουρκία, αυτά θα είναι ευάλωτα. Εκεί πρέπει να είναι πίσω, να έχουν βάθος. Εκεί βάζουμε τώρα, θα βάλουμε μοιράζ, το οποίο είναι επιθετικό και αμυντικό όπλο. Και οτιδήποτε κάνει η Τουρκία παραβιάσει που κάνει σε εκείνο το κομμάτι νότια της Ρόδου, Καστελόριζο, έχει ταχύτατη, απάντηση, πιο άνετο χρόνο αντίδρασης, πιο γρήγορο.
1: Να σας πω κάτι. Ελέγχθη, ακούστηκε ότι ο αρχηγός του ΓΕΘΑ δεν είπε ότι θα τους πάρει. Πρέπει, λέει, να έχει απόφαση για να την υλοποιήσει.
0: Είπε, ο αρχηγός αεροπορίας το είπε. Αυτή τη στιγμή η εντολή που δόθηκε είναι από το Δημότικο. Μέχρι στιγμής πάρθηκε απόφαση από το ΚΙΣΕΑ, αλλά η εντολή για να μεταφερθούν τα Πάτριο δεν έχει δοθεί. Μόλις δοθεί θα τα πάρει.
1: Μάλιστα, κατάλαβα τι λέτε. Ναι. Σωστά, για να ξέρει και ο κόσμος, γιατί ο κόσμος εδώ που τα λέμε έχει μπερδευτεί τώρα. Έφυγαν,
0: κοιτάξτε,
1: δεν έφυγαν.
0: Ο κόσμος διαβάζει πάρα πολλά με διαφορετικές απόψεις. Καλές είναι, αλλά δεν πρέπει να δίνει πολύ μεγάλη σημασία και βάση.
1: Πρέπει να ακούγονται όλα.
0: Τα πράγματα δεν είναι έτσι, κύριε Κοντονή, όπως παρουσιάζονται. Και εκεί μπερδεύεται ο κόσμος.
1: Σωστό είναι αυτό που λέτε, αλλά δεν πρέπει όμως να μάθει κάποια στιγμή το τι συμβαίνει.
0: Κοιτάξτε, κάποια πράγματα δεν χρειάζεται να τα μάθει ο κόσμος.
1: Ναι.
0: Δεν χρειάζεται.
1: Είναι και τα απόρριτα τα δικά
0: σας. Κάποια πράγματα τα κάνεις και δεν τα λες. Δηλαδή, όταν θα πεις, θα κάνω. Είναι να πάρει απόφαση η Ελλάδα να ανακηρύξει. Δεν θα το πει, θα ανακηρύξω ως τώρα.
1: Όχι, βέβαια.
0: Το κάνεις και μετά. Τις εντεταγμένες και από εκεί πέρα τα αφήνεις και να κάνει ό,τι θέλει η Τουρκία.
1: Μάλιστα.
0: Το δημιουργείς. Κάποια πράγματα, ειδικά στη διπλωματία και σε ό,τι αφορά.
1: Είναι όπως το έλεγε ο Καραμαλής. Θυμάστε τι έλεγε ο Καραμαλής. Είναι κάποια που λέγονται και κάποια που δεν λέγονται, αλλά γίνονται. Ναι.
0: Άρα κάποια πράγματα σε ό,τι αφορά την άμυνά μας δεν πρέπει να λέγονται και να λέμε «Α, έδωσε το ΝΑΤΟ». Όχι, γιατί η Ελλάδα τι είναι, έδωσε το ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ για να δώσει εντολή πρέπει να υπάρχει ομόφωνη απόφαση. Αυτά είναι γνωστά, τα ξέρει όλοι, όλος ο κόσμος τα ξέρει.
1: Ναι.
0: Μην δημιουργούμε εντυπώσεις, ασφαλμένες εντυπώσεις.
1: Σωστά. Εν τω μεταξύ όλα αυτά γίνονται από τη μία πλευρά και από την άλλη μου θυμίζει αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι άλλα γίνονται και λέγονται και άλλα δεν λέγονται αλλά γίνονται. Το Τραμπ πήρε κάποιες άλλες αποφάσεις τώρα, αλλά είχε πει. Τι γίνεται τώρα?
0: Τι να πω, από το πρωί μέχρι το βράδυ, κάθε μέρα επί τρεις μήνες με τον πόλεμο περίπου.
1: Ναι.
0: Έτσι έχουμε.
1: Θα τους διαλύσει, δεν θα τους διαλύσει.
0: Πάσχει, αντιπάσχει, δημιουργεί μια βεβαιότητα, μια ασάφεια που δεν νομίζω. Ναι, μεν είναι μια τακτική να πιέσει τον αντίπαλο ή να φοβηθεί, αλλά όμως σε αυτή την προκειμένη περίπτωση με το Ιράν, έτσι δημιουργείς και προβλήματα. Αναξιοπιστία.
1: Με συγχωρείτε, αλλά ο αντίπαλος με αυτόν τον τρόπο δεν φοβάται.
0: Εντάξει.
1: Γιατί σου λέει, αλλά λέει, αλλά θα κάνει.
0: Ένα τεράστιο λάθος ο κύριος Τραμπ με τον πόλεμο, δεν υπολόγισε σωστά, υποεκτίμησε το Ιράν, υπερεκτίμησε τη δυνατότητά του και τώρα ψάχνει να βρει τρόπο να πεμπλακεί. Δεν γίνεται έτσι. Και δημιουργείς όλο αυτό το πρόβλημα, να μην παγκοσμίω στην οικονομία.
1: Σωστά. Μπορεί να έχει σταματήσει ο πόλεμος, Κώστα μου, αλλά ήδη τα απόνερα.
0: Ήταν αχρίαστος ο πόλεμος αυτό.
1: Σωστό.
0: Ήδη όμως γινότανε διαπραγματεύσεις και τότε ήταν ανοιχτά τα στενά. Τώρα γίνονται διαπραγματεύσεις με κλειστά τα στενά και κάνει το Ιράν, επιβάλλει τις θέσεις του.
1: Άρα, λοιπόν, τώρα για να περάσει, πληρώνεις.
0: Μα αυτό προσπαθεί. Γιατί ακόμη τα στενά είναι κλειστά, ο έλεγχος των στενών είναι με το Ιράν. Και τι κέρδισε, ότι υπήρξαν καταστροφές? Σαφώς έχει τη δυνατότητα η Αμερική μαζί με το Ισραήλ να καταστρέψουν το Ιράν. Το θέμα είναι όμως αυτή τη στιγμή πολιτικά νίκησε? Όχι. Δεν νίκησε. Τι έκανε? Δημιούργησε ένα τεράστιο πρόβλημα στην περιοχή, στις παγκόσμιες αγορές. Καταστραφήκανε κάποιες εγκαταστάσεις σοβαρές στις αραβικές χώρες. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δέχτηκαν πλήγματα. Σε όλους τους τομείς. Το Κατάρ, για να εμπλακεί το Κατάρ αυτή τη στιγμή στις διαπραγματεύσεις μαζί με το Πακιστάν, έχει πρόβλημα. Δεν θέλουν, φοβούνται το Ιράν.
1: Ναι.
0: Παρόλα... Γιατί αν χτυπείς ενεργειακές εγκαταστάσεις που λέει ο κύριος Τραμπ ή άλλου είδους υποδομές, έχει τη δυνατότητα να πλήξει ενεργειακές εγκαταστάσεις στην περιοχή. Οπότε καταλαβαίνετε πού θα οδηγηθούμε.
1: Γι' αυτό έλεγα προηγουμένως, κύριε Πτέρχε, κύριε Ατρίδη, έλεγα ότι με όλα, τούτα και με Κίνα, τα απόνερα, έστω και αν έχει σταματήσει τώρα, σε εισαγωγικά η λέξη, τώρα φτάνουν στην Ευρώπη, τώρα φτάνουν στην Ελλάδα.
0: Οι αγορές δεν αντιδρούν. Βλέπετε, είναι πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι και δεν ξέρουμε αν θα πέσει. Αν αρχίσει ο Τραμπ να χτυπάει, να κάνει και άλλου είδους στρατιωτικές επιχειρήσεις, θα ξεπεράσει τα 120 δολάρια. Ή αν αρχίσει το Ιράν να στέλνει πυράβλους εκεί στις περιοχές και να χτυπάει ενεργειακές εγκαταστάσεις. Και αυτή τη στιγμή τα 103 και κάτι που είναι το βαρέλι, έτσι είναι, κρατάει μια στάση αναμονής με αυτά τα οποία λέει ο κύριος Τραμπ. Από τη μια διαπραγματευόμαστε, είμαστε κοντά στη συμφωνία, και από την άλλη εμείς, αν δεν συμφωνήσει, θα κάνουμε επιθέσεις. Αυτή δεν είναι τακτική.
1: Μάλιστα. Άρα τι σημαίνει όλα αυτά?
0: Για να υπάρχει συμφωνία θα πρέπει να υπάρξει συμβιβασμός και θα πρέπει ο καθένας να σταθεί τις κόκκινες γραμμές του άλλου. Αν δεν το κάνει αυτό, δεν υπάρχει περίπτωση. Και το Ιράν έχει αποδείξει. Έχει μια άλλη κουλτούρα, έχει ένα άλλο DNA. Δεν είναι ούτε Βενεζουέλα, δεν είναι ούτε Γρυλανδία. Η Κούβα τώρα που κοιτάει, ας πούμε, να στρέψει το ενδιαφέρον στην Κούβα για να φύγει λιγάκι από το Ιράν, όπου εκεί πραγματικά έχει πρόβλημα. Έχει τεράστιο πρόβλημα και δημιούργησε τεράστιο πρόβλημα σε όλους ο κύριος Τραμπ.
1: Το ζητούμενο είναι ότι με όλα αυτά, νομίζω ότι επειδή έχει και εκλογές, προσπαθεί, όπως είπατε πριν από λίγο, να απεμπλακεί, αλλά δεν το βλέπω εύκολο.
0: Γι' αυτό λέμε στη στρατηγική που έχουμε διδαχθεί και διδάσκαμε, ότι το θέμα δεν είναι να μπει σε ένα πόλεμο ή μπαίνει εύκολα.
1: Πώς
0: το
1: γέννης.
0: Θέμα είναι πώς θα μπει και ποιο είναι το σχέδιο που έχεις για να απεμπλακείς και με ποιους όρους και προϋποθέσεις. Εύκολα μπαίνεις σε ένα πόλεμο, και ειδικά όταν είσαι ισχυρός, πανίσχυρος. Αυτό έπαθε ο κύριος Τραμπ. Παρασύρθηκε, δεν υπολόγισε σωστά και αυτή τη στιγμή προσπαθεί με κάθε τρόπο να βγει από τα διέξοδο που δημιούργησε ο ίδιος.
1: Και να κλείσουμε την κουβέντα μας με τον Πούτιν που είχε πάει μετά από τον Τραμπ στην Κίνα.
0: Αυτό ήταν μια επίσκεψη. Εντάξει, εκεί ενημερώθηκε τη συζήτηση, γιατί έχουν καλές σχέσεις με την Κίνα.
1: Ναι.
0: Ενημερώθηκε το τι έγινε με τον Τραμπ. Ο Τραμπ δεν έχει αυτή τη στιγμή και κακές σχέσεις με τον Πούτιν. Ο Πούτιν με όλη αυτή την κατάσταση που γίνεται στα στενά ευνοείται. Υπάρχουν αυξήσεις και βλέπετε τώρα και μια Ευρώπη, κύριε Κοντονή, που ψάχνει να βρει διάβλους επικοινωνίας. Τα λάθη της Ευρώπης, τεράστια επίσης, λόγω έλλειψης ηγεσίας. Σε ό,τι αφορά τη Ρωσία, δεν πενεύουμε τη Ρωσία για αυτό που έκανε. Ίσα ίσα την κατακρίνουμε και καταδικάζουμε. Απαράδεκτο ήταν αυτό που έκανε με την Ουκρανία. Αλλά για αυτή την περίπτωση και ο Τραμπ αυτό που έκανε με το Ιράν δεν ήταν σωστό. Πώς θα το κάνουμε?
1: Έτσι είναι, σωστό αυτά που λέτε.
0: Και φτάνουμε τώρα,
1: ποιος θέλει τον πόλεμο, κανείς.
0: 4,5 χρόνια πολέμου, να βρούμε, η Ευρώπη μιλάω, ότι και το λένε και ο κύριος Μακρόν και λοιπά, ότι πρέπει να έχουμε διάβλους επικοινωνίας ως Ευρώπη, να εμπλακούμε, και πήραν και την άδεια από τον Τραμπ. Αυτά δεν γίνονται έτσι, αν θέλει το συμφέρον της Ευρώπης. Κάποια στιγμή θα πρέπει ο πόλεμος να σταματήσει.
1: Και μ' αρέσει που έλεγε ο Τραμπ ότι εγώ θα εκδικώ το Νόμπελ ειρήνης.
0: Τώρα το Νόμπελ δεν νομίζω να το πάρει ο κύριος Τραμπ, διότι φάνηκε ότι ο κύριος Τραμπ θέλει πολέμους, δεν αποφεύγει πολέμους. Αυτό απέδειξε τελικά, ότι αυτά που έλεγε προεκλογικά δεν ισχύουν. Και γι' αυτό το κίνημα μάγκα αρχίζει και αποστασιοποιείται.
1: Έτσι.
0: Αυτό έλεγε.
1: Ναι, αλλά και πρέπει τελικά... όμως να απεμπλακεί από αυτό, διότι όπως είπαμε και πριν, έρχονται εκλογές και καταλαβαίνομαστε τι σημαίνουν όλα αυτά. Έτσι,
0: η δημοτικότητα του έπεσε κάτω από το 30%, δηλαδή για πρώτη φορά σε ένα χρόνο μέσα.
1: Μάλιστα. Και οι Αμερικανοί ήδη δεν θέλουν τον πόλεμο. Και...
0: Κανείς δεν θέλει τον πόλεμο.
1: Ακόμα και από το κόμμα του, και από το κόμμα του.
0: Βεβαίως. Ποιος θέλει τον πόλεμο? Γιατί και εδώ τώρα που τίθεται μερικές φορές αυτά που λέμε, μα τι θέλετε να γίνει πόλεμος, να έχουμε εντάξει. Μα το δίλημα δεν είναι ειρήνη πόλεμος. Κανείς δεν θέλει τον πόλεμο. Ούτε το δίλημα είναι τι θέλετε, ειρήνη ή ένταση. Κανείς δεν θέλει την ένταση. Το θέμα όμως είναι ότι θέλουμε μια ειρήνη που θα αποτρέπει τον πόλεμο και όχι μια ειρήνη που θα τον φέρνει κοντά. Θα τον παράγει τον πόλεμο.
1: Σωστό.
0: Αυτό θέλουμε. Άρα πώς πρέπει να τον, γιατί λέμε αυτό που με αποτροπή σημαίνει αυτό το πράγμα.
1: Μάλιστα. Εγώ να σας ευχαριστήσω. Είπατε πάρα πολλά. Το ραντεβού μας ισχύει κάθε Σάββατο, οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να λέμε να περισσότερα. Καλά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ατρίδη. Καλή σας μέρα. Καλή Κώστα μου, καλημέρα. Έχει χρόνια πολλά.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.

0: 1943, Internet and Sports.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία.
3: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
4: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
5: Η ώρα είναι 8.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
6: Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-7711-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
7: Να πάω για Νάνη. Νάνι, νο. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνι, νο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνι, νο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
8: Ο σταθμός άλλαξε και έγινε 943 Interveden Sport. Εμείς δεν θα αλλάξουμε κάτι. Να αλλάξουμε το όνομα της εκπομπής.
9: Over my dead body.
8: Μήπως να βάζαμε κάποια άλλη στη θέση σου.
9: Και ποια θα σε αντέξει 2 ώρες, βρε κακομύρη.
8: Μήπως να βάζαμε κάποιον άλλο στη θέση μου.
9: Όχι, γιατί μετά θα τσακωνόμαστε στο σπίτι.
8: Οκ, okay, αλλά κάτι πρέπει να αλλάξουμε.
9: Ας αλλάξουμε ώρα. Έτσι κι αλλιώς μαζί σου, όποια ώρα και να είμαι, είναι κακιά ώρα.
8: Και τι ώρα λες να πάμε.
9: 10 με 12. Έχει και καλό feng shui.
8: Τεχνολόγια. Ναι, είχε στήσει ένα μαλλιάδα feng shui.
9: Κάθε Σάββατο 10 με 12 μπάσκετ Eurofans στο 943 Interveten Sport.
8: Με τη Λένα Καραλή.
9: Και τον ενοχλητικό.
10: Η ώρα είναι 8.

0: Φίλες και φίλοι, φιλοξενώ σήμερα εδώ κοντά μου ένα νέο άνθρωπο. Και όπως ξέρετε, εγώ είμαι υπέρ των νέων. Ένα νέο πολιτικό, ο οποίος βεβαίως με την δική του οπτική γωνία τα βλέπει τα πράγματα διαφορετικά, όπως όλοι οι νέοι. Είναι ο κύριος Αλέξανδρος Αλεξανδράκης, που είναι μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ εδώ στην Αττική και είναι γραμματέας στον τομέα επικοινωνίας, δηλαδή.
1: Όχι γραμματέας, αγαπητέ μου, είμαι μέλος της γραμματείας.
0: Να το ίδιο.
1: Είναι ο κύριος Κατσικάρης, γραμματέας, ο συνάδελφός σας.
0: Πολύ ωραία, ναι, αλλά όταν είσαι όμως μέλος της γραμματείας, είσαι και εσύ γραμματέας, όλοι μαζί.
1: Συντελείς.
0: Όλοι μαζί. Αλέξανδρε μου, όλοι μαζί. Καλημέρα και σε ευχαριστώ πολύ, κύριε Αλεξανδράκη, που είστε κοντά μου σήμερα.
1: Καλημέρα, κύριε Κοντονή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι τιμή μου να παρευρίσκομαι εδώ μαζί σας σε έναν δημοσιογράφο σαν και εσάς, που είστε πραγματικά δάσκαλος της δημοσιογραφίας.
0: Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια, αλλά εγώ πρέπει να πω ορισμένα πράγματα για τους νέους. Είμαι υπέρ των νέων, άλλωστε μην ξεχνάτε ότι έχω τρεις εγγονές οι οποίες ασχολούνται με όλα αυτά, γιατρός η μία, η άλλη είναι πολιτικός επιστήμονας.
1: Να τις χαίρεστε.
0: Πάει για πρέσβης και βέβαια η μικρή μου είναι ακόμα μαθήτρια. Εκείνο που θέλω να ρωτήσω είναι το εξής. Τι σημαίνει μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής?
1: Θα σας πω αμέσως. Κοιτάξτε, τώρα το ΠΑΣΟΚ έκανε μια αναδιάρθρωση των οργάνων του, κατά την οποία επανασυστάθηκαν τα περιφερειακά όργανα.
0: Ναι, όλα μαζί δηλαδή.
1: Μάλιστα. Τα οποία περιφερειακά όργανα μαζί με την Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος αποτελούν το Εθνικό Συμβούλιο του Κόμματος. Το ύψιστο όργανο δηλαδή του ΠΑΣΟΚ, το οποίο ουσιαστικά το περιφερειακό θα τρέξει στις εκλογές.
0: Αλέξανδρε μου, αν έχει ρόλο αυτό το Περιφερειακό Συμβούλιο.
1: Ναι, θα έχει ρόλο, θα έχει πολύ ενεργό ρόλο. Θα αναλάβει να τρέξει τις εκλογές μαζί με τα άλλα όργανα του κινήματος, τις νομαρχιακές επιτροπές εκλογικού αγώνα, την Κεντρική Επιτροπή. Αλλά θα είναι έτσι το πιο η αιχμή του δώρατος, ας το πούμε. Παλαιότερα δίνονταν και στις δημοτικές εκλογές τα χρήσματα. Ναι. Τώρα το ΠΑΣΟΚ δεν δίνει χρήσματα πλέον, δεν ξέρω αν αυτό θα αλλάξει, αλλά γενικότερα το περιφερειακό θα είναι στην αιχμή του δώρατος για τις επόμενες εθνικές εκλογές.
0: Πάντως αυτό το δίνει τα χρήσματα, έχω την εντύπωση ότι τα κόμματα πια δεν πρέπει να παίζουν ρόλο στις τοπικές κοινωνίες. Γιατί το λέω αυτό? Μπορεί να είναι δήμαρχος υποψήφιος ο Αλεξανδράκης και εγώ από την άλλη πλευρά που είμαι με τη Νέα Δημοκρατία ή με οποιοδήποτε άλλο κόμμα να είμαι μέλος του ψηφοδελτίου του.
1: Σωστά, γι' αυτό και ο πρόεδρος μας.
0: Το βλέπουμε διαφορετικά δηλαδή, αυτό θέλω να πω.
1: Έχετε δίκιο, κύριε Κοντονή, γι' αυτό και ο πρόεδρος μας ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει υιοθετήσει αυτή τη στρατηγική. Δίνει χρήματα μόνο στις μεγάλες περιφέρειες και στους μεγάλους δήμους, όπως το Δήμο της Αθήνας. Στους υπόλοιπους δήμους δεν δίνονται χρήματα, τουλάχιστον μέχρι στιγμής.
0: Ναι, αλλά του βγήκε αλλιώς ο Δούκας.
1: Ναι, κάπως έτσι, αλλά οκ. Okay. Δεν θέλω να θίξω, γιατί και ο κύριος Δούκας είναι σύντροφος.
0: Ναι.
1: Και παίζει, διαδραματίζει ένα ρόλο.
0: Χαριτολογήσω λιγάκι, το είπα. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι μέρος όλων αυτών είναι και η γραμματεία στον τομέα επικοινωνίας, μιας και δεν θέλει ο φίλος μου Αλέξανδρος να τον λέω γραμματέα, γιατί όλοι είστε γραμματείς εκεί.
1: Εντάξει, υπό την έννοια αυτή όπως το λέτε, ναι, αλλά...
0: Ο Κατσικάρης δεν θα φτώσει εμένα, δεν θα πει ρε Κοντονή γιατί το πες, γιατί
1: όχι,
0: είναι φίλος
1: μου. Ο κύριος Κατσικάρης είναι εξαιρετικός πραγματικά και έχουμε...
0: Γιατί είναι φίλος, γι' αυτό.
1: Έχουμε να μάθουμε πάρα πολλά από εκείνον.
0: Έχω την εντύπωση ότι πραγματικά θα μπορέσει να δώσει αυτό που πιστεύει ο ίδιος. Θέλω να ρωτήσω το εξής τώρα, μιας και πάμε πολιτικά. Δεν ξέρω, αλλά εδώ υπάρχει ένα θέμα μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Ποιο είναι το θέμα? Είναι ότι όλοι αγωνίζονται για να έρθουν δεύτεροι. Γιατί ρε παιδιά?
1: Κοιτάξτε, το ΠΑΣΟΚ δεν αγωνίζεται για να έρθει δεύτερο, αγωνίζεται για να έρθει πρώτο. Θεωρώ πάντως ότι το υπόλοιπο περιβάλλον που αφορά είτε τις δημοσκοπικές εταιρείες, είτε το μηντιακό κατεστημένο, είτε όλους αυτούς τους οποίους συναποτελούν μαζί με την πολιτική τάξη, έχουν ως ένα βαθμό την εξουσία άτυπα, δεν θέλουν να φαίνεται αυτό. Θέλουν να φαίνεται ότι το ΠΑΣΟΚ παλεύει για τη δεύτερη θέση μαζί με άλλα κόμματα τα οποία δεν έχουν καν διαμορφωθεί.
0: Σωστά. Έβλεπα την ανακοίνωση του κινήματος της κυρίας Καριστιανού. Βέβαια εγώ πήρα θέση και μάλιστα σκληρή, λέγοντας ότι η ομιλία της ήταν έκθεση ιδεών. Δεν ξέρω τι λέει ο φίλος μου ο κ. Αλεξανδράκης. Διάβασα μέρος της όποιας διακήρυξης και είδα ότι είναι ευχολόγιο. Παρόλα αυτά όμως υπάρχει κάποιος κόσμος που πιστεύει σε αυτό το θέμα, λέγοντας και ίδιο ότι θέλει να κυβερνήσει. Μα αν δεν κάνεις φροντιστήριο, αν δεν κάνεις το αγροτικό, πώς να γίνεις πρωθυπουργός? Δεν καταλαβαίνω.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Κοντονή, και εγώ είμαι υπέρ αυτής της άποψης που περιγράψατε. Η κυρία Καριστιανού βασίζεται κυρίως στη συναισθηματική ψήφο, στην ψήφο διαμαρτυρίας, στην ψήφο που απορρέει από την οργή των ανθρώπων για την αδικία, για τις όποιες παθογένειες στην
0: δικαιοσύνη. Δηλαδή εκμεταλλεύτηκε κάποιο γεγονός του θανάτου του παιδιού της, αυτό μου λέτε?
1: Δεν θα πω αυτό. Θα πω ότι είχε ως αφετηρία με την ενασχόλησή της στην πολιτική το δυστυχές, το τραγικό αυτό γεγονός, όπου πλαγίως ουσιαστικά ξεκίνησε να γίνεται γνωστή. Τώρα που έχει κάνει κόμμα και θα κριθεί ως πολιτικός, μέχρι στιγμής αυτό που είδα είναι αυτό που είδατε κι εσείς, ότι ήταν μια έκθεση ιδεών, γενικολογίες
0: και τίποτα, δηλαδή
1: διακηρύξεις οι οποίες δεν ακουμπάνε σε κάποιες συγκεκριμένες ιδεολογικές αναφορές. Ακούς και δεξιά και αριστερά πράγματα αφηρημένα, ναι, τα οποία ποιος δεν θα τα θέλει.
0: Δεν ξέρω, σχολίασα και αν θα το δείτε στα βίντεο που έχουν ανεβάσει οι συνάδελφοι μου, γιατί με παίρνουν όλοι για να κάνω σχόλιο. Λέω, εμένα τον παππού πέρατε, πάτε κάποιο νέο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν δύο καλάθια, το καλάθι της δεξιάς και το καλάθι της αριστεράς.
1: Μάλιστα.
0: Τι θέλω να πω με αυτό? Σε αυτό το καλάθι, και από το ένα και από το άλλο, πήρε η ίδια και έκανε ένα λαϊκισμό. Κατά την άποψή μου, μπορεί να έχω
1: λάθος. Όχι, έχετε κάθε δικαίωμα.
0: Αλλά,
1: όπως και
0: αλλά αυτή τη στιγμή αυτός ο λαϊκισμός περνάει.
1: Σε ένα ποσοστό του πληθυσμού περνάει, δυστυχώς. Ναι, περνάει.
0: Μάλιστα. Και πάλι ακόμα να ρωτήσω, κύριε Αλεξανδράκη, δεν σας βρήκα τώρα εδώ πέρα και σας πήραμε τα μούτρα που λένε.
1: Όχι, όχι, καλά κάνατε.
0: Ή από τα μούτρα. Είμαστε σε μια τοξικότητα μεγάλη.
1: Πολύ μεγάλη.
0: Με αυτά θα πορευτούμε σε εκλογές? Με αυτές τις τοξικότητες? Με όλα αυτά που γίνονται? Με όλα αυτά που λέγονται στη Βουλή από μια συγκεκριμένη κυρία, αλλά και από άλλους? Δεν λέω εγώ αν είναι από την Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ. Λέω ότι από όλους.
1: Ναι. Δυστυχώς το πλαίσιο αυτό το οποίο έχει επικρατήσει η τοξικότητα απορρέει από το Μέγαρο Μαξίμου, κύριε Κοντονή. Δηλαδή, όταν η κυβέρνηση η ίδια έχει επιδοθεί σε έναν αγώνα επιβίωσης πολιτικής και έχει μετέρχεται μέσα τα οποία ουσιαστικά έχουν ως βασικό στόχο τη διάλυση του αντιπάλου, είτε αυτό που λέμε με την ομάδα αλήθειας, οι ιδιώτες που πληρώνουν ιδιώτες, ξέρετε τα γνωστά, ένα μηντιακό σύστημα με διάφορα site, με trolls στο διαδίκτυο, τα οποία έχουν ως βασικό στόχο να κάνουν δολοφονία χαρακτήρα όλων των πολιτικών αντιπάλων, προφανώς αυτό θα διοχετεύσει μια τοξικότητα στην πολιτική ζωή. Και όταν αυτή η τοξικότητα έχει διοχετευτεί μέχρι από την αρχή που είναι ο Πρωθυπουργός μέχρι τα κάτω, καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν μπορεί να σταματήσει.
0: Δηλαδή, το Μέγαρο Μαξίμου δίνει την τοξικότητα και όχι οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί.
1: Και οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί ακολουθούν αυτό το μοτίβο για να αμυνθούν, για να επιβιώσουν πολιτικά, για να μπορέσουν εν πάση περιπτώσει να σταθούν απέναντι σε αυτό το θεμελιωμένο σύστημα το οποίο βρίσκουν απέναντί τους. Δεν λέω ότι όλοι οι άλλοι είναι καλοί, προφανώς, έτσι. Εγώ εκπροσωπώ το ΠΑΣΟΚ, εκπροσωπώ τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον οποίο θεωρώ και τίμιο και άξιο και έναν άνθρωπο μη διαπλεκόμενο. Ωστόσο, σε αυτό το πλαίσιο της τοξικότητας.
0: Κάνει και αρχηγός ο Νίκος. Είναι φίλος μου, πρόσεξε να πεις.
1: Ναι. Κοιτάξτε, ένας άνθρωπος που έχει εκλεγεί δύο φορές σε μεγάλη κάλπη, κάνει για αρχηγός προφανώς. Το θέμα είναι.
0: Αλλά οι ίδιοι συντροφοί σας δεν τον παραδέχονται. Όλοι, τουλάχιστον.
1: Εντάξει, σε ένα κόμμα, κύριε Κοντονή, ποτέ δεν παραδέχονται όλοι.
0: Και σε όλα τα κόμματα συμβαίνει αυτό, όχι μόνο στον ΠΑΣΟΚ.
1: Στη Νέα Δημοκρατία, π.χ. τον κύριο Μητσοτάκη, τον παραδέχονται αυτή τη στιγμή όλοι, δεν νομίζω.
0: Σε όλα τα κόμματα συμβαίνει αυτό, ναι.
1: Θεωρώ ότι η ηγετική φυσιογνωμία του κάθε πολιτικού αναδεικνύεται στα δύσκολα. Όχι στο πώς χειρίζεται με την ευγλωτία ή την καλύτερη επικοινωνιακή διαχείριση τα πράγματα. Ο αρχηγός φαίνεται στα δύσκολα. Και στα δύσκολα ο κύριος Μητσοτάκης έχει φανεί ελλειπής.
0: Τι λέει ο φίλος μου, ο Αλέξανδρος Αλεξανδράκης? Πάτε για νίκη?
1: Κοιτάξτε, θέλω να είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος. Θεωρώ ότι ο βασικός μας στόχος...
0: Άρα δεν είστε της μιας ψήφου, έστω.
1: Όχι, είμαι της μιας ψήφου, αλλά θεωρώ ότι αυτό δεν είναι εύκολο να επιτευχθεί από τον πρώτο γύρο των εκλογών. Διότι η Νέα Δημοκρατία έχει μια ισχυρή βάση ψηφοφόρων, η οποία καλώς ή κακώς έχει αποδειχθεί ότι στις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις παραμένει συσπηρωμένη. Ωστόσο, επειδή δεν είναι επιτυχημένη η πολιτική της κυβέρνησης και έχει ψαλιδιστεί πάρα πολύ αυτό το ποσοστό, θεωρώ ότι θα κρατηθεί σε ένα βαθμό η Νέα Δημοκρατία, αλλά στις εκλογές που θα, στο δεύτερο γύρο βασικά των εκλογών, στις επαναληπτικές εκλογές, εκεί είναι όλα ανοιχτά.
0: Ναι. Δεν θέλω να πω κάτι για όλες αυτές τις δημοσκοπήσεις. Θα πούμε στη συνέχεια. Mm-hmm. Όμως, σας φέρνουν πολύ πίσω, ρε παιδί μου. 15 μονάδες και...
1: Κύριε Κοντονή, να σας θυμίσω ότι το 2023 υπήρχαν δημοσκοπήσεις πριν τις εκλογές που μας δείχναν στο 7% και στο 8%. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Δηλαδή, όταν δείχναν το ΣΥΡΙΖΑ ότι είναι στις 5-6 μονάδες διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία και η διαφορά κατέληξε στις 20, για ποια αξιοπιστία μιλούμε? Δηλαδή, ποια δημοσκοπική εταιρεία το πρόβλεψε αυτό?
0: Μάλιστα. Να το πούμε σε συνέχεια.
1: Βεβαίως.
0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να κάνουμε μια μουσική. Ανάσα να πάρουμε. Ένα ωραίο τραγουδάκι, ο Βασίλης ο Γερασίμου. Και εδώ είμαστε με τον κύριο Αλεξανδράκη να τα πούμε.

0: Και αμέσως τώρα, φίλες και φίλοι, με τον κύριο Αλεξανδράκη έχουμε πολλά να πούμε, γιατί όπως σας είπα είμαι υπέρ των νέων ανθρώπων στην πολιτική ζωή του τόπου. Τώρα δεν μπορεί ένας να είναι 50 χρόνια βουλευτής και ένας άλλος να μην μπορεί να μπει όχι στη Βουλή, να περάσει απ' έξω. Να πεθαίνει ο άλλος στο έδρανο πάνω, να μην μπορεί να μιλήσει και ο άλλος να μην μπορεί να εκλεγεί. Αυτή την άποψη έχω. Με συγχωρείτε πάρα πολύ.
1: Είναι υγιής η άποψή σας, κύριε Κοντονή.
0: Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω το εξής. Μιλάγαμε πριν για τις δημοσκοπήσεις. Σας είναι λίγο συγκρατημένο ή, αν θέλετε, απεσιόδοξο. Για ποιο λόγο?
1: Όχι, δεν θα το λέω ότι είμαι απεσιόδοξος. Απλώς έχω πλήρη επίγνωση του πλαισίου και του περιβάλλοντος στο οποίο καλούμαστε να δώσουμε αυτή τη μάχη με τον πρόεδρο μας.
0: Σε ακούει ένας κοινός μας φίλος, ε?
1: Ποιος?
0: Ο Θανάσης, ο Βαθιώτης. Πάει για Καλαμάτα, από ό,τι ξέρω.
1: Καλημέρα, κύριε Θανάση. Είναι εξαιρετικός ο κύριος Βαθιώτης και πολύ φίλος μου, όπως και δικό σας. Κοιτάξτε, δεν είμαι απεσιόδοξος, είμαι αισιόδοξος. Απλώς έχω επίγνωση της δυσκολίας και των δυσκολιών που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Δεν είναι μια αγγελικά πλασμένη χώρα η Ελλάδα. Υπάρχει μηντιακό κατεστημένο, υπάρχει επιχειρηματικό κατεστημένο. Το Πασόκ και ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν εξυπηρετούν αυτά τα συμφέροντα. Έχει επιλέξει ο πρόεδρός μας να κινηθεί σε ένα πλαίσιο διαφάνειας και αδέσμευτης πορείας. Οπότε όλο αυτό έχει ένα κόστος, κύριε Κοντονή. Και το κόστος είναι αυτό που σας περιέγραψα. Δεν θα μας δείτε ποτέ να καλπάζουμε στις δημοσκοπήσεις. Ακόμα και αν γινόταν αυτό, που δεν γίνεται. Αλλά και να γίνει, δεν πρόκειται να το δείτε ποτέ.
0: Ναι, δεν ξέρω, αλλά διάβασα πριν από λίγες μέρες, δεν ξέρω, ίσως δημοσιεύεται και στη χθεσινή εφημερίδα Τα Νέα, μία δήλωση του καλού μου φίλου και εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ,
1: του κυρίου Τσουκαλά.
0: Ναι, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ είπε πάρα πολλά πράγματα και ιδιαίτερα, ναι, ιδιαίτερα για την εθνική, για τον κύριο Δένδια. Θα ήθελα να ακούσω και τη δική σας άποψη. Τι είπε ο Κώστας? Να του πούμε χρόνια πολλά. Εγώ προσπάθησα να επικοινωνήσω μαζί του. Ήταν αδιανόητο, δεν μπορούσα να μιλήσω μαζί του.
1: Δύσκολο έργο, πραγματικά.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, είπε ο κύριος Δένδιας ότι ουδέποτε πίστεψε στο αφήγημα των ήρεμων νερών με την Τουρκία.
1: Μάλιστα.
0: Τι λέτε? Και ο Κώστας, ο Τσουκαλάς, πήρε την θέση του.
1: Ο Κώστας, ο Τσουκαλάς, έχει απόλυτο δίκιο. Ο κύριος Δένδιας άδειασε τον πρωθυπουργό.
0: Ναι.
1: Ουσιαστικά τι μας είπε? Ότι δεν υπάρχει πολιτική των ηρεμών νερών. Υπάρχει μια πολιτική η οποία είναι αντιμετωπίσει την Τουρκία ως έναν δυνάμει αντίπαλο, ας το πούμε, εχθρό.
0: Ναι, ναι,
1: κατάλαβα. Δεν θέλω να χρησιμοποιώ βαριές κουβέντες, γιατί η εξωτερική πολιτική εμπεριέχει κινδύνους.
0: Α, βέβαια. Αλλά μια λέξη να πεις, καταλαβαίνει.
1: Ήρεμα νερά, πάντως, κύριε Κοντονή, δεν τα περιγράφεις αυτά. Ναι. Δηλαδή, όταν γίνονται τέτοιες ενέργειες όπως αυτές που είδαμε στην Τουρκία ή που διαραίουν, εν πάση περιπτώσει, ότι θα γίνουν. Ότι θα μέρος της ελληνικής ΑΟΣ θα ουσιαστικά θα γίνει μια πειρατεία και θα την πάρει η τουρκική επικράτεια έτσι με ένα νόμο που θα ψηφίσει το τουρκικό κοινοβούλιο, η τουρκική εθνοσυνέλευση, είναι αδιανόητο. Άρα ο κύριος Δένδιας θεωρώ ότι ήταν ειλικρινής. Το θέμα είναι κατά πόσο ειλικρινής είναι η κυβέρνησή του και ο πρωθυπουργός.
0: Δηλαδή με λίγα λόγια μου λέτε ότι τον πέταξε έξω τον πρωθυπουργό ο Δένδιας.
1: Ξεκάθαρα, ξεκάθαρα.
0: Ναι, αλλά δόθηκαν κάποιες απαντήσεις ή κάποιες διευκρινήσεις με όλα αυτά, διότι δεν το λέει ένας τυχαίος, το λέει ο νούμερο 2 ή 3, ξέρω εγώ, όχι του κόμματος, αλλά της κυβέρνησης.
1: Mm-hmm.
0: Όταν είσαι υπουργός Εθνικής Άμυνας, είσαι υπουργός Εθνικής Άμυνας. Είναι ο εξωτερικών, αυτός κλπ.
1: Στην Ελλάδα, ναι, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας είναι πάρα πολύ σημαντικός. Σε άλλες χώρες που δεν αντιμετωπίζουν τις απειλές δικές μας, ίσως όχι.
0: Ναι, το θέμα είναι ότι τι μπορεί να γίνει, τι μπορεί να γίνει.
1: Κύριε Κοντονή, θεωρώ ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική πρέπει να είναι πολύ επιφυλακτική με την Τουρκία. Η Τουρκία έχει δείξει ανά τα χρόνια ότι είναι ο επιτίδιος ουδέτερος, ότι κοιτάει να επωφεληθεί από τις όποιες διεθνείς συγκυρίες και κρίσεις που υπάρχουν, όπως είδαμε στον πόλεμο της Ουκρανίας, όπως είδαμε στον πόλεμο της Συρίας με τον ISIS. Περιμένει πάντα στη γωνία να επωφεληθεί των καταστάσεων. Βέβαια, το καλό είναι ότι σπανίως προκαλεί η ίδια τις όποιες εξελίξεις, είτε πολεμικές είτε άλλες, είτε όσον αφορά τη διπλωματία. Ωστόσο, πρέπει πάντα να είμαστε επιφυλακτικοί με την Τουρκία.
0: Ναι, πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί. Όμως είπε η Τουρκία ότι θα κάνει ένα νόμο. Δεν τον έκανε αυτό το νόμο, διότι πήρε κάποιες αποφάσεις πίσω. Εσείς τι λέτε για όλα αυτά, για τις γαλάζιες πατρίδες, για το ένα, για το άλλο?
1: Η Τουρκία κινείται εκτός διεθνούς πλαισίου των διεθνών σχέσεων σε πολλές περιστάσεις, όπως έγινε και με το τουρκολιβικό μνημόνιο και σε άλλες πλήστες περιπτώσεις, όπως έχει γίνει με την παράνομη εισβολή του Ατήλα και την παράνομη κατοχή του βόρειου τμήματος, ναι, της Κύπρου. Οπότε όλα μπορείς να τα περιμένεις από την Τουρκία και από το τουρκικό πολιτικό σύστημα. Το θέμα είναι εμείς ως Έλληνες τι κάνουμε, κύριε Κοντονή.
0: Εμείς ποιο είναι το αφήγημα το δικό σας?
1: Το ΠΑΣΟΚ πάντα ήταν υπέρ της δυναμικής αντιμετώπισης.
0: Δηλαδή, πόλεμο?
1: Όχι.
0: Να είμαστε δυναμικοί, τι εννοείται?
1: Να είμαστε πάντα.
0: Να σταματήσουν οι όποιες συζητήσεις ή επαφές μεταξύ του Προέδρου του Ερντογάν και του Πρωθυπουργού ή του Πρωθυπουργού και του Προέδρου της Τουρκίας.
1: Όχι, φυσικά. Όχι. Πρέπει πάντα να υπάρχουν επαφές, πρέπει πάντα να επικράτει ο διπλωματικός δρόμος. Όμως, επειδή η Τουρκία έχει αποδείξει ότι δεν είναι αξιόπιστη στις συνομιλίες της,
0: ναι,
1: ως χώρα και ως πολιτικό σύστημα, οφείλουμε να είμαστε πάντα έτοιμοι για όλα τα ενδεχόμενα. Αυτή είναι η θέση του ΠΑΣΟΚ διαχρονικά και με τον Ανδρέα Παπανδρέου και με τους επόμενους προέδρους. Νομίζω ότι η αποτροπή μέσω της ισχυρής άμυνας αποτελεί πάντα μια πολιτική προμετωπίδα για το ΠΑΣΟΚ, έτσι. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είμαστε φιλοπόλεμοι, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι επιθυμούμε κάποια διατάραξη της ειρήνης. Το αντίθετο.
0: Ναι, όταν λέτε το αντίθετο εννοείται ότι...
1: Θέλουμε ειρήνη, θέλουμε ευημερία, ναι, ευημερία. Δεν θέλουμε η χώρα μας να πάει πίσω,
0: ναι.
1: Ούτε για τη γείτονα χώρα το επιθυμούμε κάτι τέτοιο. Αλλά έχει αποδείξει ότι πρέπει να είμαστε πάντα πολύ επιφυλακτικοί μαζί της.
0: Κύριε Αλεξανδράκη, με όλα αυτά που μου λέτε, δεν ρώτησα κάτι, αν και θα το κάνω στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, για την οικονομική κατάσταση της χώρας, mm-hmm, για την οποία εσείς λέτε ορισμένα πράγματα ως ΠΑΣΟΚ σε βάρος της κυβέρνησης ή εν πάση περιπτώσει. Το πώς θα λύσετε όμως το οικονομικό πρόβλημα δεν το λέτε.
1: Το έχουμε πει, κύριε Κοντονή, απλά ίσως δεν έχει επικοινωνηθεί από τα μέσα.
0: Δεν έχει επικοινωνικό χαρακτήρα ακόμα, καλό, αυτό μου λέτε τώρα.
1: Δεν έχει γίνει ευρέως γνωστό. Το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει πάρα πολλές προτάσεις. Όταν λέω πάρα πολλές, το εννοώ.
0: Δηλαδή, μία, πείτε μου για να πάμε στο διάλειμμα.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Κοιτάξτε, θα σας πω το πάρα πολύ απλό για να καταλήξουμε στη συνέχεια όταν θα επανέλθουμε στα πιο γενικά και σημαντικά. Το ΠΑΣΟΚ έχει πει να μειωθεί ο ΦΠΑ για να δοθεί μια ανάσα στους καταναλωτές. Η κυβέρνηση.
0: Μα μειωθεί ο ΦΠΑ. Το ΦΠΑ, πώς το λένε αυτό, mm-hmm, πώς θα βρεθούν χρήματα για να διοικηθεί η χώρα?
1: Κύριε Κοντονή, δεν είναι μόνο τα έσοδα τα οποία προέρχονται από το ΦΠΑ. Είναι μια σημαντική πηγή εσόδων. Ωστόσο, δεν μπορεί να γίνεται εργαλειοποίηση έτσι όπως το έχει κάνει, εν πάση περιπτώσει, η Νέα Δημοκρατία και ο Πρωθυπουργός, εκτελώντας κατά γράμμα την έκθεση Πισαρίδη, στην οποία ουσιαστικά τι λέει? Ότι πρέπει να υπάρχει πληθωρισμός, πληθωριστική οικονομία και υψηλός ΦΠΑ, ο οποίος ουσιαστικά να εκμεταλλεύεται και την τουριστική κίνηση, ώστε το κράτος να γεμίζει έσοδα. Ναι, αλλά αυτή η πολιτική πλέον βαραίνει και τους πολίτες. Εγώ δεν σας είπα να μηδενίσουμε το ΦΠΑ, όπως στην Ισπανία. Αυτό δεν γίνεται. Αλλά μπορούμε να τον μειώσουμε, μπορούμε να δοκιμάσουμε. Δεν πρέπει να είμαστε δογματικοί. Η οικονομική πολιτική δεν πρέπει να είναι δογματική, κύριε Κοντονή.
0: Μια δοκιμή δηλαδή.
1: Ακριβώς.
0: Πάμε, Βασίλη μου.

0: 943 Interveten Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Για περιπράξεις οικοπαίδων, ένας είναι ο προορισμός. Αλέξανδρος Κώστας. Άμεση εξυπηρέτηση και εγγυημένο αποτέλεσμα. 210-5575-533. 6947-7415-23. Γιατί η ασφάλεια του οικοπαίδου σας είναι δική μας υπόθεση. Στο σκύλος χθένα ψαλίδι. Η περιποίηση είναι τέχνη. Προσφέρουμε grooming, φιλοξενία και ασφαλή μεταφορά. Παραλαμβάνουμε και παραδίδουμε το σκυλάκι σας στο χώρο σας. Σκύλος χθένα ψαλίδι. Γιάρου 14 Αργυρούπολη. 2117-157-418. Χρειάζεστε άμεσα μετρητά. Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
2: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
1: Planisabv.gr. Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας «Το βλέπες, το παίξες». Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. «Το βλέπες, το παίξες». Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Interveten Sports. «Το βλέπες, το παίξες». Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
3: Η ώρα είναι 8 και μισή.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε να συνεχίσουμε την κουβέντα μας με τον κύριο Αλεξανδράκη για να καταλήξουμε στο εξής. Μιλάγαμε πριν για τις δημοσκοπήσεις.
1: Ναι, μεταξύ άλλων.
0: Μεταξύ άλλων. Είπαμε πολλά θέματα. Είναι εργαλείο για τα πολιτικά κόμματα.
1: Βεβαίως και είναι εργαλείο. Αδιαμφισβήτητα είναι εργαλείο. Ωστόσο, πρέπει πάντα να είμαστε επιφυλακτικοί και με αυτό το θέμα, κύριε Κοντονή, στην γιατί? Ελλάδα τουλάχιστον.
0: Γιατί?
1: Διότι, όπως σας είπα και πριν, έχουν πέσει αρκετές φορές έξω και πολύ έξω. Οπότε, και εγώ να σας πω κάτι, αν ήμουν υποψήφιος τώρα σε οποιαδήποτε περιφέρεια, θα ήμουν πολύ συγκρατημένος με τα ευρήματα τα οποία θα μου παρουσίαζε ο χύψη δημοσκόπος με τον οποίο θα συνεργαζόμουν. Γιατί πολλές φορές ο κόσμος είτε δεν απαντάει, είτε το σηκώνει πολύ συγκεκριμένο δείγμα ανθρώπων με συγκεκριμένο προφίλ ηλικιακό, οπότε δεν μπορούν να εξαχθούν πάντα τα σωστά συμπεράσματα.
0: Λίγες φορές όμως πέφτουν έξω οι δημοσκοπήσεις και τις περισσότερες φορές συν πλην είναι αυτές που βγαίνουν.
1: Δεν θα το έλεγα. Σας είπα και πριν για την, και για το παράδειγμα των εθνικών εκλογών του 2023, όπου ήταν χαώδης η διαφορά ανάμεσα στις δημοσκοπήσεις και στο αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών, αλλά και στις ευρωεκλογές. Δεν θεωρώ ότι και εκεί ακριβώς έπεσαν μέσα.

0: λογικά είναι θα τον πετύχουμε, να μην κοπούνε οι συντάξεις κυρίας, αλλά να μην είναι και αδικημένοι οι συντάξεις για του δημοσίου και του ΟΓΑ.
1: Σωστό.
0: Δεν μπορεί ο ένας με δύο μέτρα και δύο σταθμά. Άρα λοιπόν να το λύσουν νομοθετικά και να κοιτάξει και η κυβέρνηση σιγά σιγά, βήμα βήμα, χρόνο χρόνο, κλείνει τη μεγάλη πληγή με τα αναδρομικά του 11 μήνου.
1: Σωστό. Τι θα γίνει με αυτό, είναι ένα θέμα, πρόεδρε. Είναι ένα θέμα αυτό που τεράστιο που πρέπει να λυθεί.
0: Ορίστε.
1: Είναι, λέω, ένα θέμα αυτό τεράστιο που πρέπει να λυθεί.
0: Έτσι πρέπει να γίνει, έτσι πρέπει να γίνει. Εμείς λοιπόν είπαμε την Τετάρτη, καλούμε σε πανατική συγκέντρωση του συνταξιούχου στην πλατεία Κοντζιά. Έχουμε στείλει επιστολή να μας δει ο κύριος Πιερακάκης. Και εντάξει, ζούμε στην Ελλάδα και ξέρουμε τα προβλήματα, αλλά δυστυχώς θα πρέπει. Δεν ακούμε και τίποτα για τους συνταξιούχους. Δυστυχώς. Βλέπεις καινούρια κόμματα, δεν λένε κουβέντα. Τα παλιά κόμματα, αυτά που μπορούν να κυβερνήσουν, δεν λένε κουβέντα για τους συνταξιούχους. Γιατί να πάρουμε μια μικρή αύξηση, να δοθεί η 13η, 14η, η πληρωμένη σύνταξη από εμάς. Δεν ακούσα, αγαπητέ Γιώργο, κουβέντα. Καιρός είναι λοιπόν οι συνταξιούχοι.
1: Δεν μου λες, υπάρχει περίπτωση. Ναι, εδώ βγήκε μια. Δεν ξέρω, δεν το διέψευσε κανείς βέβαια, ότι οι συνταξιούχοι θα κάνουν κόμμα.
0: Ναι, κοίταξε να δεις, βγαίνει, είναι η εφημερία των 60 πλάς. Είναι η εφημερίδα αυτή,
1: ναι,
0: του,
1: ναι,
0: των,
1: ναι,
0: 60
1: ναι,
0: πλάς.
1: Ξέρω.
0: Η οποία είναι ο ιδιοκτήτης, ο κύριος Γιάννης Παπαγεωργίου. Κάνει μια, κοίταξε, κάνει μια συγκέντρωση τη Δευτέρα.
1: Αύριο, μεθαύριο δηλαδή.
0: Ναι, ναι, τη Δευτέρα στο ξενοδοχείο Αμαλία. Μας έχει καλέσει εμάς, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να πάω, να ακούσω, να τοποθετηθώ, γιατί, κοίταξε να δεις, καλό είναι από όλες τις πάντες, αν είναι κάτι για τους συνταξιούχους καλό, δεν πάμε εκεί, εγώ από ό,τι βλέπω δεν είναι πολιτική κίνηση.
1: Ναι, όχι βέβαια, εντάξει.
0: Είναι μια κίνηση που ζητάει κάτι να πάρουν οι συνταξιούχοι. Ωραία, είναι καλό.
1: Να σου πω, πρόεδρε, διάβασα σήμερα στην εφημερίδα αυτή που μιλάς για την 60 πλάς, ότι είχε μια συνέντευξη του καλού μου φίλου και φίλου σου, του Αλέξου Μητρόπουλου, ο οποίος έλεγε ότι πρέπει να καταργηθεί ο νόμος Κατρούγκαλου.
0: Ναι, αλλά ξέρεις κάτι, ο αγαπητός και σεβαστός καθηγητής, ωραία, μιλάει για αυτό το νόμο Κατρούγκαλου. Υπάρχει όμως και ο νόμος 4670 του 20 του κυρίου Βρούτσι, που είναι πιστό αντίγραφο του νόμου του Κατρούγκαλου. Πιστό αντίγραφο είναι. Τα ίδια ποσοστά έχουν, δεν αλλάζει κατά τι. Άρα λοιπόν, εκείνο το οποίο λέω και στον κύριο Μητρόπουλο, και όταν βγαίνω στα πάνελ και σε εσάς που λέω, ότι ο νόμος του Κατρούγκαλου ή οποιοδήποτε νόμος που είναι κατά των συνταξιούχων και των συντάξεών μας, καταργείται με νόμο. Γιατί λέτε νόμος, ναι, γιατί δεν το καταργείτε.
1: Σωστά, σωστά.
0: Γιατί δεν το καταργείτε, αφού συνέχεια λέτε για τον νόμο, για τον νόμο, για τον νόμο. Να το καταργήσετε λοιπόν τον νόμο του Κατρούγκαλου.
1: Μάλιστα. Πρόεδρε, να πούμε αύριο κατά τις 7.30 περισσότερα.
0: Εντάξει, όπως θέλει, όπως θέλει, αγαπητέ μου Γιώργη, με μεγάλη μου χαρά.
1: Καλημέρα κύριε Κάντα, ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα και καλή επιτυχία στην ομάδα μας.
1: Έτσι, θα τα πούμε αύριο. Αύριο είναι η επιτυχία η μεγάλη. Ωραία, ευχαριστώ πολύ.
0: Έγινε, να σε.
1: Γεια σου,
0: να
1: τέλη μου.
0: Καλά, καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: Κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Να ευχαριστήσω τον Βασίλη Γερασίμου, γιατί χωρίς τη δική του βοήθεια δεν θα μας ακούγατε. Βασίλη, ραντεβού αύριο. Νταν. Από τον Γιώργο Κοντονή που έχει την ευθύνη την επιμέλεια και την παρουσίαση, να είστε καλά, να περνάτε καλά, να αγαπάτε τον εαυτό σας πάνω απ' όλα, γιατί αν δεν αγαπάτε τον εαυτό σας, δεν θα αγαπήσετε κανέναν. Όμως δεν τελειώσαμε. Το ραντεβού μας εμάς ισχύει αύριο. Είναι εδώ δίπλα μου και την ευχαριστώ η Φιλοθέη Μακρυδάκη για να σας ενημερώσει μέχρι και τις 10 παρά 5 περίπου, τόσο είναι Βασιλή,
1: ναι,
0: για να σας ενημερώσει για όλα τα θέματα της οικονομίας, της εφορίας, άλλωστε πώς λέγεται η περίπτωση, Φιλοθέη.
2: Απλά φορολογικά με τη Φιλοθέη.
0: Πολύ ωραία, κύριε Μακρυδάκη, έχετε λόγο.
2: Τιμή μου και μια ακόμη φορά να είμαι εδώ κοντά σας. Τον κύριο Κοντονή τον γνωρίζετε όλοι.

0: Μεγάλη τιμή λοιπόν, επαναλαμβάνω, να είμαι εδώ και σήμερα στον καλύτερο των καλύτερων. Σωστά κύριε Κοντονή?
1: Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Θέλω να πω ότι Σαββατοκύριακο με Σαββατοκύριακο ανεβαίνεις, και αυτό έχει σημασία. Δεν το λέω εγώ, το λένε όλοι αυτοί που σε ακούν ή μας ακούν. Και το θέμα ότι η εκπομπή αυτή, το ένθετο της εκπομπής, βρίσκεται μέσα σε μια εκπομπή, είτε είναι επιτυχημένη είτε όχι, θα πάει
0: να
1: καλά.
0: Ευχαριστήσω εγώ, αφόσον εσείς το επιβεβαιώνετε, όλους εσάς που είσαστε μαζί εδώ στο Απλά Φορολογικά με τη Φιλοθέη. Λοιπόν, το τηλέφωνο μου είναι το 69 44 71 0019. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας προκειμένου να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας. Ωστόσο και η γραμμή του σταθμού είναι ανοιχτή, γιατί η εκπομπή είναι ζωντανή και βρισκόμαστε εδώ στο σταθμό. Θα ξεκινήσω με ένα ερώτημα που στείλατε την ώρα που ο κύριος Κοντονής περνούσε από την δικιά του εκπομπή στα Απλά Φορολογικά με τη Φιλοθέη. Έχουμε λοιπόν τον φίλο μας τον Γιώργο από το Περιστέρι. Ο Γιώργος ρωτάει: έχω ένα διαμέρισμα που κάθεται κλειστό εδώ και 2 χρόνια. Γιώργο, δεν είσαι μοναδικός. Άκουσα για μια μεγάλη επιδότηση έως 95% για ανακαίνιση. Μπορώ να κάνω αίτηση τώρα για να το φτιάξω και να το έχω για το παιδί μου? Τι λέτε κύριε Κοντονή, να σας κάνω ένα τεστ? Μιλάμε για φορολογικά. Εφόσον λοιπόν μιλάω και κάνω εγώ τον δάσκαλο εδώ των φορολογικών, θα εξετάσω τον μαθητή μου, έτσι δεν είναι? Για πείτε τι γίνεται.
1: Μπορεί να την κάνει.
0: Μπορεί να την κάνει. Yes. Πολύ ωραία λοιπόν η πλατφόρμα για το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω. Σωστά μας είπε ο φίλος μας εδώ Κοντονής. Αναμένεται να ανοίξει τον Ιούνιο. Βέβαια θα υπάρχουν προϋποθέσεις και συνθήκες. Όταν ξεκινήσει, φίλε Γιώργο, θα πρέπει να γνωρίζεις ότι η πρώτη φάση αφορά αποκλειστικά κλειστές κατοικίες. Και γιατί γίνεται αυτό? Το κράτος δίνει την δυνατότητα στους πολίτες που έχουν κλειστά τα διαμερίσματά τους να τα ανοίξουν και να τα βάλουν στην αγορά. Αυτό έχει σαν στόχο ουσιαστικά, εφόσον αυξηθούν τα ακίνητα που θα είναι διαθέσιμα, όπως αντιλαμβάνεστε, θα προσπαθήσει με αυτόν τον τρόπο να συμπιέσει τις τιμές των ακινήτων προς τα κάτω. Γιατί αυτή τη στιγμή ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται στην αγορά ακινήτων. Έχουν εκτοξευθεί όλα στα ύψη. Αφενός μεν είναι τα πάντα πανάκριβα, είτε για να αγοράσεις είτε για να νοικιάσεις. Ένα διαμέρισμα 25 τετραγωνικών στην περιοχή του Ζωγράφου είναι στα 500 ευρώ. Απίστευτο. Και όμως αληθινό. Και βεβαίως εδώ να τονίσουμε και το εξής, ότι τις τελευταίες...
1: Και υποτίθεται ότι εκεί πρέπει να είναι οι φοιτητές περισσότεροι.
0: Πολύ περισσότεροι είναι οι φοιτητές. Γιατί είναι μια περιοχή των φοιτητών, έχουμε εκεί την Πανεπιστημιόπολη και όλες οι εστίες εκεί βρίσκονται. Ωστόσο λοιπόν, αυτό το οποίο είναι πολύ περίεργο τον τελευταίο καιρό είναι ότι μια θέση στάθμευσης στοιχίζει σε κάποιες περιοχές, ειδικά στο κέντρο, όσον αγοράζει ένα διαμέρισμα. Και εδώ η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Για να ολοκληρώσουμε λοιπόν για το φίλο τον Γιώργο, η βασική προϋπόθεση, η κόκκινη γραμμή του Υπουργείου, είναι ότι μετά την ανακαίνιση θα υποχρεούστε να νοικιάσετε για τουλάχιστον 5 χρόνια το ακίνητο, ενώ για την πρώτη τριετία το ενίκιο θα παραμένει υποχρεωτικά παγωμένο. Επομένως, φίλε Γιώργο, δεν μπορείς να το κρατήσεις για ιδιοκατοίκηση ή για την οικογένειά σου. Θα μπεις στο πρόγραμμα, θα κάνεις την ανακαίνιση, αλλά μετά πρέπει να μπεις στην αγορά. Έχουμε μια επόμενη ερώτηση. Εδώ φίλη Μαρία, καλημέρα σου από το Μαρούσι είναι η φίλη μας. Ρωτάει, μπορώ λέει να αμφισβητήσω το τεκμαρτό εισόδημα στη φετινή φορολογική μου δήλωση? Είναι μια ερώτηση που τη δεχόμαστε πολλές φορές για την επιχείρηση, λέει, γιατί έχει ζημιές. Τι πρέπει να προσέξω? Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εισόδων, να γνωρίζουμε ότι ενεργεί έναν εξονυχιστικό φορολογικό κλειό για όσους αμφισβητούν τα τεκμήρια. Οι προϋποθέσεις ελέγχου περιλαμβάνουν πλήρες άνοιγμα τραπεζικών κινήσεων και καταθέσεων, έλεγχο σε κινητή, ακίνητη περιουσία, επενδύσεις, μέχρι και τον έλεγχο των δαπανών σου για ταξίδια, διακοπές, και το γενικότερο επίπεδο διαβίωσης θα αναζητηθεί να αποκαλύψεις και να δικαιολογήσεις. Δηλαδή πας για έλεγχο, εσύ, η οικογένειά σου, τα παιδιά σου, οπότε εδώ τι κάνουμε? Συζητάμε το λογιστή μας και αν είμαστε απόλυτα βέβαιοι ότι δεν έχουμε κάποιο σκοτεινό σημείο, προχωράμε. Διαφορετικά δεν το ρισκάρουμε, γιατί όταν φτάσετε μπροστά στη φορολογική αρχή, Όπως καταλαβαίνετε, αν δημιουργηθεί θέμα, ο έλεγχος θα προχωρήσει και για προηγούμενα χρόνια. Και καλό είναι να μην ρισκάρουμε. Ο φίλος ο Νίκος από την Πάτρα ρωτάει: ακούω συνέχεια στο ραδιόφωνο για ένα έκτακτο επίδομα παιδιού. Πότε θα δούμε επιτέλους τα χρήματα στους λογαριασμούς μας? Φίλε Νίκο, έχουμε επίσημη ανακοίνωση. Τα χρήματα θα πιστωθούν μέσα στον Ιούνιο, μέσα στον Ιούλιο, με το που θα κλείσουν οι φορολογικές δηλώσεις. Υπήρχε στην αρχή μια ενημέρωση για τον Ιούνιο, αλλά οι φορολογικές δηλώσεις είναι μέσα Ιουλίου τελειώνουν, οπότε με το που θα κλείσουν οι φορολογικές δηλώσεις, τότε τελικά θα δείτε τα χρήματα. Και εδώ, όπως αντιλαμβάνεσαι, όσοι δικαιούστε επίδομα παιδιού, δηλαδή το λεγόμενο Α21, θα λάβετε τα χρήματα από το Α21 και εν συνεχεία θα λάβετε και το επίδομα των παιδιών, ανάλογα βέβαια το πόσα τέκνα έχετε. Και να τονίσουμε εδώ, 150 ευρώ είναι για ένα παιδί, για δύο παιδιά 300, για τρία παιδιά 450, αλλά μην ξεχάσετε, υπάρχουν και τα φορολογικά, τα οικονομικά, τα εισοδηματικά σας κριτήρια που πρέπει να πληρείτε προκειμένου να είσαστε δικαιούχοι. Και ποια είναι αυτά? Για παράδειγμα, δεν θα πω τώρα τη λίστα, μπορείτε να τη βρείτε εύκολα στο ίντερνετ. Ωστόσο όμως, εάν είσαστε άγαμος με 39.000 εισόδημα έως 39.000, με ένα τέκνο θα λάβετε τα 150 ευρώ. Ωστόσο οι έγκαμοι με 40.000 εισόδημα θα μπορέσουν να λάβουν τα 150 ευρώ και ούτω καθεξής. Η επόμενη ερώτηση θα προχωρήσω για να πούμε όσο πιο περισσότερα και πιο πολλά θέματα γίνεται. Ιδιοκτήτες ακινήτων, φυσικά και νομικά πρόσωπα, έχουν πολλά προβλήματα, λέει εδώ η φίλη μας η Ελένη. Έχει ένα κατάστημα στην κυριότητά της, βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Τι είναι αυτό το νέο ψηφιακό μητρό ακινήτων που ακούγεται? Πρέπει να κάνω κάτι τώρα? Ελένη, το νέο ψηφιακό μητρό των ακινήτων είναι ένα νέο σύστημα της Ανεξάρτητας Αρχής Δημοσίων Εσόδων, το οποίο τι κάνει? Ουσιαστικά συγκεντρώνει αυτόματα όλα τα δεδομένα που αφορούν την ιδιοκτησία, μισθώσεις, χρήση κάθε ακινήτου. Όταν τεθεί σε πλήρη λειτουργία φυσικά και νομικά πρόσωπα, θα βλέπουν σε ένα ενοποιημένο περιβάλλον την πλήρη εικόνα της περιουσίας τους και η βασική συνθήκη θα είναι υποχρεωτική διασταύρωση των στοιχείων του Ε9 με τα ενεργά μισθωτήρια. Τι έχει στόχο αυτή η πλατφόρμα ουσιαστικά? Όπως καταλαβαίνετε, τι θα κάνει? Θα πρέπει εμείς να αναγράψουμε για κάθε ακίνητο που έχουμε στην ιδιοκτησία μας ποιοι είναι οι συγκύριοι του ακινήτου, εάν το έχουμε για κύρια κατοικία ή όχι, εάν το έχουμε κλειστό ή ανοιχτό για να το χρησιμοποιούμε, ποιοι μένουν μέσα σε αυτό, αν το έχουμε προς ενοικίαση θα έρχονται και τα στοιχεία τα οποία έχουμε δηλώσει στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων μέσω του μισθωτήριου, ποιος διαμένει. Αυτό το οποίο προσπαθεί εδώ το Υπουργείο να κάνει είναι ουσιαστικά να συγκεντρώσει την εικόνα, την απόλυτη εικόνα του κάθε ακινήτου. Έτσι λοιπόν θα ξέρει, εάν το ακίνητο αυτό το δηλώνουμε εμείς κλειστό, θα παίρνει στοιχεία ακόμα και από τη ΔΕΗ και θα βλέπει ότι υπάρχει παροχή ρεύματος η οποία είναι ενεργή και έχουμε κατανάλωση ρεύματος. Άρα το κλειστό ακίνητο, εάν εσείς το νοικιάζετε, εισπράτετε τα μισθώματα, αλλά στο Ε2 δεν δηλώνετε το μίσθωμα, αλλά το παρουσιάζετε σαν γενό, επαναλαμβάνω ότι εδώ θα υπάρχει θέμα, γιατί θα μπορέσει να γίνει άμεσα διασταύρωση, έλεγχος και να φανεί ότι δεν δηλώνετε τα ενοίκια σας, για να μην χρησιμοποιήσω κάτι άλλο λεκτικά. Αυτό το οποίο θέλω να τονίσω, να το έχετε στο νου, γιατί τώρα λίγουν προχωράμε στις φορολογικές δηλώσεις. Όπως είπαμε, έχουμε Μάιο, μπαίνουμε στον Ιούλιο, μέσα Ιουλίου θα ολοκληρωθούν. Εάν λοιπόν υπάρχει ακίνητο το οποίο εσείς το χρησιμοποιείτε με οποιονδήποτε τρόπο, τώρα θα σας δώσω ένα tips που δεν ακούγεται, δεν λέγεται, αλλά εμείς θα το πούμε ειδικά για εσάς εδώ. Εάν λοιπόν αυτό το ακίνητο έχει κατανάλωση για οποιοδήποτε λόγο ρεύματος, εσείς δεν θα πρέπει να το δηλώσετε κλειστό κενό στο Ε2, γιατί το κλειστό ακίνητο σημαίνει ότι δεν έχει κατανάλωση ρεύματος. Τι κάνουμε λοιπόν? Το βάζουμε στο έντυπο Ε1 σαν πρώτη ή δεύτερη δευτερεύουσα κατοικία, ή πρώτη δευτερεύουσα ή δεύτερη δευτερεύουσα, ανάλογα τις υπόλοιπες κατοικίες που έχετε, αρκεί να δικαιολογείτε το τεκμήριο. της δευτερεύουσας κατοικίας. Και εκεί δεν έχετε θέμα, έχετε την κατανάλωση και δεν υπάρχει πρόβλημα. Και να τονίσουμε βέβαια εδώ ότι στις δευτερεύουσες κατοικίες πλέον έχει αλλάξει όλη η διαδικασία και πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν θα βάλετε ότι το χρησιμοποιείτε μόνο για 2 μήνες ή για 1 μήνα ή για 3 μήνες, όπως είχα μια ερώτηση προ λίγων ημερών στο γραφείο, αλλά για 12 μήνες. Μας βαραίνει το τεκμήριο της δευτερεύουσας κατοικίας πλέον. Ένα άλλο θέμα το οποίο κατά στη ροή μας ρωτάτε είναι το εξής. Τι γίνεται με τις 72 δόσεις? Ξεκίνησαν, θέλετε να ενταχθείτε? Βλέπω μια αγωνία. Οι 72 δόσεις είναι για οφειλές που έχουν δημιουργηθεί μέχρι και τέλος του 2023. Ναι, θα ξεκινήσει το πρόγραμμα, θα ανοίξει η εφαρμογή για τη ρύθμιση αυτή. Ωστόσο όμως θα ρυθμίσετε όσες δόσεις θέλετε κάνετε εσείς. Δεν είναι υποχρεωτικό και καλά να είναι 72, ανάλογα βέβαια το μέγεθος των δυνατοτήτων να πληρώνετε κάθε μήνα τη ρύθμιση. Θα επιλέξετε και το αντίστοιχο αριθμό δόσεων. Αφορά λοιπόν οφειλές μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2023, αλλά έχει προϋπόθεση ότι οφειλές του 24, του 25 και του 26 θα πρέπει και αυτές να ρυθμιστούν αποκλειστικά και μόνο στην πάγια ρύθμιση έως 24 δόσεις και εν συνεχεία να ξεκινήσετε και να πληρώνετε ταυτόχρονα και τις 2 ρυθμίσεις για να μην έχετε πρόβλημα. Αν απολυστεί η 24, θα έχετε πρόβλημα, δεν θα μπορέσετε να συνεχίσετε και με τη ρύθμιση των 72 δόσεων. Και βεβαίως, όπως συνήθως γνωρίζουμε, ρυθμίζουμε σε 3 εργάσιμες ημέρες, πληρώνουμε την πρώτη δόση της ρύθμισης και εν συνεχεία προχωρώ και σηκώνω τη ρύθμισή μου, δηλαδή τη βάζω σε εφαρμογή με το να συνεχίζω να πληρώνω το δοσολόγιό μου. Με ρωτάει εδώ ο φίλος ο Κώστας, τι γίνεται σε περίπτωση που εγώ δεν μπορώ να προχωρήσω σε αυτή τη ρύθμιση, γιατί είναι μεγάλες οι δόσεις που προκύπτουν και από τις 72 δόσεις αλλά και από την 24. Εδώ να πούμε το εξής. Δεν ξεχνάμε ότι έχουμε τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μπορώ να έχω προς όφελός μου μεγαλύτερο αριθμό δόσεων και ένα σοβαρό κούρεμα. Βέβαια το σοβαρό κούρεμα, το πόσο υψηλό θα είναι αυτό, εξαρτάται από το πόσο ευάλωτος είμαι προκειμένου να πληρώσω το δοσολόγιό μου. Όσο πιο ευάλωτος είμαι, τόσο μεγαλύτερο είναι το κούρεμα των τόκων, των προσαυξήσεων και του κεφαλαίου ενδεχομένως, και τόσο μεγαλύτερες οι δόσεις. Εμείς κάνουμε την αίτησή μας, εγώ σας το συνιστώ ανεπιφύλακτα, το να μπείτε στον εξοδικαστικό μόνο όφελος μπορεί να έχει, γιατί δεν υπάρχουν και άλλες επιλογές αυτή τη στιγμή. Να περάσουμε και λίγο σε ένα μουσικό μικρό διάλειμμα,

και ερχόμαστε πάλι εδώ μαζί. Είχαμε ένα ωραίο τραγούδι που μας βάζει εδώ να ακούμε για ένα μικρό διάλειμμα ο φίλος ο Βασίλης, που είναι στο κοντρόλ και ελέγχει τα πάντα, και γι' αυτό η εκπομπή είναι ζωντανή και βρισκόμαστε εδώ σήμερα μαζί σας εξαιτίας της στήριξης και της βοήθειας που μας δίνει. Λοιπόν, όπως είπαμε, εμείς εδώ παρέχουμε φορολογικές οδηγίες, αλλά και όχι μόνο. Εάν έχετε προβλήματα και μπορούμε να σας βοηθήσουμε, πολύ ευχαρίστως μπορείτε να μας τα στέλνετε. Οτιδήποτε έχει να κάνει με την οικονομία, είμαστε εδώ να τα συζητάμε, να τα αναλύουμε και να κάνουμε και προτάσεις. Βεβαίως και σήμερα το πρωί, λίγες ώρες νωρίτερα, είχα μια συζήτηση στην πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ και συζητούσαμε για τις 72 δόσεις, και εκεί βέβαια τονίσαμε το εξής, ότι για ποιο λόγο να μην έρθει στο προσκήνιο άμεσα μια κατοστάρα ρύθμιση με όλες τις οφειλές μέσα, και για τις οφειλές που είναι μέχρι τέλος του 23 και το 24 και το 25 και οι τρέχουσες του 26, όλες μαζί να μπορούν να ρυθμιστούν ταυτόχρονα, και έτσι ο πολίτης να έχει μία μόνο ρύθμιση την οποία να εξυπηρετεί και να μην έχει άγχος, θα μπει δεν θα μπει στον εξοδικαστικό, τι θα δείξει ο αλγόριθμος, έχω μία ρύθμιση, προσπαθώ να τηρήσω και άλλη και στο τέλος τρέχω να πληρώσω. Και στην τελική, μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, κάποιους μήνες, μπορεί να μην καταφέρω να συγκρατήσω καμία από τις δύο ρυθμίσεις, οπότε να βρεθώ και πάλι εκεί που ήμουν. Εδώ ελπίζω ότι ενδεχομένως να εισακουστεί αυτό το αίτημα των πολιτών. Να δούμε βέβαια, ξεκινώντας η ρύθμιση των 72 δόσεων, τι ανταπόκριση θα έχει, γιατί τα χρέη είναι αρκετά και δυστυχώς εσείς ήδη ξέρετε και όλοι γνωρίζουμε, και εγώ ακόμα περισσότερο εφόσον έρχομαι καθημερινά σε επαφή με εσάς, ότι κάποιος άνθρωπος που χρωστάει στην εφορία χρωστάει ταυτόχρονα και σε ασφαλιστικά ταμεία, και οι οφειλές όταν γίνουν στο μέγεθος τέτοιες ώστε να απαιτείται ένα μεγάλο δοσολόγιο ώστε να μπορέσει κάποιος να ανταποκριθεί, συνήθως είναι πολύ δύσκολο να συγκρατηθούν με ένα μικρό αριθμό δόσεων, χωρίς να υπάρχει κούρεμα, αλλά μόνο με ένα επιτόκιο που μπορεί να αγγίζει και το 5,5%. Εγώ εδώ θα σας πω καλημέρα, καλή συνέχεια, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Δίνουμε ραντεβού για αύριο το πρωί μετά τον εκλεκτό και αγαπημένο φίλο και εξαίρετο δημοσιογράφο τον κύριο Κοντονή. Θα είμαστε και εδώ μαζί σας πάλι αύριο την ίδια ώρα να συνεχίσουμε τα απλά φορολογικά μόνο για εσάς. Σας καλημερίζω, καλή δύναμη να έχετε. Γεια σας.

0: 943 Interveten Sports.
1: Ο σταθμός άλλαξε και έγινε 943 Interveten Sport. Εμείς δεν θα αλλάξουμε κάτι. Να αλλάξουμε το όνομα της εκπομπής.
2: Over my dead body.
1: Μήπως να βάζαμε κάποια άλλη στη θέση σου.
2: Και ποια θα σε αντέξει δύο ώρες, βρε κακομοίρη.
1: Μήπως να βάζαμε κάποιον άλλο στη θέση μου.
2: Όχι, γιατί μετά θα τσακωνόμαστε στο σπίτι.
3: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
4: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
5: Η ώρα είναι 10.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
6: Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
7: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
8: Τι είναι, βρε.
7: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
8: Τι είναι, βρε.
7: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
8: Έφτιαξα.
7: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
8: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι.
7: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
9: Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
10: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως χιονοδρομικό, σπήλαιο λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός, με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα, το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλητορία, Πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
0: 9.43 Interveten Sports.
2: Η ώρα είναι 10.
1: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
11: Δεν χρειάζεται να αγαπάς την μπάλα, αλλά πρέπει να σεβαστείς αυτό που προκαλεί. Μισελ Ομπάμα, πρώην πρώτη κυρία των ΗΠΑ.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Ο Ολυμπιακός με εκπληκτική άμυνα έκανε το καθήκον του κόντρα στη Φενέρμπαχτσε, επικρατώντας τον Τούρκον 79-61 στον πρώτο ημιτελικό του Final Four της Euroleague και προκρίθηκε στο μεγάλο τελικό της Κυριακής στις 9 η ώρα, όπου θα αντιμετωπίσει τη Real Madrid που λήγησε την αξιόμαχη Βαλένθια με 105-90. Ο Σάσα Βεζένκοφ ήταν εξαιρετικός για τους Ερυθρόλευκους με 16 πόντους, 5 rebound και 1 assist στα 22 λεπτά που έμεινε στο παρκέ. Είμαστε μια νίκη μακριά από το στόχο, αλλά πρέπει να μείνουμε ταπεινοί. Έχουμε 48 ώρες να ξεκουραστούμε και να πάμε να το πάρουμε. Στο τέλος της μέρας πρέπει να παίξουμε για να κερδίσουμε, δήλωσε ο Βούλγαρος Power Forward των Ερυθρολεύκων. Έβαλαν το χεράκι τους και οι διαιτητές, τους επέτρεψαν να παίξουν σκληρά. Σε εμάς αντίθετα σφύριζαν φάουλ σε κάθε φάση. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Το είδαν όλοι. Άλλωστε, ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα που παίρνει τη μεγαλύτερη διαιτητική βοήθεια εδώ και χρόνια, δήλωσε ο άλλοτε παίχτης και ενήν σχολιαστής Ιμπραήμ Κουτλουάι για τον αποκλεισμό της Φενέρμπαχτσε από τον τελικό της Ευρωλίγκας. Ολοκληρώθηκε και επίσημα η συνεργασία του Παναθηναϊκού με τον Ράφα Μπενίτεθ, όπως ανακοίνωσε το Τριφύλι. Για την απόκτηση δεξιού μπακ φουλάρι ο Ολυμπιακός μετά την αποχώρηση του Κωστίνια. Σε πρώτο πλάνο για τους Ερυθρόλευκους η απόκτηση του τριαντάφυλλου Τσάπρα. Στην προετοιμασία της ομάδας του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ το καλοκαίρι θα βρίσκονται οι Φορτούνης και Γιάρεμτσουκ. Για την απόκτηση Έλληνα αριστερού μπακ αναμένεται να κινηθούν οι Πειραιώτες. Ο 28χρονος φορ του ΠΑΟΚ Φιόντορ Τσάλοφ, ο οποίος αγωνίζεται ως δανεικός στην Καϊσερίσπορ, επιστρέφει στην πατρίδα του μετά το τέλος της σεζόν, όπως ισχυρίζεται ο ατζέντης του Ρώσου επιθετικού Πάουλο Μπαρμπόσα. Στα ραντάρ του δικεφάλου του Βορρά βρίσκεται ο στόπερ της Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ, Μπράιαν Καραμπαλή, σύμφωνα με δημοσίευμα από την Κολομβία. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις των Ασπρόμαυρων με τον Μαγκομέντος Δόεφ για την ανανέωση του συμβολέου του. Παρελθόν από την Κηφισιά αποτελεί ο Άγγελος Μπασινάς μετά από ένα χρόνο στη θέση του αθλητικού διευθυντή. Μία ανάσα από την Ίντερ Μαϊάμι βρίσκεται ο Κασεμίρο σύμφωνα με τον Νικολό Σκύρα. Ο Βραζιλιάνος μέσος είναι πολύ κοντά στη συμφωνία για συμβόλαιο 2,5 ετών. Η Λίβερπουλ επιθυμεί να εντάξει το δυναμικό της στον 19χρονο Ιβοριανό εξτρέμ της Λειψίας Γιάν Διομαντέ, όπως αποκάλυψε το Athletic. Οι απαιτήσεις της γερμανικής ομάδας ανέρχονται στα 100 εκατομμύρια ευρώ. Η Λανς νίξε 3-1 την Ίστο και τελικό του κυπέλου Γαλλίας που διεξήχθη στο Stade de France, κατακτώντας το τρόπαιο για πρώτη φορά στην ιστορία της. Για την 38η αγωνιστική της Serie A, Φιωρεντίνα Αταλάντα 1-1. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Basket Eurofans με τη Λένα Καραλή και τον Γιώργο Κουγκαλίδη.
1: Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939-943-943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλώς την ώρα.
1: Και εσείς εδώ.
0: Πού ήσουν εσύ?
1: Μαζί σου δυστυχώς.
0: Λοιπόν, τι μέρα και χτες είναι η Θεέ μου. Και τι δεν έγινε χτες. Ακούσαμε την Λένα Καραλή να κάνει μετάδοση.
2: Καλή.
0: Καλή. Πολύ καλή.
2: Δυνατή.
0: Πολύ καλή. Εξαιρετική. Έφτασε στα 35.
1: Συγκρατηθείτε.
0: Έφτασε στα 35 για να αποφασίσει να μιλήσει στο ραδιόφωνο, στο μικρόφωνο.
1: 35?
2: 33.
0: Τι θες να πω, τις 49?
1: 49. Τι, τα συμπλήρωσα με χαρά, με καμάρι, δικά μου είναι, δεν τα χρωστάω σε κανέναν.
0: Πολύ σωστή σε βλέπω σήμερα, κόμιλφο.
1: Πάντα είμαι, με την ηλικία μου ποτέ δεν έχω πρόβλημα.
0: Με την αλήθεια έχεις πρόβλημα, αρνήτρια.
1: Με την αλήθεια γιατί?
0: Τίποτα.
1: Με ρώτησες κάτι και δεν σου απάντησα αλήθεια.
0: Αφού τα έχω πει όλα από μόνος μου, χρειάζεται να σε ρωτήσω κιόλας.
1: Κατάλαβε. Το point είναι να καταλήξουμε στο ότι επιβεβαιώνεται.
0: Σε τι απ' όλα?
1: Σε τίποτα.
0: Έτσι. Αντί να βγεις και να πεις.
1: Μπράβο, εδώ...
0: Όχι, δεν χρειάζεται. Μπράβο, δεν χρειάζεται καθόλου. Αλλά όποιος ακούει αυτή την εκπομπή, ξέρει από πριν τι θα συμβεί. Εντάξει. Μας έλεγες εσύ, περιμένετε το σόρτ, περιμένετε το σόρτ. Εγώ το είπα πριν πάει στον Παναθηναϊκό, δεν υπάρχει σόρτ. Αποδείχτηκε. 4 μήνες πριν που η Ρεάλ παραπατούσε, τι σας έλεγα, Ρεάλ στον τελικό. Βεβαίως τώρα αλλάζουν τα συσχετισμοί και οι σχηματισμοί. Είναι και διαφορετικό το έργο, γιατί πλέον δεν έχει ψηλώσει η Ρεάλ, αλλά θα τα πούμε όλα στην πορεία. Λένα Καραλή.
1: Γεώργιος Κογκαλίδης του Παναγιώτη και της Καλλιόπης.
0: Support Group, Γιώργος Ιωάννου. Σε φοβερή κατάσταση.
1: Και ο Βασίλης Γερασίμου. Φυσικά στη ρύθμιση του ήχου, διότι χωρίς αυτόν δεν κάνουμε τίποτα. Ξεκινάμε.
0: Χωρίς εσένα γρανάζει δεν γυρνά, που λέει και το σύνθημα.
1: Μία ακόμα σαββατιάτικη εκπομπή. Πώς τη λέμε?
0: Μπάσκετ Eurofans.
1: Μπράβο. Φέρτο. Θέλω να αλλάξουμε τίτλο, το αποφάσισα.
0: Φέρτο.
1: Από τη νέα σεζόν, αν και εφόσον είμαι ακόμα εδώ μαζί σου.
0: Ναι, ναι.
1: Θα αλλάξουμε τίτλο.
0: Τι θα λέμε?
1: Δεν ξέρω, θα το σκεφτόμαι. Έχουμε ένα ολόκληρο καλοκαίρι μπροστά μας, να το σκεφτούμε.
0: Θα το κάνουμε survivors.
1: Ναι.
0: Ε,
1: να σου πω την αλήθεια.
0: Με κοίτα, τη Θεία Λένα.
1: Κοίτα.
0: Με τη Θεία Λένα.
1: Δες το πρώτο μήνυμα. Ο κολλητός σου, το άλλο σου μισό, προκλητικός, ναι. Προκλητικός. Ξαφνικά σήμερα με αγάπησε.
0: Γιατί? Δηλαδή, συγγνώμη, σου γράφει κάτι καλό, αμέσως να την πέσει τον άνθρωπο. Είναι κατάσταση αυτή. Λοιπόν, πώς μπορεί ο κόσμος να επικοινωνάει μαζί μας? Επικοινωνάει.
1: Μπορεί στέλνοντας μήνυμα στο 6939-943-943.
0: Εννοείς SMS?
1: Viber.
0: Α. Απλά το λες κιόλας αυτό άμα θες.
1: Βάιμπερ.
0: Ναι, Βίμπερ. Βίμπερ λοιπόν. 943-943, πώς το πες?
1: Τι λες παιδί μου?
0: 6939-943-943. Πολύ ωραία. Επίσης πώς αλλιώς μπορεί να επικοινωνήσει κάποιος μαζί μας?
1: Στέλνοντας ταχυδρομικό Περιστέρι.
0: Μπράβο. Να κάνει σήματα καπνούι.
1: Θα χτυπήσει εδώ με το ράμφος του και θα ανοίξουμε. Διαφορετικά μπορεί μέσω email. onair@ellada-sport.gr.
0: Α, αυτά είναι. Λοιπόν.
1: Και με καπνούς. Α, απαντάμε και στα σήματα καπνών.
0: Μάλιστα. Άρτια αφιχθέντες από το Telecom Center. Όχι.
1: Οριακά.
0: Τώρα ξύπνησα, να σου πω την αλήθεια.
1: Και αυτό οριακό είναι, Βασίλη, μου πάρει σάρκο. Με την κούραση που υπάρχει τις τελευταίες μέρες.
0: Γιατί κούραση, παιδί μου?
1: Καμία κούραση, τίποτα. Χαλά, ξεκούραστη.
0: Δεν έχει συνηθίσει. 16 χρόνια το κάνεις, αν δεν λοιπόν. Τώρα κουράστηκες.
1: Δεν είναι μόνο τα Final Four. Πήρα μια πολύ σημαντική. Κατέληξα, μάλλον σε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Χειροκρότερο.
0: Μισό λεπτό. Απλάους. Αλλά, παιδιά, ανοίξτε ραδιοφωνά και καταγράψτε τη στιγμή.
1: Ναι. Είναι καλύτερο για εμάς. Σε προσωπικό επίπεδο θα μιλήσω. Για εμένα.
0: Μπράβο.
1: Σε προσωπικό επίπεδο θα μιλήσω. Είναι πολύ καλύτερο τα Final Four και αυτές οι διοργανώσεις να γίνονται εκτός βάσης. Εκτός Ελλάδας.
0: Γιατί?
1: Διότι πηγαίνουμε εκεί και η ευθύνη μας είναι το να καλύψουμε το γεγονός.
0: Μη βαράς.
1: Όταν είμαστε εδώ, έχουμε και το γεγονός και έχουμε και όλα τα υπόλοιπα.
0: Ναι.
1: Άρα είναι μεγάλο το φορτίο.
0: Ναι.
1: Τώρα μεγαλώσαμε κιόλας.
0: Εν τω μεταξύ, από τώρα υπάρχει δίλημα για του χρόνου.
1: Καλά, από τη στιγμή που ορίστηκε και πέρυσι που το ζήσαμε, έχουμε το δίλημα για του χρόνου και για του παραχρόνου, αν ισχύσει. Φαντάζομαι είναι πολλά τα λεφτά για να μην ισχύσει.
0: Ναι. Θα δούμε.
1: Και η συμφωνία ήταν συγκεκριμένη.
0: Μποντρόκα. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός είναι στον τελικό. Δικαίως, εντάξει, εντυπωσιακή εμφάνιση. Σας τα είχαμε πει ότι ο Ολυμπιακός πάει για τελικό, είναι ομάδα φτιαγμένη για τελικό. Όπως επίσης, τι άλλο είχαμε πει, ότι απέναντι από έναν προπονητή με αρχή, μέση και τέλος, υπάρχει ένας τύπος που υποδίεται τον προπονητή, ένας εξαιρετικός ηθοποιός, ο οποίος όπως κινείται στον πάγκο, λες πω, αυτός πρέπει να είναι προπονητής. Είναι, πώς το λένε, αυτούς που ντουμπλάρουν τους.
1: Άρα δηλαδή με αυτή τη λογική, ναι, πέρυσι, ναι, που ο Βασίλης Πανούλης νίκησε τον Γιώργο Μπαρτζόκα ως προπονητής της Μονακό και ο Γιώργος Μπαρτζόκας ως προπονητής του Ολυμπιακού, ο Βασίλης Πανούλης ήταν σπουδαιότατος προπονητής, ο Γιώργος Μπαρτζόκας δεν ήταν καλός, γι' αυτό έχασε και έμεινε εκτός τελικού. Φέτος λοιπόν ο Μπαρτζόκας ξαναέγινε σούπερ προπονητής και βρήκε απέναντί του έναν κακό προπονητή, ο οποίος πέρυσι πήρε την Ευρωλίγκα και έπαιξε πάρα πολύ ωραίο μπάσκετ. Και για να συμφωνήσουμε, ας πούμε, και να καταλήξουμε κάπου, να πούμε το τι δίκιο που έχει ο Γιώργος.
0: Μάλιστα. Πάμε λοιπόν να το βάλουμε, να πεις εσύ μόνη σου αλήθειες για να μην πω εγώ. Mm-hmm. Τι είδες το χτεσινό παιχνίδι Ολυμπιακού με Φενέρ?
1: Ότι η Φενέρ ήταν πάρα πολύ κακή. Ήταν πνευματικά απροετοίμαστη.
0: Ναι.
1: Και ήταν σαν να μην με εμφανίστηκε ποτέ στο τελικό σέντερ.
0: Βασίλη, σε παρακαλώ, γκουγκλάρισε λίγο πνευματικός για να μας στείλει κανέναν να μπορέσει να μας ετοιμάσει πνευματικά. Ποιος ετοιμάζει, ποιος προετοιμάζει την ομάδα?
1: Ο προπονητής.
0: Ο προπονητής. Τι ήταν λοιπόν, είπαμε, η Φενέρ? Πνευματικά ανέτοιμη. Άρα ένα παιχνίδι δεν ξέρει να ετοιμάσει. Και δηλαδή, εγώ μπορώ να σου πω.
1: Άρα, δηλαδή,
0: ότι όλοι χάνουν από όλους.
1: Ο Ολυμπιακός πέρυσι ήταν προετοιμαστός.
0: Ο Ολυμπιακός πέρυσι είχε 6 τραυματίες, προσπαθούσαν να συνέλθουν. Ήταν σε πολύ κακή κατάσταση ως ομάδα. Η Φενέρ, μετά την κοιλιά που έκανε, μπήκε στα play-off και έδειξε ένα διαφορετικό πρόσωπο. Βεβαίως θέλει και τύχη. Γιατί αν την τύχη του ηθοποιού την είχε ο Ανταμάν, μπορεί ο Παναθηναϊκός να ήταν στο Final Four.
1: Μόνο αποτύχει δηλαδή ο Χιλιάδη.
0: Όχι, λέω ρε, αποτύχει δεν είναι τίποτα, δεν είναι ατυχίο. Έχει κάνει τρομερή επιλογή για το χώρο του Τάκερ, του το έδωσα. Αλλά ομάδα αυτού του επίπεδου, με αυτούς τους παίχτες, σε ημιτελικό Final Four, να ξεκινάει το παιχνίδι με 7,5 λεπτά χωρίς καλάθι. Να ξεκινάει το δεύτερο δεκάλεπτο με 6 λεπτά χωρίς καλάθι. Και να ξεκινάει το τρίτο λεπτό με 4,5 χωρίς καλάθι, δεν πρέπει να έχει γίνει ούτε σε ΕΣΚΑ. Ούτε σε σκανά.
1: Δεν είναι μόνο θέμα του προπονητή όμως. Είναι και αυτοί οι πέντε και όσοι μπήκανε μέσα και τους άλλαξαν.
0: Και η Σύση Χριστίδου.
1: Και η Σύση Χριστίδου.
0: Και η Μαρία Καριζιανού που βλέπω τώρα.
1: Γιατί δεν τα είπε.
0: Πρέπει να φταίει και τι φταίει? Κανένα στόμα δεν το βρε και δεν το πει ακόμα. Φταίει το κακό του ριζικός μας. Βάρναλες. Απαγγέλω ποιήση. Πάμε στα μηνύματα.
1: Λοιπόν,
0: όπως καταλαβαίνετε, σήμερα έχουμε κέφια. Ελληνική ομάδα στον τελικό.
1: Θα ξεκινήσουμε από τον κολλητό σου, το εταιρόν σου ήμιση, το Γιώργο. Καλημέρα στην υπέροχη και πανέμορφη
0: το
1: Λένα.
0: Το οποίο το έχω σε εκτίμηση.
1: Χθες είχαμε βραδιά Όσκαρ, γιατί είδα τον καλύτερο Λιθουανό ηθοποιό να κάνει τον κότς. Γεια σου Γιώργα. Καλά, ναι, εντάξει.
0: Ο κόσμος μιλάει, τι να κάνουμε τώρα.
1: Ο καλύτερος Λιθουανός προπονητής αυτή τη στιγμή, σε ό,τι αφορά τις κατακτήσεις και τις συμμετοχές σε Final Four, είναι... έχει τα ίδια, μετράει τα ίδια πράγματα με τον έρωτα του Γιώργου Κογκαλίδη, Γιώργο Μπαρτζόκα.
0: Μέχρι αύριο.
1: Άρα λοιπόν, ας είμαστε και
0: από
1: λίγο
0: πιο... Από αύριο μπορεί να είναι διαφορετικά τα πράγματα.
1: Μπορεί με την πραγματικότητα, απέχει.
0: Πάντως, αύριο ο δικός μου έρωτας θα είναι στο T-Center και θα πατάει στο Glass Floor και ο Λιθουανός ηθοποιός θα είναι...
1: Σε ένα Final Four, έτσι συμβαίνει, ξέρεις.
0: Έτσι συμβαίνει.
1: Ο Γιώργος Μπαρτζόκας το έχει καταλάβει, το έχει ζήσει τόσα χρόνια που πάει στα Final Four με τον Ολυμπιακό και το πήρε το 2013.
0: 17 λεπτά χωρίς πόντο κανείς.
1: Εντάξει.
0: Μόνο ένας.
1: Μπορεί και να συμβεί. Αυτό
0: μπορεί όλα
1: είναι πάντα ιδιαίτερα.
0: Νομίζω ότι μπορεί να προσπαθήσει να σπάσει και το ρεκόρ του χρόνου, να το κάνει στα 20 λεπτά.
1: Για πάμε. Ο Νικήτας. Καλημέρα σας. Απαράδεκτη χθες η μετάδοση και ο σχολιασμός της Νόβα σε κάθε διακοπή πλάνα του Σάρας, λες και δεν υπήρχε άλλος προπονητής ή κόσμος στο γήπεδο. Τα μικρόφωνα χαμηλωμένα για να μην ακούγονται τα συνθήματα. Και ο κύριος Καούρης μόνο που δεν έκλαιγε. Εντάξει, δεν είναι η ομάδα τους, αλλά ελληνική ομάδα είναι. Ήμαρτον πια. Κύριε Κογκαλίδη, δεν πιστεύω να βγεις αληθινός, Λενάκη. Εύχομαι να μειώσουμε σε 7-4 και αστεναχωρηθείς λιγάκι. Ευχαριστώ, Νικήτας.
0: Εντάξει, νομίζω ότι για την Νόβα είσαι λίγο υπερβολικός και ο Χρήστος είναι πολύ καλός δημοσιογράφος.
1: Εμείς πάλι δεν μπορούμε να έχουμε άποψη, γιατί δεν μπορούσαμε να ακούσουμε και την περιγραφή.
0: Ναι, αλλά δεν νομίζω τώρα ότι. Ότι ο Χρήστος έκανε κάτι τέτοιο.
1: Και όλο αυτό τώρα για να μην. Έτσι κι αλλιώς με την παρουσία του κόσμου του Ολυμπιακού ήταν και εξαιρετικά δύσκολο να μην ακούγονται και να μην περνάει και ο ήχος.
0: Πάντως εδώ που τα λέμε, να το έχεις πει 4 μήνες πριν, έτσι και γίνει καμιά στραβή, πρέπει να αλλάξει ο χώρος.
1: Παιδιά, όχι, εδώ θα σε κρατήσουμε, θα δηλώσουμε και τη διεύθυνση, θα την ανακοινώσουμε παντού και θα συστήσουμε στον τοίχο,
0: στον τοίχο
1: να σε περιμένουν.
0: Στον τοίχο της Κεσαριανής. Για πάμε. Επόμενας.
1: Ο Γιάννης. Καλημέρα, Κόγκα. Ένα ακόμα έμεινε.
0: Ένα δύσκολο. Έτσι, παιδιά, μην νομίζει κανείς ότι επειδή η Ρεάλ έχει μείνει από ψηλούς, το παιχνίδι έχει τελειώσει. Θα είναι προφανές το πλεονέκτημα του Ολυμπιακού. Θα τα πούμε και στην πορεία να διαβάσουμε πρώτα τα μήνυματά σας σε ό,τι αφορά τη front line. Αλλά έχει ακόμα δρόμο. Έτσι, δεν θα παραδοθεί κανείς από τη Βασίλισσα.
1: Ο Διαμαντής. Καλημέρα στο καλύτερο ζευγάρι του ραδιοφώνου και της ζωής. Μπράβο, λένε χτες, φοβερή μετάδοση για τον Γιώργο. Τι να γράψω, φοβερός. Δεν υπάρχει περιγραφή να ακούσω καούρι. Μπράβο, παιδιά. Το αυριανό βράδυ αναμένεται να είναι ακόμα πιο δύσκολο για τον τοξικό οργανισμό και τον πρόεδρο του. Πάμε να πάρουμε αυτό που αξίζει η ομάδα μας. Ασχοληθείτε όμως και με την ομάδα σας και
0: φοβερή μετάδοση, σου είπε. Πες ένα ευχαριστώ, βρε.
1: Όχι, τον μαλώνω πρώτα.
0: Γλύκα, δεν μην είσαι σαν γάμο το κερατό μου.
1: Είμαι σαν γάμο το κερατό μου. Ο Θάνος. Καλημέρα, παιδες. Σωστά τα λες, Γιώργο, για το Λιθουανό. Πόσο ξεφτιλίζεται ο Κουτλουάι όταν του φταίει η διαιτησία. Αλλά έμαθε να κλαίει δίπλα στο Γιαννακόπουλο.
0: Θα έκανε κάποια δήλωση ο Ήμπο.
1: Καλά, ο Ήμπο το τελευταίο διάστημα το έχει παρακάνει λίγο με τις δηλώσεις.
0: Πάντως και χτες ήταν μέσα στην τρελή χαρά του κοινωνιακός.
1: Πάντα είναι ο Ήμπο. Αλλά σε ό,τι αφορά τις.
0: Και στα ελληνικά μιλούσε, ωραίο ήταν.
1: Λοιπόν, ο Γιάννης,
0: εν τω μεταξύ, συγγνώμη, είναι, ξέρεις, αυτός και αν είναι μια περίπτωση, επειδή ήταν και ωραίο παιδί ανέκαθεν, τώρα που μεγαλώνει, τώρα, ξέρεις, είναι λίγο, πώς το λέγε στην ταινία, μια τελειδαπτική ψέλη, λίγο τσιριμπίμ τσιριμπούμ.
1: Ο Γιάννης, συγχαρητήρια κύριε Κογκαλίδη για τη μετάδοση, αλλά θα ήθελα να ρωτήσω την ώρα που έκανε η κυρία Καραλή το δεύτερο αγώνα, εσείς τι κάνατε εκείνη την ώρα, δουλεύατε ή απολαμβάνατε την νίκη του Ολυμπιακού με φίλους πλησίων του Telecom Center, παρενοχλούσε εμένα.
0: Ναι,
1: με τον κύριο Καρμύρη.
0: Άκουσε, Γιάννη, να σου το πω. Καταρχήν, είχα δίπλα τη Λένα που έκανε μετάδοση και προσπαθούσα να κάνω τα πάντα για να τη αποσπάσω την προσοχή και να τη χαλάσω. Γιατί δεν θέλω και ανταγωνισμού στο σπίτι τώρα, έτσι. Καταρχήν βγάζαμε ασταμάτητα selfie με Καρμύρη και Καραλή την ώρα που έκανε μετάδοση. Κατά δεύτερον, ήταν αυτή από πίσω η Ισπανίδα. Εσύ δεν την ακούγες γιατί είχες τα ακουστικά. Η οποία είναι η τύπισσα που άντε να την έχεις γυναίκα Βασίλη μου και να μπεις να πάρεις κουραμπιέ χωρίς πιατάκι. Εντάξει, δεν βρίσκουν κοκαλάκι σου. Ήταν εντωμεταξύ και πανέμορφη Παναθεμάτινα. Είναι, δεν ήτανε. Αλλά έχει μια φωνή, φιλέ. Δηλαδή ένα γήπεδο μόνη της ήταν. Μιλάνε και γρήγορα. Μπράβο της. Είπα εγώ, όχι. Μακριά από το σπίτι μου και όπου θέλετε εσύ.
1: Την αγριοφωνάρα τη δικιά σου.
0: Όχι, βέβαια. Ενώ γλύκανε μόλις άκουστηκε. Ήταν μουσική στα αυτιά του κόσμου.
1: Ποιος?
0: Η φωνή σου.
1: Καλά. Λοιπόν, ο Δημήτρης. Καλημέρα στην παρέα. Μπαρτζόκα Σουμπεράλες. Ο Ολυμπιακός πάει επιτέλους και δικαίως για το τέταρτο Δημήτρης.
0: Ναι, παιδιά, ψυχραιμία. Δεν έχει τελειώσει τίποτα. Έχουμε ένα ακόμα, έτσι.
1: Ο Ολυμπιακός πρέπει για αύριο. Θα τα πούμε και στην πορεία. Καταρχάς να ξεπεράσει το δικό του άγχος και την. Ό,τι εν πάση περιπτώσει του έχει πάει στραβά στα προηγούμενα και δεν έχει καταφέρει να το πάρει.
0: Κοίταξε, καμιά φορά. Παρότι εγώ δεν είμαι, ρε παιδί μου, από αυτούς που πιστεύουν σε μεταφυσικά φαινόμενα, αν και είμαι προληπτικός σε πολλά πράγματα, κάνω τα καράγκιο ζηλίκια μου, έχω τα δικά μου θέματα, τώρα το μεταξύ τι έχω πάθει, να το πω στον αέρα?
1: Όχι, δεν κάνετε αμαρτυράς αυτά.
0: Γιατί, σε ένα χωριό μου. Λοιπόν, έχω ένα αφρόλουτρο που μου αρέσει πάρα πολύ η μυρωδιά του, αλλά ένα άλλο που όποτε το χρησιμοποιώ μου πάνε καλά τα πράγματα. Και είμαι σε δίλημα πάντα όταν μπαίνω στο μπανιό. Τι να κάνω από τα δύο. Τι μου, τα κάνω δικά μου παρανοϊκά.
1: Δεν είναι θέμα διλήμματος, είναι θέμα ψυχασθένειας.
0: Ψυχασθένεια.
1: Όσο περνάνε τα χρόνια, βαρύνεται και ο εγκέφαλος και ο οργανισμός και η σκέψη τα πάντα και αυτό μετράει ακόμα.
0: Πού να με δείτε πώς βγαίνω από το σπίτι.
1: Λοιπόν.
0: Να γελάστε. Λοιπόν, για να το πω αυτό που είπες, ότι καμιά φορά, ρε παιδί μου, λες ότι το σύμπαν ή συνωμοτεί εναντίον σου, σκαριόλο. Ή συνωμοτεί υπέρ σου, μιλάω για φέτος. Βαρτζόκας. Δηλαδή, χτες ήταν ότι πάρε και ένα μπόνους ακόμα, γιατί η Ρεάλ πλέον είναι σαν την ταινία η διάσωση του στρατιώτη Ράιαν. Όσοι έχουν απομείνει.
1: Εντάξει, άσχημο να κάνουμε πλάκα, βεβαίως.
0: Δεν κάνουμε πλάκα. Μόνο πλάκα δεν κάνουμε.
1: Αλλά λέω, είναι πολύ τραγική ηρωνία. Μέσα σε διάστημα ενός μήνα, πόσο είναι τώρα?
0: Να χάσει τρεις ψηλούς.
1: Τρεις ψηλούς.
0: Ναι. Αλλά να σου πω κάτι. Και ο Μπαρτζόκας έχει παίξει δύο χρόνια χάνοντας τον ένα ψηλό πίσω από τον άλλον.
1: Εντάξει, όλες οι ομάδες. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός του πρέπει να πει για το Λεσόρ. Και μετά που τραυματίστηκε. Ακόμα δεν είναι ένας. Να σου θυμίσω ότι και όταν ήρθε ο Γκέιμπριελ την πρώτη φορά να τον αντικαταστήσει, μετά από λίγο καιρό παρουσίασε και αυτός πρόβλημα στο γόνατο. Ποιος άλλος ήταν? Ο Γιουρτσεβέν που είχε τραυματίσει. Δεν λέμε τώρα για την ποιότητα των παικτών.
0: Συγγνώμη, είπε στη μαγική κουβέντα.
1: Αυτό. Βλέπω και το μήνυμα του Ανδρέα.
0: Θα μπει στο γύρο μπάσκετ που έχει συνδρομή. Θα βρει το μάνατζερ του Γιουρτσεβέν.
1: Τον είχα βρει τις προάλλες που το συζητούσαμε, τώρα τον ξέχασα πάλι.
0: Θα τον πάρουμε μαζί με τον Γερασίμου. Βασίλη, άμα σε αναλάβει ο μάνατζερ του Γιουρτσεβέν, πας από CNN και πάνω.
1: Στο Γαλαξία θα παίξει.
0: Ο τύπος δεν έχει αγγίξει την μπάλα. Πρέπει να είναι οριακά χειρότερος από μένα φέτος και έχει παίξει στον Επτάστερο. Στη Βασίλισσα της Ευρώπης έχει παίξει τώρα.
1: Θα παίξει. Γιατί δεν έχει άλλη επιλογή.
0: Θα παίξει υποχρεωτικά μόνο του.
1: Δεν έχει άλλη επιλογή.
0: Μπράβο. Και έχει παίξει και στο NBA. Μέσα σε μια χρονιά.
1: Με κολακευτικά σχόλια δε του Κέρ στους Warriors. Δηλαδή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή.
0: Εντάξει. Μπράβο, ρε φίλε. Όχι, δηλαδή όποιος είσαι, σου βγάζω το καπέλο. Next one, please.
1: Ο Ανδρέας για το Γιουρτσεβέν, μιας και ο λόγος, λέει καλημέρα στην καλύτερη μπασκετική εκπομπή. Μήπως ο Γιουρτσεβέν είναι λίγο γκαντέμις? Όπου πάει, δεν μένει ψηλός χωρίς τραυματισμό να περάσει μια βόλτα από σεφ. Όχι, βρε εσύ, Ανδρέα, εντάξει.
0: Αντρίκο.
1: Αν πούμε ότι είναι γκαντέμις, ας μην περάσει. Σε καμία ομάδα να μην υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Ο κολλητός σου, ο Γιώργος, λέει, δείχνει συνέχεια τον ηθοποιό γιατί διαφήμιζε τη λεύκανση δοντιών.
0: Καλά, σε αυτά είναι καταπληκτικός.
1: Προκλητικός. Ο Γιάννης, Γιώργο, ένα σχόλιο για τον τεράστιο Πίτερς. Δώσε πληροφορίες άμα θα μείνει να του δώσουν ό,τι ζητήσει.
0: Κοίταξε να δεις, ο Πίτερς χθες είναι πραγματικά, ρε παιδί μου, αν, να το πάρω ανάποδα. Αν φύγει ο Πίτερς, καλύτερο αντίο από αυτό δεν υπάρχει. Δηλαδή χθες δεν ήταν απλά μια ομάδα μόνος του, γιατί ο Ολυμπιακός χθες είχε πολλούς πρωταγωνιστές. Γιατί ήταν ο Φουρνιέ σε φοβερή κατάσταση και πάρα πολύ, ξέρεις, στη λογική του αγώνα. Ξεκίνησε πολύ καλά, άσχετο αν τρελάθηκε στην πορεία, ο Ντόρσεϊ βοήθησε. Στο τρίτο δεκάλεπτο ήταν καλός ο Βεζέγκοφ, που συνολικά δεν νομίζω ότι ήταν σπουδαίος. Ο Μιλουτίνοφ κυριάρχησε στα rebound, παρότι δεν ήταν τόσο αισθητή παρουσία του. Βοήθησε πάρα πολύ ο Ταρίκ Τζόνς στις αλλαγές στα μαρκαρίσματα. Και θέλω να πω ότι χτες με ξετρέλανε ένας παίκτης, ο Τζόσεφ. Μπορεί να μην πέτυχε πόντο, μπορεί η στατιστική του να μην λέει τίποτα, αλλά ήτανε σε όλα τα rebound, σε όλα τα double team, σε όλες τις διεκδικούμενες μπάλες. Βούτυξε στο παρκέ, ξαναβούτυξε. Πρέπει να άνοιξε τρύπα στον glass floor. Κατέβαζε την μπάλα, πάλευε, χτύπαγε, έτρωγε. Μου βγάλε τα μάτια. Παίκτης ομάδας, τόσο όσο, ρε παιδί μου. Αυτό. Δηλαδή, όταν αυτός είναι ο ένα τους παίκτης σου, πας για ψηλά.
1: Υπήρχαν πάντως.
0: Συγγνώμη, και για να αυτό θαυμαστώ, και στην ερώτηση που είχα κάνει στη συνέντευξη τύπου στον Γιώργο Μπαρτζόκα, αυτό περιέγραψε. Τους παίκτες που ταιριάζουν μαζί τους, που δίνουν τον εαυτό τους για την ομάδα, που δεν είναι η superstar, αλλά παλεύουν για το παιχνίδι. Και βεβαίως. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί του. Για πάμε.
1: Ο Ευάγγελος. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Ο Ολυμπιακός, αν το πάρει απέναντι σε αυτόν τον αντίπαλο σε αυτό το γήπεδο, σβήνει την πορεία που είχε και την μη κατάκτηση στα προηγούμενα Final Four. Όχι, θα κόβατε έναν ψηλό για να προσθέσει την ηλικία με τα προβλήματα που έχει η Ρεάλ?
0: Όχι, όχι, σε καμία περίπτωση.
1: Αφού είναι δύναμή σου εκεί, γιατί να μην επιλέξει να το πα στο παιχνίδι μέσα?
0: Παιδιά, καταρχήν σε ένα παιχνίδι μέσα, πες ότι κάποιο σου βγαίνει με 4 φάουλ. Πες ότι όπω χτύπησε ο Καρούμπα, χτύπα ξύλο και μακριά, ακούστε, το χτυπάω. Χτυπάει ένας ψηλός. Θα πας να του κάνεις ντέρμπι. Τρεις και το λουρί της μάνας κανονικά.
1: Ο Γιάννης λέει τελικά, ρε παιδιά, μήπως είναι αλήθεια οι τραυματισμοί που λένε ότι φταίει το glass floor? Παιδιά, όχι. Δηλαδή, αν υποθέσουμε, δεν το λέμε, αλλά εν πάση περιπτώσει όλοι φανταζόμαστε τι μπορεί να έχει πάθει ο Γκαρούμπα με τον τρόπο που έπεσε και έδειχνε να πονάει.
0: Εγώ λέω απλό διάστρεμα.
1: Δεν είναι απλό διάστημα.
0: Το ξέρω, αλλά θέλω να το λέω.
1: Εντάξει, οκ.
0: Μ' αρέσει να το λέω.
1: Λοιπόν, ξεχνάτε πέρυσι ποιος ήταν ο Νέτου. Έχω μπερδέψει τώρα το όνομά του. Ο παίκτης της Μπαρτσελόνα στην επαναφορά που έπαθε ό,τι έπαθε.
0: Ναι, παιδί,
1: δεν έχει να κάνει, παιδιά,
0: και
1: με το glass floor
0: εδώ που τα λέμε. Δεν έχει χτυπήσει και κανένας ιδιαίτερος. Δηλαδή και ο Λεσόρ που τραυματίστηκε. Καταρχήν είχε glass floor, τότε δεν θέμα είχε. Λοιπόν, δεν έμεινε από το πόδι. Πάτησε με το ένα το άλλο, έπεσε άσχημα. Δεν είναι.
1: Επίσης, κάποιοι να αναλαμβάνουν την ευθύνη να τοποθετήσουν αυτού του είδους τα γήπεδα, να βάλουν glass floor χωρίς να υπάρχει πιστοποίηση και εγγύηση ότι δεν διατρέχουν κίνδυνο οι παίκτες. Τι λέμε τώρα?
0: Παρεπιπτόντως, διάβασα κάπου, φαντάζομαι ότι είναι τρολιά, ότι με το ταξίδι στην Ισλανδία τέλειωσε τα...
1: Είναι πολύ πιθανό, διότι ήταν για ένα χρόνο. Το έχουν ξαναπεί αυτό το πράγμα, ναι, για τον Hayes Davis. Οπότε είμαστε ήσυχοι, εντάξει, μπορεί από εδώ και πέρα να αφοσιωθεί.
0: Καλά, δεν μπορούσε να πάρει και παρέα μαζί του?
1: Έπαιρνε το γάτο του. Ταξιδεύει με το γάτο του.
0: Μόνο το γάτο του έχει?
1: Δεν ξέρω, με σιγουριά πάντως έχει το γάτο του.
0: Πάντως, κοίταξε, και εγώ άμα ήταν να πάρω σε ένα, το γάτο θα περνάω.
1: Μα, άντε, στο καλό.

0: 943 Interveten Sports.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά. Το Ενηχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενηχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
4: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
5: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας «Το βλέπες, το παίξες». Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. «Το βλέπες, το παίξες». Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Interveten Sports. «Το βλέπες, το παίξες». Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
6: Η ώρα είναι 10:30.

0: Πάμε, μιλάς.
1: Φυσικά.
0: Θες μιλήσω. Να βάλεις τον κόσμο στην παρέα.
1: Τι θες να πω?
0: Ό,τι γουστάρεις και αγαπάς.
1: Ότι μπορεί να επικοινωνεί μαζί μας μέσω Viber στο 6939-943-943 και μέσω email στο onair@papakielladasports.gr. Να πληροφορήσουμε εδώ τον κόσμο.
0: Το ευρύ πλατή κοινό μας.
1: Πως έχει ανοίξει πάλι το δεύτερο παράθυρο μεταπόλυσης εισιτηρίων του Final Four εν ώψη του αυριανού τελικού στις 9 το μάτς, έτσι, στο Telecom Center. Ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ. Να πούμε βεβαίως ότι υπάρχουν πολλά θεματάκια σε ό,τι αφορά τις πλατφόρμες της EuroLeague με τα εισιτήρια. Η Φενέρ είπε ξεκάθαρα το ότι υπήρχαν πολλοί οπαδοί της ομάδας οι οποίοι δεν κατάφεραν να μπουν στο γήπεδο. Το είπε και ο Γιασκεβίτσιος μετά το τέλος του αγώνα στη συνέντευξη τύπου. Παρακολουθούσαμε την ενημέρωση και νωρίτερα για τη σημείο συνάντησης χθες για τους Τούρκους. Ήταν στο Θησείο και η αστυνομία στην αρχή δεν τους επέτρεπε να επιβιβαστούν στον ηλεκτρικό, γιατί δεν είχε έρθει η επιβεβαίωση για τα εισιτήριά τους. Στην πορεία κρατούσε ονόματα και ταυτότητες και τους άφησε να μπουν, αλλά εν πάση περιπτώσει έγινε ένας μικρός χαμός και η μαμά του Μπάλντουιν είχε παράπονα. Και να ξεκαθαρίσουμε εδώ, για να μην υπάρχουν παρερμηνίες, ότι όλο αυτό είναι θέμα της Ευρωλίγκας, έτσι. Δεν υπάρχει, δηλαδή, ναι μεν είναι μια διοργάνωση η οποία φιλοξενείται και έχει αναλάβει η Αθήνα, η περιφέρεια, η κυβέρνηση που έδωσε τα χρήματα να έρθει στην πρωτεύουσα. Ωστόσο, όλο το υπόλοιπο κομμάτι είναι αποκλειστική ευθύνη της Ευρωλίγκας.
0: Όσον αφορά όμως τον Σάρας, ξέρεις τι λένε στο χωριό μου, έτσι, στο μεγάλο χωριό.
1: Καλά, δεν έχει να κάνει τώρα. Ξεπέρασε λίγο το πρόβλημά σου και ότι απλά κάθε φορά που ακούς Σάρας, λες και σου έχει πάρει τη γυναίκα,
0: όχι,
1: έχει την Άννα.
0: Μπράβο στην Άννα.
1: Δεν έχει ζητήσει εμένα ο Σάρας.
0: Γιατί?
1: Για να στεναχωριέσαι και
0: να
1: έχει
0: τόσο μέλος
1: απέναντί του.
0: Να ένας λόγος για να
1: έχω μέλος. Ξεπέρασέ το, γιατί γίνεσαι.
0: Πάρ' τη λένε να σε αγαπήσω.
1: Γίνεσαι αιμονικός και χάνεις το δίκιο σου. Σου το λέει όλος ο κόσμος.
0: Χαίρομαι ιδιαίτερος. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει θέλω να σου πω ότι όταν έχεις χάσει με τον τρόπο που έχεις χάσει και μιλάς για τον κόσμο που δεν μπήκε στο γήπεδο, όπως λένε και στο χωριό μου, τις τραβείς, αυτές οι τρίχες.
1: Είπε συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, εμείς δεν εμφανιστήκαμε ποτέ, δεν παίξαμε τίποτα, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να πει και όλο το υπόλοιπο.
0: Αυτός, αφού δεν καταλάβει τι
1: δεν πειράζει, του το είπε κάποιος. Του το σφύρι. Άκουσε εσένα να το σχολιάζεις και το έμαθε.
0: Λοιπόν, μετά θα βγω και θα γυρέψω το απόλυτο ειδήλιο. Καφέ, τσιγάρα, μουσικές από βινίλιο. Όμορφα μάτια και ένα εξοχικό στο πύλιο. Και με ακούνε και με νιώθουν μέχρι τις καυτές και όταν με βλέπουν στον δρόμο λένε «Πού σε ρελέξ?» Το τι σέντερ ήτανε.
1: Μεταξύ άλλων.
0: Δεν με νοιάζουν οι άλλοι. Θα τον βρούμε αύριο να βγάλουμε φωτογραφία.
1: Εντάξει, ήταν πολλοί κόσμος.
0: Δεν με νοιάζει ο άλλος κόσμος.
1: Ήταν ο Νίκος Οικονομόπουλος, τον έμαθες πια?
0: Ποιος?
1: Ο Νίκος Οικονομόπουλος.
0: Α, μπράβο του.
1: Ήταν ο Γιώργος Λάνθιμος, ο οποίος παρέμεινε και είδε και το δεύτερο παιχνίδι και το Real Valencia.
0: Ο Λάνθιμος είναι.
1: Ήταν ο Νίκος Γκάλης.
0: Ο Λάνθιμος καταρχήν. Καλά, ο Γκάλης, ρε εσύ, όμορφη, είναι μπασκετικός τώρα. Αν το λέξει, έχει γράψει άπειρες φορές για μπάσκετ.
1: Εγώ σου λέω ποιοι ήταν γενικότερα. Ήταν
0: οι
1: πρέσβεις. Τους παρατηρήσατε
0: όλους. Ήταν οι πρέσβεις.

0: Αργέλο.
1: Να πούμε επίσης πως η συνέντευξη τύπου είναι ακόμα σε εξέλιξη. Οπότε πιθανώς να του γίνουν και άλλες ερωτήσεις.
0: Θα τα πούμε στην πορεία, θα πει στο μαγαζίνο μετά κι εσύ. Θα βγάλει τον Κουγαλίδη, θα βγάλει τον Κουγαλίδη μετά. Ποιο θα βγάλει, θα πει για μπάσκετ, θα πει εσύ. Θα τα πει εσύ. Για πάμε για να πούμε τύπο Καριόλο, Ντόρσε και ο Χεζόνια, λίγα πραγματάκια.
1: Λοιπόν, να πάμε στο Σκαριόλο.
0: Ναι, πάμε στο ροπολιτή του Θησεάλ.
1: Πάμε στο Σερτζιο Σκαριόλο. Λοιπόν, είμαστε χαρούμενοι που είμαστε εδώ, αλλά έχουμε απαιτήσεις. Δεν θα σταματήσουμε να παλεύουμε. Ο αντίπαλος είναι ο χειρότερος από τους καλύτερους. Είμαστε εδώ για ένα λόγο. Είμαστε εδώ επειδή γινόμαστε σταθερά καλύτεροι σε όλη τη σεζόν. Ο Ολυμπιακός αξίζει τη θέση στην οποία βρίσκεται και ξέρουμε πως θα είναι δύσκολος αντίπαλος. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Δεν βλέπω πολλές διαφορές. Η ημιτελική και η τελική έχουν ομοιότητες. Έχεις μία μέρα να προετοιμαστείς. Πρέπει να εστιάσεις στα σημαντικά στοιχεία και να μην έχεις πολλά προβλήματα. Να κοντρολάρεις τις πληροφορίες, αλλά να είσαι προετοιμασμένος. Μέσα στη σεζόν το κάναμε, προετοιμάζαμε κάθε μάτς. Σε αυτό το επίπεδο γίνεται πιο εύκολο επειδή υπάρχει χρόνος. Έτσι είναι το μπάσκετ, άλλες φορές έχει δυσκολίες. Το έργο είναι απαιτητικό, αλλά είμαστε εδώ γι' αυτό. Πρέπει να προσαρμοστούμε στη νέα πραγματικότητα, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και τι όχι. Πρέπει να συγκεντρωθούμε στο μάτς και να προσαρμοστούμε γρήγορα, να μην υπερφορτωθούμε, να μην σκεφτούμε πως πρέπει να κάνουμε 25 διαφορετικά πράγματα. Είμαστε στον τελικό και πρέπει να πιστέψουμε στους εαυτούς μας, να είμαστε ήρεμοι και προσιλωμένοι. Θα είναι έκπληξη αν δεν έχουμε σωστή νοοτροπία. Έχουμε προβλήματα, αλλά δεν θα παραδοθούμε. Επίσης, ανέφερε καταρχάς ότι κάνει για τον Γκαρούμπα ότι κάνει εξτάσεις, αλλά δεν είμαι αισιόδοξος. Μοιάζει κακός τραυματισμός. Όταν ξέρουμε πράγματα, θα τα πούμε. Στεναχωριόμαστε προφανώς γιατί έχουν δουλέψει πολύ σκληρά όλη τη σεζόν και θα λείπουν στο πιο σημαντικό μάτς και γεγονός τη σεζόν. Είναι δύσκολο να μένεις έξω και να το βλέπεις και το νιώθουμε. Τους έχουμε μαζί μας. Αναφέρθηκε και στους υπόλοιπους προφανώς τραυματίες. Γιατί η Ρεάλ έχει και τον Ταβάρης και το λένε. Όλοι ψηλοί. Ο μόνος που έχει μείνει είναι ο Κέκε και ο Γιούρτζεβεν που δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής.
0: Ωραία. Θα μαζέψεις τα υπόλοιπα και θα μας τα πεις σε λίγο. Θα μας πεις και Ντόρσε και Χεζόνια.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, αυτά με την συνέντευξη τύπου. Κάποιες απαντήσεις των προπονητών προς δημοσιογράφους. Σε λίγο θα μαζέψουμε και άλλα. Θα μας τα πει ο Γιώργος Ιωάννου. Ο φίλος ο Δημήτρης ο Στρατάκης έστειλε μηνυματάκια. Να πω την καλημέρα μου του Δημητσάρα. Καλημέρα, Βασίλη. Νομίζω ότι όποιος έχει πάρει εισιτήρια για Final Four μπορεί να δει και τον τελικό Generation. Δεν έχει ξεχωριστό εισιτήριο. Α, ωραία. Τότε γιατί μου κάνει εντύπωση. Λέω τώρα να πάει ο κόσμος στο γήπεδο. Και μετά πάει ο Γερασίμου, ο Χάζημα, ο Στρατάκης και λέει: εγώ μετά δεν πάω πουθενά. Κάτσω εδώ. Πώς θα βγουν έξω με το ζόρι. Καλημέρα, κύριε Στρατάκη. Έχετε εκπομπή σήμερα, είστε από εδώ, θα έρθετε από εδώ καθόλου ή όχι. Ρε, πάρετε. Ο Διαμαντής Βασίλη, μεγάλη προσοχή για τα εισιτήρια. Δεν μπαίνει κανείς αν δεν είναι μαζί ο αρχικός αγοραστής του εισιτηρίου. Δηλαδή, μέχρι και την πόρτα μαζί, αν δεν είναι το εισιτήριο, είναι άκυρο. Μεγάλη προσοχή, παιδιά, μην την πατήσει κανείς. Υπάρχουν εισιτήρια κάπου στα 85, αλλά είναι 2.500 ευρώ. Τσάμπα πράγμα, είναι μόνο για το Χάτσιμαν που βγάζει μεροκαματάκι. Το πρωί που μπήκα είχε 1.032 εισιτήρια. Μεγάλη προσοχή, παιδιά. Παιδιά, προσέξτε με τα εισιτήρια. Είναι και ακριβά πολύ από ό,τι φαίνεται. Και μην πέστε τίποτα πατεώνες με εισιτήρια παράξενα. Και πάρετε εισιτήριο και μείνετε απ' έξω και το πληρώσετε και ακριβά κιόλας. Λοιπόν, 20 λεπτά πριν τη μία, πάντα, πριν τη μία, ναι, πάντα εδώ συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Sports. 2-10-2-20-59-43 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viper για μηνύματα 69-39-9-43-9-43. Το email μας ο nerpapaki943.gr.

Ο φίλος ο Μανώλης μας έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Γεια σου φίλε, καλημέρα, μιλάει από εμένα ο Γιώργος από το περίπτερο εκεί στους Αμπελοκήπους.

0: Για το φίλο που λέει, ναι, φίλε μου, και εμένα μου έκανε εντύπωση. Το έλεγα με τα παιδιά το πρωί και με του φίλου στο βράδυ που βλέπαμε τον αγώνα, το απογευματάκι μάλλον. Μπήκε ένα τύπο στο γήπεδο που έχει, λέει, MK, έτσι λέγεται. Τώρα, ρε παιδιά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί να γίνει τόσο ντόρο. Ποιο είναι αυτό ο τύπο, δηλαδή, που μπήκε μέσα στο γήπεδο και έγινε τόσο ντόρο, τόσο γνωστό, στην εφόρα και βέβαια για φανέλα του Παναθηναϊκού. Ένα τισέρ του Παναθηναϊκού, κακό τώρα. Και αυτό τι ήθελε να παριστάνει τώρα, να πάει σε ένα γήπεδο που είναι γεμάτο Ολυμπιακού, με ένα τισέρ του Παναθηναϊκού, δεν υπήρχε λόγο. Αλλά τέλο πάντων, μπήκε. Ποιο είναι αυτό που πρέπει να ασχολείται τα site όλα με αυτόν τον τύπο. Ποιο είναι, ακόμα δεν έχω καταλάβει. Δεν έχω καταλάβει ποιο είναι. Γιατί δεν έχω δει το όνομά του. MK. Έτσι. Τώρα, ποιο είναι αυτό ο MK που ασχολούνται όλα τα site από το πρωί, από το απόγευμα χθε και μετά μέχρι τώρα. Ασχολούνται με έναν τύπο που μπήκε στο γήπεδο με ένα τισέρ του Παναθηναϊκού και έχει το όνομα MK. Να μπαίνει κανένα άνθρωπο, ένα αθλητή, να το ξέραμε να πω, ναι, ένα ασχολητή. Τώρα. Αλλά για να πουλήσουν τα site, βάζουν εκεί ό,τι να είναι. Για να παίρνουν κλικ, να μπαίνει να πατάει όλος μέσα, να βλέπει ποιος είναι ο Μικέι. Διαμαντήσει που κάτι έχει παραπάνω από μένα, έχει γραφτεί ότι αυτός και ο Νίνο έγραψε το τραγούδι του Παναθηναϊκού μέχρι τέλους. Άκου τώρα, δεν το ξέρει άνθρωπος, μα το ξέρουν λίγοι και πρέπει τα site να ασχοληθούν όλα. Να πήγαινε, ας πούμε, ο Χάτζημαν στο γήπεδο του εχθές στο Telecom Center και έγραμε με ένα πλακάτ που έγραφε «Δεν είμαι κουβάς». Σήμερα τα site όλα θα είχαμε πρωτοσέλιδο τον Χάτζημαν, να καταλάβω. Μην δίνει σημασία, Μπιλάρα, όποιος χρησιμοποιεί αρχικά αντί για το όνομά του, τι μας νοιάζει, λέει ο φίλος. Ο Μανώλης είναι ποιότητα όμως, λέει ο Διαμαντής. Ναι, και θα έχουμε γιαούρτια, θα έχουμε νερά. Όχι, δεν έχω εκπομπή σήμερα. Στον τελικό εκπομπή, το πιθανότερο. Χθες ήμουν 7 ώρες κατά τη διάρκεια των αγώνων. Θα με συγχαθεί ο κόσμος στο τέλος. Όχι σήμερα, λέει ο Στρατάκης. Κόσμος, φίλε Στρατάκη, σε περιμένει πώς και πώς. Ειδικά ο γυναικείος πληθυσμός. Εδώ πέρα μου στέλνουν μηνύματα να έρθεις από τις 4 μέχρι τις 12 αύριο. Και αν θες να κάτσεις και λίγο παραπάνω, να έρθω εγώ κατά τις 2. Καλό θα είναι αυτό. Από ό,τι βλέπω, στέλεξη τύπου τελείωσε. Σε λιγάκι θα έχουμε ό,τι καινούργιο υπόθηκε στην στέλεξη τύπου από παίκτες προπονητές. Αν μας θα πει σε λίγο ο Γιώργος Ιωάννου μετά τη μία. Πες τα ρε Βασίλη με τον κάθε τρελό που γίνεται φίρμα. Ναι ρε παιδιά, τώρα είναι τρελό πράγμα αυτό, εντάξει, μην τρελαθούμε τώρα. Οκ, σε μια εποχή, ζούμε σε μια εποχή που τα social media κάνουν κουμάντα, ας πούμε. Κάτι να πει κάποιος, να τον βγάλουν όλα στον αέρα μέρες και μέρες. Α, τώρα να ασχοληθούν όλα τα site, όλες τις εκπομπές με έναν τύπο ο οποίος μπήκε στο γήπεδο, κακώς μπήκε στο γήπεδο με φανέλα του Παναθηναϊκού, ένα τισέρ του Παναθηναϊκού, αποδοκιμάστηκε. Τι θα περίμενα, να τον βάλουν, πώς το λένε, νυχτολούλουδα, να του πετάξουν ή γαρίφαλα. Αποδοκιμάστηκε. Αλλά γιατί να γίνει θέμα, δεν μπορώ να καταλάβω, σε άνθρωπο το οποίο δεν το ξέρει κανένας. Και μπαίνει και όνομα επώνυμο. Μία MK. Ωραία. Και εγώ ΒΓ. Τι είναι αυτό τώρα. Και τα site να ασχολούνται όλα. Δεν ήταν θέμα χθες ο τύπος αυτός που έγινε. Ήταν θέμα το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Φενέρ. Πιο πολλά ακούσαμε για τον τύπο αυτόν παρά για το παιχνίδι από τα site. Έγραψε το Παναθηναϊκού, λέει, μαζί με τον Νίνο. Και τι έγινε. Η φοράδα στο αλώνι. Έγραψε το τραγούδι. Τι να κάνουμε τώρα. Έγραψε ένα τραγούδι. Οκ. Okay. Ποιος μπήκε στο γήπεδο, ας πούμε. Ποιος μπήκε, ας πούμε. Ο Πάπας της Ρώμης. Ο Διαμαντής, λέει, ο Στρατάκης είναι ο άρχοντας της δημοσιογραφίας. Εγώ τα λέω. Δεν μ' ακούνε όμως. Εγώ τα λέω. Γιατί δεν ασχολούνται με τα site, με το Χάτζημαν, λιγότερο τρελός είμαι εγώ. Ναι, αυτό το λέει ο ίδιος ο Χάτζημαν. Ναι, γιατί δεν ασχολούνται τα site με το Χάτζημαν. Να του βάλουμε ένα πλακάτ αύριο, να τον βάλουμε στο γήπεδο και να λέει: «Παιδιά, δεν είμαι κουβάς». Μπήκε με φανέλα του. Ναι, το είπα. Μπήκε με τη σετ Παναθηναϊκού. Οκ, ναι. Κακός μπήκε. Λέω, γιατί να ασχοληθούν τα site τόσο πολύ. Θα γράψουν ότι μπήκε ένας τύπος ο οποίος λέγεται MK με φανέλα του Παναθηναϊκού. Και να τα αφήσουν εκεί. Τώρα από χτες απόγευμα μέχρι τώρα, πιο πολλά έχω ακούσει για αυτόν τον τύπο που δεν ξέρουμε ποιος είναι στην ουσία, το ξέρουν λίγοι. Και δεν ασχοληθήκαμε με το παιχνίδι που ο Ολυμπιακός έκανε μεγάλη νίκη. Δηλαδή πιο λίγο ασχολήθηκαν τα site με τον παίχτη, τον Τούρκο που ήρθε από την Εθνική Τουρκία που μας έκανε διάφορα πέρυσι το καλοκαίρι. Πιο λίγο ασχοληθήκαν παρά με αυτόν τον τύπο. Που άλλος τουλάχιστον είναι και μεγάλος παίχτης και είναι και φίρμα μεγάλη, πέρυσι το NBA. Μεγάλο όνομα. Για πάμε στην γραμμούλα, καλημέρα.
1: Ναι. Καλημέρα κύριε Γεράσιμου.
0: Ρε καλώς τον Ρεπατζή.
1: Λοιπόν, αυτός ο τύπος λοιπόν, ναι, για να ξέρεις, ναι, και να μάθεις,
0: ναι,
1: είναι ένας τύπος ο οποίος παίζει one-one basketball.
0: Τι παίζει?
1: One-one.
0: Τι είναι το one-one?
1: Ένας με έναν.
0: Γιατί αυτό είναι άθλημα?
1: Δεν κάτσε να σου πω,
0: ναι,
1: δεν θες να μάθεις,
0: ναι, να μάθω, ναι, να μάθω,
1: που γιατί τον έχουν κάνει διάσημο. Το ξέρουν τα πιτσιρίκια λοιπόν, γιατί είναι ένας τύπος που παίζει ένας με ένας μπάσκετ που σε διάφορες περιοχές της Αθήνας και είναι αυτό που λέμε τύπου influencer, ας πούμε.
0: Α, και κερδίζει ποτέ ή μόνο χάνει στο 1-1?
1: Ο κερδίζει, είναι καλός.
0: Α, είναι καλός. Δεν τον παίρνει ο Παναθηναϊκός.
1: Είναι παιχταράς.
0: Δεν τον παίρνει ο Παναθηναϊκός τότε.
1: Γιατί είναι street basketball, ρε φίλε.
0: Α, δεν είναι ελεύθερο μπάσκετ.
1: Καλουπώνεται. Είναι, ναι, άσο, εντάξει. Βασικά δεν παίζεται μπάσκετ με την έννοια του μπάσκετ. Δηλαδή είναι.
0: Γιατί ο Χάσμα παίζει μπάσκετ, one to one.
1: Ο συγκεκριμένος είναι καλός παίχτης, επειδή τον έχω παρακολουθήσει, εντάξει, αλλά δεν είναι για να μπει σε ομάδα. Δεν είναι τέτοιο τύπο μπασκετμπολίστας, να το πω.
0: Και πρέπει να γίνει θέμα αυτό το πράγμα τώρα.
1: Θεέ μου, λες να σου απαντήσω.
0: Εγώ πιστεύω ότι μπήκε επίτηδες έτσι για να γίνει πιο πολύ σοου με το όνομά του.
1: Να σου απαντήσω. Καθόλου απίθανο.
0: Σίγουρα τι απίθανο.
1: Με ερώτηση. Από πότε έχουμε να δούμε σοβαρή είδηση που να αξίζει να είναι σαν είδηση σε τηλεόραση και σε μέσα και βλέπουμε κάτι τύπους που τώρα δεν θέλουν να χαρακτηρίσουν.
0: Ναι, ρε παιδί μου, άλλο το να ούτε άλλο. Χθες είχαμε ένα παιχνίδι Ολυμπιακός Φενέρε Μπάχτσε. Ένα παιχνίδι μπορούμε να μιλάμε όλη την ημέρα, δύο μέρες μέχρι να γίνει ο τελικός για το μάτς.
1: Ναι.
0: Και εμείς μιλάμε, εμείς. Γενικά μιλάει ο κόσμος, βλέπω τα site. Δεν ασχολούνται με το παιχνίδι, ρε φίλε. Ασχολούνται με το Μικέι.
1: Αυτοί που θέλουν να ασχοληθούν με το παιχνίδι.
0: Μιλάμε για τρέλα και site αθλητικά, εντάξει.
1: Αυτοί που θέλουν λοιπόν να ασχοληθούν με το παιχνίδι, θα ασχοληθούν με το παιχνίδι. Οι υπόλοιποι θα ασχοληθούν με τις μετριότητες υπόλοιπες.
0: Ναι, θέλω να σου πω ότι, να πω ότι είναι site lifestyle, θα το καταλάβω. Ότι δεν ασχολούν, ναι. Αλλά site αθλητικά.
1: Ναι.
0: Και ασχολούνται μόνο με αυτό, ρε φίλε.
1: Ότι πως είναι ένας influencer. Πως είναι κάποιες ψυχές, μην αναφέρουμε ονόματα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, okay, αλλά τώρα είχαμε
1: γεγονός. Αλλά βγάζουν εκατομμύρια.
0: Είχαμε γεγονός όμως σημαντικό, ένα αγώνα Ολυμπιακός Φενέρ. Μπορούσαμε να πούμε πράγματα πολλά για το παιχνίδι, για γύρω-γύρω, για τον κόσμο, για αυτό, για το άλλο.
1: Μίλησε ο Ολυμπιακός.
0: Άμα είναι έτσι, να βάλουμε και τον το Χάτζημα που παίζει και αυτό one to one τα Premier League, να τον κάνουμε θέμα.
1: Βέβαια.
0: Τα τρώει ένα-ένα.
1: Ο καθένα το είδο του και ο Λουμίδη του καφέρε, φιλε.
0: Ναι.
1: Οπότε ναι, εννοείται ότι πρέπει ανθρώπους ειδικούς καθένας στο τομέα του να τους λαμβάνουμε υπόψη μας. Ο κύριος Χάτζημαν είναι ειδικός στα του φαγητού.
0: Ναι, και χτες με πληροφορία δικιά μου έβλεπε τον αγώνα, από ό,τι έμαθα, ναι, πληροφορήθηκα, και σε ένα καλάθι του πώς λένε, της Ρεάλ, της Φενέρε Μπαχτσέ, είπε offside, ναι.
1: Το έμαθα και εγώ.
0: Ναι.
1: Οπότε σε αυτό λες αλήθεια.
0: Ναι.
1: Σε αυτό λες αλήθεια.
0: Ήταν μόνο και λέει ότι είναι offside. Ένα που κάρφωσε εκεί ο πρώην παίκτη τη ΑΕΚ.
1: Ναι, είπε offside.
0: Που κάρφωσε λέει ότι είναι offside. Ήταν μόνο. Μπράβο.
1: Ναι, του την έδωσε την πάσα και ήταν τελευταίο.
0: Και στην παρέα φώναζε να πάνε στο βάρ και το διαιτητή δεν πήγε στο βάρ.
1: Άλλη μια φώναξε που έκανε μια πάσα baseball. Τώρα το baseball θα την καταλάβει όπω θέλει ο Χάτζημαν.
0: Στον Βεζένκο.
1: Έκανε ο Τόμα Γουόκαπ στο Βεζένκο.
0: Και πάλι φώναξε offside. Ναι.
1: Δεν καλύπτεται ούτε από τον τερματοφύλακα.
0: Ναι, σωστό.
1: Ναι, το ξέρω, ναι, το ξέρω. Είναι, ισχύει, αυτό ισχύει όντως. Δεν είναι από πάντα.
0: Για πες τι είδες θες για να κλείσουμε.
1: Είδα, έναν πολύ διαβασμένο Ολυμπιακό, πάρα πολύ διαβασμένο. Αυτά που έγραψε και στον Γιώργο βασικά, ότι τους έκοψε τελείως τις άιζο επιθέσεις. Δηλαδή έβγαζε δεύτερο παίχτη πάνω σε κάθε προσπάθεια που προσπαθούσε μέσα να πάει στο ένας με έναν.
0: Και όσες φορές προσπάθησε η Φενέρ να πάει κοντά, γιατί έφτασε 7 πόντους, 8 από 17-18, εκεί πάλι ο Ολυμπιακός έφερε.
1: Είχε απαντήσεις.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Είχε απαντήσεις.
0: Μεγάλη υπόθεση.
1: Νομίζω το πολύ σημαντικό στην οικονομία του παιχνιδιού φάση είναι που ξεκινάει το τέταρτο δεκάλεπτο. Για μένα εκεί τελείωσε το παιχνίδι. Στο 32 τελείωσε. Δηλαδή, τη στιγμή που φτάνει από τους 15 που ήταν η διαφορά στο ξεκίνημα του τέταρτου δεκαλέπτου και κάνει ένα πολύ γρήγορο 8-0 σερί η Φενέρ και το μειώνει στους 8.
0: Ναι, εκεί είναι, ναι.
1: Είναι το μαγικό το πρώτο τρίποδο του Βεζένκο.
0: Ναι.
1: Με το που το βάζει και το πάει στους 13.
0: Εκεί τελειώνει.
1: Συγγνώμη, στους 11 και η επόμενη καλή άμυνα του Ολυμπιακού.
0: Εκεί μόνο ξέρεις, όταν πλησιάζει δύο φορές τρεις κοντά και σου φεύγουν, σου κόβω τα πόδια. Λες τώρα τι να κάνω, τι άλλο να κάνω. Πλησιάζω και ξαναφεύγουν.
1: Είναι ψυχολογικά ότι ο άλλος σου έχει απαντήσεις για όλα, οπότε.
0: Ναι.
1: Νομίζω κάπου εκεί παραδόθηκε κιόλα η Φενέρ.
0: Και την κράτησε ο Ολυμπιακός πολύ χαμηλά. 61 πόντους είναι πολύ χαμηλά. Δεν μπορεί να χάσει παιχνίδι με 61 πόντους.
1: Βασίλη, πάντα οι προπονητές πριν ξεκινήσουν τα παιχνίδια έχουν ένα πλάνο. Το ζήτημα είναι να έχει και πλάνο B που λέμε. Ο Μπαρτζόκας χθες επέλεξε να αφήσει πολύ. Γιατί δεν είναι θέμα ότι ήταν καλός μόνο Ολυμπιακός. Ήταν καλός. Αλλά είναι γεγονός ότι βρήκε πολλά ελεύθερα, ειδικά από τις γραμμές
0: της Φενέρ.
1: Βρήκε πολλά ελεύθερα σου.
0: Και μου άρεσε να δηλώσει Παπα-Νικολάου, ναι, που είπε: παιδιά, αυτό παιχνίδι δεν σημαίνει τίποτα. Το αυριανό σημαίνει.
1: Μα εννοείται. Μεγάλη. Ένα ημίχρονο με μια ομάδα που θα είναι τελείως διαφορετική από την. Κοίταξε, θα σου πω την αλήθεια τώρα και δεν θα διαφωνήσω καθόλου με τον Γιώργο. Είναι γεγονός τώρα ότι ο Σάρας, όπου έχει πάει, ρε φίλε, δηλαδή και, και στη Φενέρ που είναι και στην Βαρκελόνα που ήταν παλιότερα. Δεν γίνεται ομάδες με τόσο ταλέντο να προσπαθήσεις να τους αλλάξεις το DNA και να τις κάνεις ομάδες αμυντικές. Είναι ομάδες με πολύ επιθετικό προσωπικό. Δηλαδή τώρα δεν γίνεται τώρα 4 γκάρτ ντεκολό με διαφορετικά χαρακτηριστικά.
0: Εντάξει, και μεγάλη αυτή όμως.
1: Είναι και
0: μεγάλη σε ηλικία όμως.
1: Άσε τον ντεκολό. Ο Τάκερ.
0: Ο Τάκερ, εντάξει.
1: Ο Μπόλντουιν.
0: Ναι, αυτή είναι. Ναι.
1: Ο Χολ. Τι είναι μεγάλη είναι αυτή.
0: Εντάξει, όμως το μπάσκετ χρειάζεται και άμυνα, ρε φίλε. Και ο Μπαρτζόκας έχει παίχτες με ταλέντο επιθετικό, αλλά παίζει και λίγο άμυνα.
1: Δεν παίζει λίγο άμυνα, παίζει καταπληκτικά.
0: Αυτό λέω. Αυτό λέω.
1: Όταν βλέπεις τον Εβάν Φουρνιέ με 12 χρόνια στο NBA και με αυτή την πορεία.
0: Αυτό λέω. Απλά ο Ζασεβίτσιος με τους αφήνει να. Αυτό που κάνει ο Μπαρτζόκας, να τους αφήνει και ελεύθερος να παίξουν. Τους έχει πιο μαζεμένους στην αμυντικά ο Ζασεβίτσιος. Γι' αυτό το ταλέντο των παιχτών που έχει δεν βγαίνει πολύ. Και ειδικά στη τέτοια μάτς που είναι, παίζει ρόλο και επίθεση. Μπα και δεις με 60 πόντους.
1: Το έχω πει και θα γίνω γραφικό στο τέλος. Οι επιθέσεις φέρνουν κόσμο, οι άμυνες φέρνουν τίτλους.
0: Ναι, εντάξει, okay. Εντάξει, βέβαια, άμα έχεις καλή άμυνα και δεν έχεις επίθεση, δεν μπορείς να πας πουθενά. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός αν έβαζε 50 πόντους, δεν θα πήγαινε.
1: Εννοείται απλά, κοίταξε, 61 πόντους που έφαγες,
0: πολύ λίγο.
1: Κέρδισες με 62.
0: Ναι, δεν χάνεις με 61 πόντους, σπάνια να
1: φας. Αν φας 90 πόντους, πρέπει να βάλεις 91.
0: Και είναι πολύ πιο δύσκολο.
1: Έτσι, γι' αυτό σου λέω ότι όλα.
0: Ας πούμε, έφαγε η Άρεκ χτες 90 πόντους, έβαλε 105 όμως.
1: Δηλαδή, να σου πω και ένα τελευταίο. Χτες, παρότι το παιχνίδι ξεκίνησε και δεν ήταν καλό ούτε ο Ολυμπιακός κριτικά, εγώ ήμουν πάρα πολύ ευχαριστημένος. Σου μιλάω ειλικρινά τώρα, αν θες το πιστεύεις, γιατί ήταν πολύ κόμπακτ στην άμυνα. Δηλαδή, τώρα σε 7 λεπτά να μην σου έχει βάλει
0: κοντό.
1: Ναι,
0: βέβαια.
1: Είναι μεγάλη υπόθεση.
0: Βέβαια.
1: Έτσι.
0: Okay, λοιπόν, να είσαι καλά.
1: Τα υπόλοιπα επειδή θα κάνω και δεύτερο back to back.
0: Αμάν.
1: Ναι, λείπει ο γιος μου, έχει πάει Πάτρα, όλοι τα μεταφυλαράκια του. Οπότε θα εμφανιστώ.
0: Θα έχουμε διάδα αύριο με Χάτζημαν.
1: Να μιλήσουμε εφόσον ο κύριος Χάτζημαν, που είναι ο βασικός παραγωγός,
0: θα έρθει αύριο.
1: Αποφασίσει να έρθει. Θα κάνουμε τριάδα, ναι.
0: Θα έρθει αύριο.
1: Εντάξει, τώρα βέβαια μπορεί να μας κοιτάει σαν χάνος που θα μιλάμε για μπάσκετ.
0: Δεν έχει σημασία, μαθαίνει.
1: Γιατί αύριο, όπως και να έχει. Το μπάσκετ θα έχει.
0: Ναι, δεν έχουμε τίποτα άλλο.
1: Το μπάσκετ θα είναι στην πρώτη.
0: Τα λέμε.
1: Επιλογή.
0: Γεια σου, λοιπόν, Γιαννάκη μου. Καλημέρα.
1: Φιλιά.
0: Καλημέρα, για χαρά. Λοιπόν, λίγο πριν τις διαφημίσεις των Μία και το δελτίο, το αθλητικό δελτίο ειδήσεων, ο φίλος Στέλιος. Καλημέρα, Μπίλ. Το site της αεροπλαστικής και της γαστρονομίας πρέπει να ασχοληθούν με την χαρά να εκμεταλλευτούν το ταλέντο της και τις φρέσκες ιδέες της με μια απαραίτητη προϋπόθεση να γεμίσει τα χέρια της με τατουάζ όπως κάνουν όλοι οι σεφ που κατακτήσουν τις οθόνες και τα κοσμικά πάρτι. Ο Στέλιος λέει αυτό για τη φίλη μας τη Χαρά, η οποία δεν έχει εμφανιστεί σήμερα. Η αντίπαλη του στα διάφορα γηπεδάκια που παίζει ο One-One, ποιοι είναι για να παίρνει αξία αυτός ο τύπος, τι είναι influencer, 100 κορόιδα για έναν έξυπνο, αυτό λέει ο φίλος ο Βασίλης. Ο Διαμαντής τι λέει εδώ. Ο Μπενίτε φεύγει από το Παναθηναϊκό και κλαίμε για τα 5,5 εκατομμύρια που του δώσαμε για να φύγει. Γιατί προφανώς η αγωνιστική εικόνα 8 μηνών ήταν τόσο εκθαμβωτική που έπρεπε να τον αποζημιώσουμε βασιλικά για τον κόπο του. Ο Ράφα έχει μετατρέψει τις απολύσεις σε επάγγελμα κυριολεκτικά. Βιογραφικό αποζημιώσεων: Everton 12, Real 10, Inter 7,5, Θέλτα 7, Παναθηναϊκός 5,5, Liverpool 4,5. Πιο πολλά βέβαια πήρε από την. Πήρε, έχει πάρει ο Μουρίνιο. Πιο πολλά είναι πρωταθλητής ο Μουρίνιο στις αποζημιώσεις. Φίλε Διαμαντή. Λοιπόν, τι άλλο, τελικά ο άνθρωπος δεν προπονεί, απλώς εισπράττει και κάνει πολύ καλά τη δουλειά του. Εμείς πάμε καλά. Ράφα, είσαι Θεός. Τέλος, λέει ο φίλος ο Διαμαντής. Πάμε στο διαλυματάκι μας και τα λέμε σε πολύ, πολύ λίγο.
2: 9.43 Intermeten Sports. Go! Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους. Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι μία.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
5: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
3: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
2: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Intervention Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
5: Η ώρα είναι μία.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Δεν καταλαβαίνω το ότι 22 άνθρωποι τρέχουν πίσω από μία μπάλα. Αλλά καταλαβαίνω πόσο ανάγκη έχουμε όλοι κάτι να πιστεύουμε. Ουμπέρτο Έκο, Ιταλός συγγραφέας.
8: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Κατσάτσος. Πρέπει να προετοιμαστούμε σήμερα πνευματικά και τακτικά. Είμαστε χαρούμενοι και περιμένουμε τον τελικό, δήλωσε ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζόκας, ενώπιση του τελικού με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Είμαι ενθουσιασμένος για το μάτς και ευλογημένος που θα αγωνιστώ στον τελικό. Είμαστε έτοιμοι πνευματικά για να παλέψουμε για εμάς και για τον κόσμο μας, ανέφερε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ο Γιώβιτς έχει άλλο έναν χρόνο στο συμβόλαιό του. Σίγουρα θα μείνει. Νομίζω ότι είναι χαρούμενος. Αυτή είναι η αίσθηση που έχω από την κουβέντα μαζί του και από αυτά που βλέπω στο γήπεδο, δήλωσε στη συνέντευξή του στη Mozart Sport ο διευθυντής ποδοσφαίρου του ΣΑΚ Χαβιέρι Μπάλτα για το μέλλον του Σέρβου επιθετικού στο δικέφαλο. Ο δεξιός μπακ του Ολυμπιακού Ροντινέι βρίσκεται στα ραντάρ της Ατλέτικο Παρανάενσε σύμφωνα με την Globo. Ο 28χρονος φορ του ΠΑΟΚ Φιόντορ Τσάλοφ, ο οποίος αγωνίζεται ως δανεικός στην Καγιέρισπορ, επιστρέφει στην πατρίδα του μετά το τέλος της σεζόν, όπως ισχυρίζεται ο ατζέντης του Ρώσου επιθετικού Πάουλο Μπαρμπόσα. Ο Μάρτιν Φρίντεκ εξέφρασε την επιθυμία της παραμονής του στον Άρη σε συνέντευξη που παραχώρησε σε μέσο της Τσεχίας. Ο 28χρονος Έλληνας στόπερ της West Ham, Κωνσταντίνος Μαυροπάνος, αναδείχθηκε ως ο καλύτερος παίκτης της ομάδας για τη φετινή σεζόν. Ο Μπάμπης Λικογιάννης αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από την Μπολόνια μετά από μια τετραετία, όπως ανέφερε ο Νίκολος Κύρα. Ο Έλληνας αριστερός μπακ κατέγραψε 92 εμφανίσεις με 4 γκολ και 9 ασίστ με τους Ρωσόμπλου. Η Ρακόφ ενδιαφέρεται για τον 22χρονο Έλληνα επιθετικό της Λουγκάνο Γιώργο Κούτσια, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Πιότρ Καμίνσκι. Στην 38η και τελευταία αγωνιστική της Λα Λίγκα, στις 10, Αλαβές Ράγιο Βαγεκάνο, Βαλένθια Μπαρτσελώνα, Εσπανιόλ Ρεάλ Σοσιεδάδ, Θέλτα Σεβίλη, Μαγιόρκα Οβιέδο, Μπέτις Λεβάντε, Ρεάλ Μαδρίτης, Αθλέτικ Μπιλμπάο, Χετάφο Σασούνα και Τζιρόνα Έλτσε. Στην 38η και τελευταία στροφή της Serie A, στις 7 Μπολόνια Ίντερ και στις 10 παρατέταρτο Λάτσιο Πίζα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Inter Veteran Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει εκπομπή. Το βλέπεις. Το έπαιξες με τον Βασίλη Γερασίμου.
9: Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
10: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση. Όπου και αν βρίσκεσαι, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Στο ραδιόφωνο, στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. intervetensports.gr. Μείνε εδώ, όπου και αν είσαι, όπως και αν ακούς.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 5 λεπτά μετά τη μία, πάντα συντονισμένοι, 9.43, Interveten Sports, θα είμαστε παρεούλα, περίπου ακόμα μία ωρίτσα, μέχρι το ρολόι να δείξει 2. Η καριέρα, τι λέει ο Διαμαντής, η καριέρα του μικρού κλέφτη, λέει,

Καλημέρα στο φίλο μας το Σταμάτη που μας έστειλε μήνυμα από το Βύρονα. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα. Καλή εκπομπούλα. Λέω φίλος ο Μιχάλης που έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι και ο φίλος ο Νικόλας από το Γαλάτσι. Παιδιά, έχω βροχούλα. Δεν ρίχνει πολύ, αλλά ρίχνει βροχούλα όμως. Και από ό,τι διαβάζω εδώ πέρα του μετεωρολόγου, θα έχει βροχή όλη την ημέρα σήμερα και τα απογευματάκια θα ρίξει πάλι βροχούλα. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας onair@943.gr.

0: Για πάμε στην γραμμούλα την επόμενη. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, δωμάζου Βαϊσπάι.
0: Τι κάνεις?
1: Είτε μέλο Αμαλιάδα, καλά είσαι?
0: Ναι, καλά είμαι, καλά είμαι.
1: Ο Βασίλης ομορφαίνει την Αμαλιάδα μου με την ωραία φωνή του.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, φίλε μου.
1: Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση, στο λέω μέσα γιατί εγώ είμαι παλιός μάγκας και παλιός ποδοσφαιριστής και ξέρω τι γίνεται.
0: Ωραία.
1: Έχει υπέροχη φωνή. Μαζί με τη Λένα μου,
0: την Καραλή
1: και ο Στρατάκης, ο Δημήτρης, άμα δεν γελάει, έχει φοβερή φωνή.
0: Και αυτός, ναι, γελάει, πολύ γελάει, πολύ, είναι χαρούμενο παιδί.
1: Ναι, όταν γίνει με τη Λένα. Άκου τώρα,
0: ναι.
1: Με τα μπασκετικά.
0: Ναι.
1: Με τα μπασκετικά η μικρή Παρή έφυγε, πάει σπίτι της.
0: Ναι.
1: Θα την πω έτσι, τη Βαλένθια.
0: Ναι. Έφτασε ψηλά, έφτασε ψηλά όμως αυτή. Άλλη δεν έφτασε.
1: Έφτασε πολύ ψηλά. Όταν λέμε πολύ ψηλά, έφτασε το όριο, ναι.
0: Ναι, η Παρή δεν έφτασε εκεί.
1: Ναι, οι ομάδες που έχουν παλιό παρελθόν και έχουν 7 και 5 για τα, κρατάνε αυτούς τους αγώνες τους τελευταίους, τους δύο.
0: Ναι.
1: Καταλάβες.
0: Εκείνη όλη η ιστορία.
1: Επειδή εγώ είμαι Έλληνας και Παναθηναϊκός, πρέπει να πω στον Ολυμπιακό ότι πρέπει να παίξει πιο έξυπνα και πιο πονηρά.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτές οι ομάδες έχουν τράλωση. Σου λέει πρέπει να πάρω το 8ο, κάπως έτσι. Και θέλω να πω χαιρετίσματα στο Γιάννη μου στην Αυστραλία, στη Μελβούρνη, στη Βέρεια, στον Ιάκωβο Γατζιαθαλασσίου, και το καλοκαίρι θα κανονίσεις με τη Λένα, με το Στρατάκι, και εσύ να έρθετε κάτω στην όμορφη κουρούτα μας.
0: Κουρούτα.
1: Μεγάλη υπόθεση η κουρούτα.
0: Ναι, ωραία είναι, ωραία είναι. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Γεια σου φιλαράκο μου, γεια σου φίλε πατρίδα. Καλημέρα. Ακούγες κύριε Στρατάκη, πάμε στην κουρούτα, κάνουμε μπάνια. Λέω φίλος. Καλημέρα στο φίλο μας τον Σταύρο που έστειλε μηνυματάκι από το Παγκράτη. Γεια σου φίλε, μπιλάρα καλό μεσημέρι. Και από εμένα, καλό υπόλοιπο εκπομπής, ο φίλος ο Παναγιώτης από το Μενίδη. Και πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλώς το φίλο μου τον Γιώργο.
2: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θέλω να πω, είναι σημαντικό αυτό, πολύ σοβαρά. Ξέρεις, παρακολουθώντας σε ένα ξένο κράτος τον ημιτελικό του Ολυμπιακού σε ένα ελληνικό μαγαζί με πολλούς Ολυμπιακούς και μη Ολυμπιακούς, και ξαφνικά ακούγοντας εγώ την αναμετάδοση στο αυτί μου από τον κύριο Κουγκαλίδη και από το θέμα που ξεκίνησε μετά και ο Στρατάκης, μιλάει για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Φενερμπαχτσέ, θέλω να δώσω συγχαρητήρια, γιατί ξέρεις είναι πολύ δύσκολο. Μ' άρεσαν και τα σχόλια που έκανε, δηλαδή σε κάποια φάση που έχανε ο κ. Κουγκαρίσο και αυτό, και είχε ένα πολύ έξυπνο χιούμορ, με αποτέλεσμα το δεύτερο δεκάλεπτο και μετά να κόψει τη φωνή και να βάλει να ακούγεται αναμετάδοση από το ίντερνετ ο Ελλάδα και ο κ. Κουγκαρίδης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που σου λέω, σε ένα ξένο κράτος, έτσι.
0: Γιατί καταλαβαίνανε ξένοι.
2: Ήταν Έλληνες.
0: Α, ήταν όλοι Έλληνες. Εντάξει, λέω όμως ήταν ξένοι, δεν καταλαβαίνω. Να πω στο φίλο τον Γιώργο, Γιώργο μου, στον ονόματό σου, έχεις απόλυτο δίκιο. Αν θέλει αστυνομία, μπορούν να έχουμε μετακινήσεις οπαδών. Μας έχουν κόψει τα γήπεδα και καλά τα χαμουτάχα μου για επεισόδια. Εχθές δεν έγινε τίποτα. Άρα μπορεί, αν θέλει το κράτος, να μπορεί να αφήνει τους οπαδούς να πηγαίνουν στα γήπεδα. Εγώ να πηγαίνω Καρασκάκιο, εσύ να έχεις Φιλαδέλφια και να μην γίνεται τίποτα. Απλά αυτό είναι ένα παραμυθάκι που μας λένε τόσο καιρό. Έτσι νομίζω.
2: Πριν κόψουν αυτό, εγώ θα διαφωνήσω με αυτό που λες, Βασίλη, και μετά θα ολοκληρώσουμε. Πριν επιτρέψουν τους φύλαδους να έρχονται, πρέπει να αρχίσουν να ακούγονται κάποιοι δημοσιογράφοι οι οποίοι είναι υπεύθυνοι της τοξικότητας.
0: Ναι, αυτό εντάξει, αυτό και αυτό παίζει.
2: Όχι, είναι ατιμόρυτοι.
0: Και αυτό παίζει ρόλο, αλλά το δεν μπορούμε
2: έχουν
0: να...
2: Έχουν θέσεις. Όχι, φίλε, από εκεί ξεκινάει. Εκτές άκουσα προηγουμένως τον Γιάννη. Στο Γιάννη μπήκα μέσα, γιατί όπως ξέρεις είναι πρωί. Και άκουσα μπήκε κάποιος μέσα εκεί, influencer. Τον είδα. Εγώ σε ρωτάω, μπορούσε να μπει αυτός?
0: Με καλά έκανε και. Να μπει με φανέλα του Παναθηναϊκού.
2: Αυτό. Με σερ του Παναθηναϊκού.
0: Αυτό λέω. Αυτό ήταν λάθος. Αλλά μπήκε. Γιατί να γίνει θέμα?
2: Γιατί μα η κίνηση είναι προκλητική.
0: Ναι, αυτό το είπα στην αρχή εγώ. Μπήκε κακός.
2: Ναι. Η ερώτηση λοιπόν είναι, αυτός το έκανε για να σηκώσει 500 like.
0: Γιατί να γίνει θέμα.
2: Ο τίποτας λοιπόν, γιατί περί τίποτα πρόκειται, μπήκε σε ένα γήπεδο με 15.000 Ολυμπιακούς, με πάρα πολλούς τρελούς μέσα, που δεν διαφωνώ ότι υπάρχουν σε όλες τις ομάδες, και μπαίνοντας με ένα σερτ, που, με ένα μπλουζάκι που λέει Παναθηναϊκός, ναι, για να προκαλέσει τους φιλάδους να δημιουργηθεί μια ένταση, να δημιουργηθούν άλλα πράγματα. Ακόμα και μια τιμωρία του Ολυμπιακού, είτε στον τελικό είτε στο μετέπειτα. Και εγώ ρωτάω αυτή τη στιγμή. Ρωτάω. Υπάρχει αστυνομία? Υπάρχει security? Το πού κάνεις, ρε φίλε? Τι κάνεις, ας πούμε? Ήταν ένας φίλαθλος μόνος του, ο οποίος ήταν της Φενέρμπαξε μέσα στους Ολυμπιακούς. Το λέτε, δεν τον πειράξει κανένα.
0: Αυτό πήγα να σου πω. Ότι αν θέλουν, μπορεί να μην γίνει τίποτα. Απλά δεν θέλουν, γιατί το παραμυθάκι μας πλάνε παραμύθι στον καιρό, ότι για την ασφάλεια δεν μπορούν να γίνει το παιχνίδι με φιλάθλους. Είναι ένα παραμύθι της κυβέρνησης του Υπουργείου. Αν θέλουν, μπορούν να πάει η ΑΕΚ Θεσσαλονίκη, να έρθει ο ΠΑΟΚ στην Φιλαδέλφεια.
2: Μπορούν, αλλά πρέπει, στο ξαναλέω, πριν γίνουν οτιδήποτε. Εγώ, αυτή είναι η άποψή μου. Πιστεύω ότι οι οπαδικές εφημερίδες.
0: Και αυτό έχει δίκιο. Δίκιο έχεις αυτό.
2: Και οι δημοσιογράφοι είναι η πρώτη υπεύθυνη, η τέταρτη εξουσία. Οφείλουν να τους μαζέψουν.
0: Δεν διαφωνώ.
2: Και στα σχόλιά τους, παραδείγματος χάρη σούπα για τον Glass Floor, τι έλεγε ο άλλος, με αποτέλεσμα να τον διαψεύσει ο ίδιος ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, σου λέω, δεν διαφωνώ καθόλου.
2: Και δεν υπάρχει τηλεοπτική αστυνομία να τον μαζέψει. Του πει, λάδω, ρε, τι είναι αυτά που λες εσύ στον αέρα?
0: Συμφωνώ.
2: Ακόμα και αν ισχύει, πρόσεξε με, ακόμα και αν ισχύει, άσε να τα κάνουν επίσημα αυτά.
0: Τέλος πάντων,
2: θέλω να σε μια νίκη του Ολυμπιακού.
0: Όχι, τέτοια, απλά πρέπει να τα λέμε καμιά φορά, γιατί ξέρεις, μας έχουν ένα παραμύθι ότι δεν μπορούμε να πάμε στο γήπεδο, γιατί θα μας γίνουν επεισόδια. Δεν μπορούν να γίνουν επεισόδια, άμα θέλετε.
2: Το ένα βήμα έγινε, και όπως είχα πει στο φίλο μου τον Μπέλο, εγώ πιστεύω ότι και τα δύο παιχνίδια Ολυμπιακός θα παίρνουν με 15 πόντους διαφορά. Το θυμάσαι ή όχι?
0: Εγώ το θυμάμαι. Εγώ έλεγα 8,5 και να μην χάσει πάνω από 8,5 Φενέρα, χάσανε πολλά. Και να πάει εκεί και η Ντέρμπι και το Ρεάλ Βαλένθια. Περίμενα, αλλά και εκεί πήγε. Και οι δύο ομάδες, από ό,τι είδα εγώ, έκαναν επίδειξη δύναμης. Και ο Ολυμπιακός και η Ρεάλ.
2: Εγώ αυτό που είδα, φίλε, είναι ότι ο Ολυμπιακός, βλέπω ότι, και θέλω να δω τι θα βγάλει στο τελικό, ότι ξαφνικά ο Μπαρτζόκας βγάζει παίχτες. Βγάζει παίχτες, το ξέραμε τον παίχτη.
0: Παίξαν όλοι χθες, περισσότεροι.
2: Ναι, όχι. Χθες το βαρόμετρο ήταν ο Πίτες, φίλε.
0: Και ο Τζόζεφ.
2: Ο Ολυμπιακός κέρδισε με 18 πόντους. Και τους 17 τους έχει βάλει ο Πίτερ.
0: Ναι, αλλά παίξανε και άλλοι όμως φοβερή άμυνα. Και ο Τζόζεφ ήταν πολύ καλή. Γιατί δεν έπαιξε.
2: Παίξανε, ρε φίλε.
0: Μοίρασε χρόνο με τον Γουόκα πολύ. Ο Βεζέκο Φίδες δεν έπαιξε πάρα πολύ. Παρ' όλα αυτά όμως ο Ολυμπιακός έφτασε 81 πόντους και άλλοι φτάσανε 61. Με 61 πόντους.
2: Όταν κερδίζει λοιπόν, Φενέρμπαξε χωρίς τα βαριά σου όπλα επιθετικά. Βεζέκοφ και Φουρνιέ να είναι στην καλή τους μέρα. Ντόρσεϊ σε μέτρια. Και να κερδίζει και με 18 πόντους, αυτό είναι πολύ μεγάλο βήμα. Έχει γίνει το πρώτο βήμα, πάμε να πάρουμε και το δεύτερο.
0: Ο Παπα-Νικολάη, πολύ την αλήθεια. Το παιχνίδι αυτό, παιδιά, δεν έχει καμιά σημασία. Το επόμενο είναι το κρίσιμο.
2: Εντάξει, όλα τα παιχνίδια. Για να πας στο επόμενο, άσε τη λέει ο Παπα-Νικολάη. Για να πας στο επόμενο,
0: ναι,
2: παιδί μου. Και χρόνια πολλά, εμένα και ευκαιρίες δεν
0: πάνε. Ναι, παιδί μου, ο Παπα-Νικολάη, ο αρχηγός τι είπε, ότι αυτό το παιχνίδι δεν έχει σημασία. Το θέμα να το πάρουμε.
2: Αν δεν υπήρχε αυτό το παιχνίδι, δεν θα έρθουν στο επόμενο.
0: Ναι, παιδί μου, αλλά σου λέει το θέμα να το πάρουμε. Αυτό θέλω να σου πει.
2: Ναι, το πάρουμε.
0: Αυτό είναι
2: το θέμα, να το πάρουμε.
0: Αυτό σου λέει.
2: Ο Χάτζημαν που είναι?
0: Ο Χάτζημαν λέει ότι δουλεύει. Έχει ανοίξει το κομπιούτερ, μου στείλε φωτογραφία και λέει ότι δουλεύει. Και εγώ λέω λοιπόν, αν πάρω μια Λαμπορκίνη και μπω μέσα, δεν πάω να πει την δικιά μου.
2: Έφυγε ο Μπενίτες.
0: Έφυγε, ναι. Και πολλά τα λεφτά.
2: Λοιπόν, και για να το ολοκληρώσουμε, να μην σου κρατάω όλη τη γράμμη.
0: Ναι.
2: Είμαι πολύ ικανοποιημένος από τον οργανισμό Ολυμπιακό.
0: Γιατί?
2: Θα σου εξηγήσω. Βλέποντας τη στήριξη του ερασιτέχνη της ΠΑΕ προς την ΚΑΕ, αυτό κάνει μεγάλο ένα σωματείο. Αυτό που έκανε ο Μαρινάκης με το Μεντιλίμπαρ μέσα, με το που το έχει κάνει και ο Μπαρτζόκας σε ανάλογα παιχνίδια. Πρόσεξε τι λέω, για να ξέρουμε. Δηλαδή, εγώ στο τελικό, ας πούμε, θα ήθελα να το πω αυτό, με την ΑΕΚ ήταν ο Λιόπουλος, ρωτάω εσένα.
0: Τελικό, ποιον τελικό?
2: Στο μπάσκετ.
0: Τώρα?
2: Ναι.
0: Δεν ξέρω, δεν νομίζω κιόλας, δεν ξέρω κιόλας.
2: Δεν ξέρω αν με καταλάβεις τι λέω. Η ΑΕΚ έπαιξε ένα τελικό μπάσκετ που 15 μέρες, δεν έπαιξε.
0: Α, στο Μπιλμπάο, στην Παταλώνα.
2: Ναι.
3: ήταν η διοίκηση της ΠΑΕ.
0: ΠΑΕ δεν ξέρω αν ήταν όλοι διοίκηση, κάποιοι μπορεί να ήταν όμως. Δεν ξέρω τώρα αν πήγαν κάποιοι.
3: Ρωτάω. Ναι, θέλω να πω ότι το μήνυμα για εμάς τους Ολυμπιακούς αυτό είναι. Όταν είσαι οργανισμός Ολυμπιακός, είσαι Ολυμπιακός σε όλα τα αθλήματα, που σημαίνει ότι η ΠΑΕ που είναι σαν βασιλιά στο σπορ, με από πίσω την ΚΑΕ που είναι το δεύτερο σπορ και άλλα βόλεϊ, χάντμπολ και ούτω καθεξής, σε ένα τέτοιο παιχνίδι που διεκδικείς ένα ευρωπαϊκό τίτλο, η στήριξη και των φιλάθλων φυσικά που ήταν απίστευτη χρειάζεται για να περνάει τα μηνύματα και στους παίχτες. Και εγώ είμαι πολύ ικανοποιημένος για αυτό που είδα για μέχρι χτες.
0: Ναι.
3: Είναι μεγάλη υπόθεση και δεν μιλάω για την Ομαρινάκη, μπορεί να ήταν ο Κόκαλης, μπορεί να ήταν ο Γεράσιμου. Εγώ βλέπω ότι ο πρόεδρος της ΠΑΕ βρέθηκε δίπλα στους προέδρους της ΚΑΕ.
0: Ο φίλος ο Δημήτρης εδώ Ολυμπιακός, ναι, Γιώργο, καλά τα λες. Έλα, Αγγελόπουλο δεν ήταν στο τελικό με την ΑΕΚ Φιλαδέλφια στο conference. Δεν είχαν πάει.
3: Λάθος τους.
0: Επειδή μου,
3: αν λέω, δεν ήταν,
0: ο άνθρωπος θέλει να πει ότι μπορεί να μην μπορούσαν να πάνε κιόλας. Οι άλλοι είπαν στο εξωτερικό, ξέρω εγώ. Δεν γίνεται, δηλαδή, αν δεν πάνε, πάνε να πει ότι η ομάδα δεν είναι ενωμένη.
3: Ο Πασόκας ήταν στον τελικό.
0: Ναι, ναι, ήταν. Λέω, δεν πάνε να πει ότι αν δεν πάνε οι πρόεδροι στο μπάσκετ ή στο ποδόσφαιρο, αντίστοιχα πάνε να πει ότι έχουν τσακωμένοι.
3: Ωραία.
0: Να ξέρω, απλά μπορεί να έχουν, έχουν δουλειές, παιδί μου.
3: Ναι, αλλά και αν έγινε και ένα λάθος, και υπάρχει και αυτό που λες που είναι πολύ σοβαρό, ναι, αλλά και αν έγινε και ένα λάθος.
0: Μα δεν είναι λάθος.
3: Προέδρους της ΚΑΕ, αν δεν είχαν δουλειές και δεν πήγανε, το λέω έτσι, να πάρω την αρνητική περίπτωση, ακόμα και αυτό. Η ανωτερότητα του Μαρινάκη δείχνοντας ότι πάει ο εχθές στο τελικό, γιατί και ο Μαρινάκης δεν μπορεί να έχει δουλειές και να μπει.
0: Ναι,
3: και
0: παιδί μου, εντάξει, δεν είναι όμως ότι αν δεν πάνε, πάνε να πει ότι έχουν πρόβλημα με τη μία ομάδα με την άλλη. Η ΚΑΕ με την ΠΑΕ. Εγώ δεν το δέχομαι.
3: Πάντως, εγώ θυμάμαι τους Αγγελόπουλους που είχαν βγάλει ανακοινώσεις υπέρ του Ευρωπαϊκού
0: Τουρκία. Ναι, ναι, να βγάλουν. Ναι. Και με τη Λίμπαν μαζί, αλλά με τη Λίμπαν μάλλον μένει, γιατί είδα ότι είναι μαζί. Νομίζω ότι.
3: Πολύ παρακαλάγα να φύγει με τη Λίμπαν. Κοίταξε να δει, φιλέ.
0: Πολλοί Ολυμπιακοί παρακαλάγανε βασικά.
3: Κοίταξε να δεις, πολλοί παρακαλάγανε και εκτός από Ολυμπιακού.
0: Και Ολυμπιακοί.
3: Και Ολυμπιακοί παρακαλάγανε όχι για να φύγει ο Μεντιλίμπα σαν Μεντιλίμπα, ήταν αγανακτισμένοι με την ξεροκεφαλιά του Μεντιλίμπα,
0: ναι,
3: όπως
0: αυτό.
3: Και εγώ. Νομίζω όμως ότι τα πράγματα έχουν μπει σε άλλη δομή. Η συζήτηση είναι επικοδομητική πάντοτε όταν υπάρχουν δύο συνεργάτες και ο ένας από τους δύο θέλει να ακολουθήσει έναν δρόμο ο οποίος είναι λάθος. Στις μεγάλες επιχειρήσεις και στα μεγάλα, στις μεγάλες ΠΑΕ, αλλά μιλάω για τις επιχειρήσεις, γιατί ο Ολυμπιακός επιχείρηση είναι, μέσα από διάλογο αντιλαμβάνεται και εσύ και το άλλο μέρος ποιος είναι ο δρόμος που θέλει να ακολουθήσει. Όταν λοιπόν την πολιτική της εταιρείας, για να το πω απλά, την οποία τη χαράσει ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, και από πίσω τον πρόεδρο του Ολυμπιακού είναι το τεχνικό team και ο προπονητής. Δεν θέλουν λοιπόν αυτοί οι συνεργάτες να ακολουθήσουν την πολιτική της εταιρείας, τότε από εκεί και πέρα υπάρχει διάσταση απόψεων και φυσικό είναι ένας από τους δύο να αποχωρήσει.
0: Φύγει, ναι.
3: Και επειδή δεν μπορεί να αποχωρήσει αυτός που έχει την εταιρεία,
0: ο πρόεδρος θα
3: αποχωρήσει
0: αυτός
3: που είναι υπάλληλος στην εταιρεία. Κατάλαβες, είναι πολύ απλά
0: λοιπόν,
3: τα πράγματα.
0: Τα λέμε, έξι,
3: πριν κλείσω, φίλε Στρατάκη, σου εύχομαι συγχαρητήρια για το 10ωρο, 6ωρο, 8ωρο που έκανες εχθές. Για τη στήριξη της κυρίας Κοκαλίδη, της κυρίας Λένα. Ορίστε.
0: Έτσι, μπράβο, σωστά, καλά τα λες.
3: Για τη στήριξη, εγώ ξέρω τι λέω, γιατί εγώ συνέχισα να ακούω. Για τη στήριξη, για την κάλυψη. Και μπράβο και στην κυρία Λένα για τη μετάδοση που έδωσε στο μετέπειτα παιχνίδι μεταξύ Ρεάλ Βαλένθια.
0: Λοιπόν,
3: Μπέλο.
0: Κοιμάται, μην κοιμάται ο Μπέλος.
3: 15 πόντους Ολυμπιακός και
0: Δευτέρα.
3: Πάμε για το τέταρτο.
0: Λοιπόν, ο φίλος ο Γιώργος από την Αγγλία, χαιρετισμού στο Γιωργάρα, Αρτέτα.
3: Έτσι
0: μου γράψε. Γεια σου Γιώργαρα.
3: Γεια.
0: Να σου κάνω αντίληψη από την Αγγλία, θα έρθω σήμερα στη Φιέστα. Αύριο μάλλον. Για πάμε, καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Κάποιος είναι στη γραμμή. Ακούω παιδικές φωνές από πίσω. Λοιπόν, λέει μια κυρία. Καλημέρα. Ναι. Παρακαλώ. Ναι. Μην παρακαλάς, δεν ακούει κανείς. Θα μας ξαναπάρει ο φίλος. Νομίζω πρέπει να είναι ο πατρινός. Πρέπει να είναι αυτός ο φίλος. Μπάτρα. Ο Λάμπης λέει Καριστιανού και θρύλος μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Καλησπέρα. Στην καλύτερη εκπομπή των Ερζιανών από Κύφνο. Γεια σου φίλε Λάμπη από την Κύφνο. Ο Δημήτρης λέει κρίμα για αυτό το θέατρο το YouTube. Καλό μεσημέρι, Βασίλη, από τον ηλιόλουστη Χίο. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό με το καλό το κύπελο Ευρωλίγκας. Γεια σου, Δημητράκη, καπετάνιε και από τη Χίο. Για πάμε στη γραμμούλα. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα.
4: 1300, ρε παιδί μου.
0: Ναι, 1300, άφησε το. Καλημέρα.
4: 1300.
0: Ναι, το είπαμε, 1300. Αν τα αφήσω, άστο. Έλα, φίλε, είσαι. Καλημέρα. Ναι. Α, δεν γίνεται δουλειά, φίλε μου. Αν δεν έχεις το ακουστικό σου αυτή, πώς θα μ' ακούσεις. Καλημέρα, Βασίλη. Καλή εκπομπή. Ό,τι κάναμε στη Νέα Φιλαδέλφια, θέλω να το κάνουμε και αύριο στο κλειστό. Μετά θα σταματήσω να ασχολούμαι με τον Ολυμπιακό, λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 6939-943-943. Πάμε, γραμμούλα. Καλημέρα.
5: Γεια σας.
0: Γεια σας. Καλώς την.
5: Τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε. Καλώς την, καλώς την.
5: Άκουσα και τον Γιώργο απ' έξω. Άμα μιλάει ο Γιώργος και μετά δεν μπορούμε να πούμε τίποτα εμείς. Αλλά
0: τα λέει όλα μόνος του.
5: Ας μας καλύπτει. Ναι, να είναι καλά. Εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένη, βέβαια, άσχετα με το μπάσκετ, να δούμε και το τέλος. Καλά είναι σου εδώ, να δούμε τελικά, να το πάρουμε, να δικαιωθεί και ο προπονητής που είχε αδικηθεί.
0: Ναι, γιατί αν δεν το πάρει ο Ολυμπιακός, εδώ που τα λέμε θα είναι αποτυχία, εντάξει.
5: Βέβαια. Όπως είπατε και λίγο πριν, καλό είναι ο ημιτελικός, αλλά εκείνος που φωνάζει είναι ο τελικός.
0: Αυτό είπε ο
5: Παπα-Νικολάου,
0: αυτό είπε, ότι παιδιά τώρα είναι το...
5: Τώρα είναι. Και στο ποδόσφαιρο όταν φτάνουμε στον τελικό,
0: βέβαια,
5: μπορεί να είναι και τρεις και τέσσερις, όταν φτάνει τελικό αυτός που το παίρνει μετά, δεν θυμάσαι.
0: Ξεχνιέται ο άλλος, ναι.
5: Στην Ευρώπη όσοι πήραν πανευρωπαϊκά ή τις χώρες τους και τους ρωτήσεις ποιος ήταν... Με ποιον έπαιζε.
0: Οι μισοί δεν θυμούνται.
5: Αυτό το λέω να πω την αλήθεια. Καμιά φορά σε φίλους που επιμένουν για τον Παναθηναϊκό. Παιδιά, λέω, τι γιορτάζετε που χάσατε? Ο σκοπός είναι να πάτε μεν, αλλά να το πάρετε. Αφού δεν το πήρατε.
0: Έτσι είναι. Ειδικά αυτές. Γιατί α πούμε να πανηγυρίσει η Βαλένθια που είναι στα Αχτωμπούτα και πήγε μέχρι εκεί που πήγε, είναι μια μεγάλη επιτυχία. Το να πανηγυρίσουν τώρα οι ομάδες που έχουν τεράστιο μπάτζετ και είναι φαβορεί ότι πήγαμε τελικό, δεν λέει κάτι.
5: Ακριβώς.
0: Ας πούμε και η Ρεάλ να το χάσει, θα είναι αποτυχία για τη Ρεάλ αν το χάσει.
5: Μα φυσικά, άσχετα για αν είναι η Ρεάλ για μένα η πρώτη ομάδα.
0: Γιατί φτιάχνουν αυτές οι ομάδες, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Ρεάλ, φτιάχτηκαν για να πάρουν την Ευρωλίγκα. Δεν φτιάχτηκαν για να πάνε τελικό.
5: Έτσι όπως το λέτε. Λοιπόν, να πω ότι επειδή μιλήσατε για τον Μεντιλίμπαρ, έγινε τελική όχι απόφαση, δεν νομίζω ότι...
0: Όχι, απόφαση δεν πάρθηκε, αλλά νομίζω ότι μόνο που τους είδαν μαζί στο ΆΚΑ χαμογελαστούς, νομίζω ότι τα έχουν βρει σε όλα.
5: Ναι. Εγώ το έχω ξαναπεί και σε εσάς, δεν θέλω να φύγει αυτός.
0: Αν και δεν ήταν... Από ό,τι έχω μάθει εγώ, που να μείνει με το Ολυμπιακό πάντως, από ό,τι έχω μάθει εγώ, δεν ήταν ποτέ στο να φύγει ο Μεντιλίμπαρ κοντά. Υπήρχαν κάποιες μουρμούρες, αλλά όχι από τη δίκη. Όχι από τη δίκη στο Ολυμπιακό όμως, από τον κόσμο.
5: Ναι, ακριβώς. Οι μουρμούρες είναι από εμάς που κάνουμε τους έξυπνους.
0: Εγώ έμαθα ότι δεν υπήρχε ποτέ σκέψη από τον Ολυμπιακό, δεν υπήρχε ποτέ σκέψη να φύγει ο Μεντιλίμπαρ.
5: Αυτό πιστεύω και εγώ, αλλά ξέρεις, άμα αρχίσουν...
0: Απλά ξέρεις, ακούμε διάφορα, ναι.
5: Ναι, γιατί να τον κάνουμε, εντάξει, ναι. Τώρα κοιμάται, τώρα...
0: Και κάποιοι δημοσιογράφοι γράφουν τα δικά
5: τους. Σου έδωσε τρόπιο που δεν το είχες 100 χρόνια.
0: Ναι.
5: Άστον λοιπόν, ένα-δύο χρόνια ακόμα.
0: Αυτό έχω μάθει. Εγώ ότι δεν είχε πήγε ποτέ από τον Ολυμπιακό διάθεση να φύγει ο Μεντιλίμπαρ.
5: Δεν νομίζω. Δηλαδή τι έκανε. Έπρεπε και φέτος να πάρει το. Δηλαδή τι έχουμε κάνει κανένα συμβόλαιο.
0: Μια ομάδα που έκανε.
5: Κάθε χρόνο εμείς.
0: Όλες οι ομάδες και έχουν τις κακές χρονιές. Ο Ολυμπιακός τι έκανε κάθε χρονιά. Τώρα, άμα συνεχίσει και την επόμενη χρονιά, εντάξει, μπορεί να τον διώξουν.
5: Και οι δύο και οι μεγάλες, οι τέσσερις. Δεν μπορεί κάθε χρόνο να παίρνουν προτάσεις.
0: Σωστό.
5: Τι είμαστε δηλαδή, έχουμε βάλει τα ρήφα, εμείς θα το πάρουμε και πάλι και πάλι και πάλι.
0: Εντάξει, βέβαια και να είναι καλύτερη ομάδα φέτος. Πέρυσι ήταν Ολυμπιακός, πρόπερσι ο ΠΑΟΚ, το πήραν αυτές.
5: Να δούμε, Παναγία μου, αύριο να κάνουμε το σταυρό μας, να τάξουμε εκεί πέρα τίποτα και κανένα κεράκι παραπανήσιο, να το πάρουμε, να χαρούμε για την προκιά. Γιατί και αυτό είναι σπουδαίο πράγμα και για τον προπονητή που είναι αδικημένος για μένα ο προπονητής του μπάσκετ. αδικημένος με την έννοια ότι κάποιοι τον βλέπουν αλλιώς και κάνουν και κάτι κριτικές, κάπως έτσι.
0: Εντάξει, και ο Βαρζόκας, εντάξει, ρε παιδί μου, είναι πολύ καλός ο πονητής, αλλά κάτι στους τελικούς κάτι παθαίνει, ρε παιδί μου.
5: Ναι.
0: Κάτι παθαίνει, δεν το διαβάζει σωστά. Ελπίζουμε να το διαβάζει σωστά αύριο και να το πάρει το αυριανό. Γιατί ξέρεις, πάει. Αν πεις τώρα Κύπρο, το χάσει από ένα σουτ στο τέλος, τελευταίο δευτερόλεπτο.
5: Ναι,
0: έχει την ατυχία του.
5: Αυτό είναι μαχαιριά είναι αυτό. Να το χάσει στο τελευταίο δευτερόλεπτο.
0: Γιατί κάνει ομάδα για να πάει τελικό, πηγαίνει και εκεί στο τέλος τη τελευταία στροφή που λέμε τα χαλάει.
5: Ωραία. Και αυτό που είπατε ότι δεν έγινε τίποτε, και εγώ όταν άκουσα ότι είναι ένας μόνος του μέσα εκεί, τι θα κάνανε? Θα πηγαίνανε σαν τα θηρία επάνω να τον φάνε αυτόν τον ένα?
0: Αλλά δεν χρειάζεται όμως να το κάνουμε και τόσο θέμα, ρε παιδί μου, για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν το ξέρει κανένα στην ουσία.
5: Δυστυχώς, κοιτάτε, γιατί εγώ ακούω δημοσιογράφους, όπως είπε και ο Γιώργος από το Λονδίνο, να ακούει και τους χαιρετισμούς μου. Υπάρχουν δημοσιογράφοι, να πω έτσι τη λέξη, τοξικοί.
0: Πολύ δηλαδή, περισσότεροι είναι έτσι.
5: Δεν επιτρέπεται. Κοιτάτε, κατά βάθος δεν τους κατηγορώ. Σου λέει, άντε τώρα να βγει ο αντίπαλος πρώτος στην Ευρώπη, αλλά μην το λες τουλάχιστον. Είσαι δημοσιογράφος, πληρώνεσαι. Η λέξη λέει δημοσιογράφος. Γράφεις για το Δήμο, για τον κόσμο δηλαδή. Δεν γράφεις για τον εαυτό σου να βγάλεις τα αποθυμένα σου από μέσα.
0: Τέλος
5: πάντων. Μην μιλάς, γιατί ξέρω και έχω ακούσει πολύ μεγάλους δημοσιογράφους, λέω με μη μεγάλο γιατί είναι σχεδόν εκπρόσωποι των ομάδων τους, και σου λέει παίζαμε, δεν θα το ξεχάσω, το έχω ξαναπεί σε εσάς όχι, με τη Φενέρ, και έβγαινε ο κόσμος έτσι όπως τώρα και μιλάμε, και λέει ο φίλος που μιλούσε, άντε να κερδίσουμε και αύριο, του λέει, εσείς τι λέτε, και οι δύο λες και ήταν συνεννοημένοι. Εμείς λέει, θέλουμε να χάσει ο Ολυμπιακός. Λέει, τι να χάσει, η ελληνική ομάδα είναι. Λέει, δεν μας ενδιαφέρει. Δεν λέτε να μαζέψουμε βαθμούς στην Ευρώπη για να ανέβουμε? Ναι, αλλά όχι από τον Ολυμπιακό.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι για να κλείσουμε. Προτιμώ αυτούς που μιλάνε στα ίσια και λένε αυτό, παρά αυτούς που το παίζουν αντικειμενικοί και δεν είναι αντικειμενικοί.
5: Ναι, και αυτό να λένε όμως ότι εμείς θέλουμε Ολυμπιακό.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Αλλά σου λένε την αλήθεια όμως, δεν κρύβονται. Άλλοι κρύβονται, δηλαδή σου λένε στον αέρα
5: δεν
0: ότι.
5: Δεν ακούγεται καλά τουλάχιστον.
0: Ναι, δεν ακούγεται καλά. Δεν ακούγεται καλά, αλλά είναι ειλικρινής. Ο άλλος σου λέει ότι εγώ θέλω να κερδίσω Ολυμπιακός, και μετά όταν κλείνει το μικρόφωνο, παρακαλάμε να χάσει Ολυμπιακός.
5: Εντάξει, τότε να μην λέγεται δημοσιογράφος, να λέγεται οπαδογράφος ή ομαδογράφος.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια χαρά, καλημέρα. Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας. Τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Πάντα εδώ συντονισμένοι. 943 Ιντερβέτεν Sports.
6: 9.43 Intervetten Sports. Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
7: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενηχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενηχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
6: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
8: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
6: Planis ABV.gr.
8: Πλακάκια και ίδια. υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
9: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
10: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
11: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
12: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Interveten Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
13: Η ώρα είναι 1:30.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, μία μισή ώρα. Μισή ώρα ακόμα θα είμαστε παρεούλα. Ο Γιάννης, ο φίλος μας. Καλημέρα, Βασίλη. Γιάννης Ολυμπιακός από Αλεξάνδρας. Εδώ δουλειά στην ανακύκλωση, στη μηχανή. Είναι καλή εκπομπή. Να έχεις. Να είσαι καλά, φιλαράκο μου. Γιάννη, καλή δουλίτσα. Πάμε, γραμμούλα, καλημέρα.
14: Ναι,
0: καλημέρα.
14: Μαζί μιλάμε.
0: Μαζί.
14: Οκ. Ηλίας από δρόμο. Πρώτη φορά τηλεφωνώ.
0: Γεια σου, Λιακό.
14: Δεν ξέρω τι έχει υποθεί προηγουμένως, γιατί κάνει διακοπές.
0: Για πες.
14: Και μόνο την κυρία Αναστασία λίγο πρόλαβα.
0: Ναι.
14: Και δεν ξέρω τι έχει υποθεί πιο πριν. Θέλω να μιλήσω κι εγώ για αυτό το τύπο που δεν πρέπει να μιλάμε.
0: Εγώ είπα, αφού δεν άκουσες, ότι δεν υπήρχε λόγος να μπει στο γήπεδο με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, το βασικότερο. Ναι. Και δεύτερο, δεν υπήρχε λόγος να ασχοληθούν τα site και οι εφημερίδες και τηλεοράσεις με αυτόν τον τύπο τον απίθανο τώρα.
14: Ωραία.
0: Δηλαδή πολλή αξία δώσαμε.
14: Ναι, εντάξει, δώσαμε. Αλλά εγώ θέλω να δώσω αξία σε κάτι άλλο.
0: Για πες.
14: Υπόθηκε τίποτα περί αστυνομίας?
0: Τι εννοείς?
14: Στοπ, ένα λεπτό. Δεν είμαστε χθεσινοβραδινοί.
0: Τι εννοείς, δηλαδή, δεν μου λες τι εννοείς, ας το βραδινό.
14: Δηλαδή μου λες τώρα εσύ ότι άμα βάλω ένα μπουφάν του Ολυμπιακού και εμφανιστώ σε ένα γήπεδο που γίνεται άλλος αγώνας και που υπάρχουν τόσες φρουρές, περιφρούρηση από την αστυνομία, επαναλαμβάνω.
0: Ναι.
14: Δεν είναι αυτό πρόκληση?
0: Όχι, δεν κατάλαβες τι είπα. Είπα ότι αυτός ο τύπος ο απίθανος μπήκε μες στο γήπεδο, δεν έπρεπε να μπει.
14: Πώς μπήκε?
0: Δεν έπρεπε να μπει, είπα, δεν ακούστηκε.
14: Ναι, ένα λεπτό. Δεν φταίει η αστυνομία.
0: Φταίει, ξέρω εγώ πώς μπήκε. Μπορεί να έχει τη φανέλα κρυμμένη και να την έβαλε μετά. Δεν ξέρω πώς μπήκε.
14: Υπάρχει βίντεο, αγαπητέ μου.
0: Ότι μπήκε μέσα. Ρε φίλε, περίμενε.
14: Όχι, που ήταν μπροστά ο αστυνομικός.
0: Κακώς τον άφησε να μπει.
14: Λέω εγώ με.
0: Εγώ λέω μετά, δεν υπήρχε λόγος στα site να ασχοληθούν με έναν τύπο ο οποίος είναι απίθανος. Του δώσαμε μεγάλη αξία. Αυτό
14: ναι,
0: λέω.
14: Ναι. Εγώ απευθύνομαι στην αστυνομία, με καταλαβαίνεις?
0: Καταλαβαίνω τι λες.
14: Και στην υποκρισία, με καταλαβαίνεις?
0: Όχι, δεν καταλαβαίνω.
14: Δηλαδή, ορίστε.
0: Πες μου, δεν καταλαβαίνω τι μου λες. Εγώ για την αστυνομία.
14: Εγώ να φύγω από του διαόλου τη μάνα για να βρεθώ στον Πειραιά για να φύγω με τους οργανωμένους, γιατί αλλιώς δεν έχω πρόσβαση στο γήπεδο. Και η υποκρισία είναι ο άλλος να πηγαίνει με φανέλα τέτοια πρόκληση και ο αστυνομικός να του λέει περάστε.
0: Αυτό είναι λάθος. Αυτό παιδιά,
14: δηλαδή,
0: είναι λάθος.
14: Είτε είναι επώνυμος είτε είναι ανώνυμος.
0: Μα δεν έχει σημασία και όποιος είναι. Κανονικά δεν πρέπει να μπει, πρέπει να μπει στο γήπεδο.
14: Μα συμφωνούμε. Ναι. Εγώ απευθύνομαι στο Χρυσοχοίδη που είχε πονοκέφαλο πριν λίγες μέρες και ζαλάδα. Απευθύνομαι στην Ελλάς, στους αξιωματικούς της Ελλάς. Και αυτό αν αύριο εξοργήσει άλλους, δηλαδή την πρόκληση και τη συνέπειά της, αγαπητέ μου, Ας τον άνθρωπο αυτό το συγκεκριμένο που του δώσαμε αξία. Εγώ μιλάω για τις αρχές,
15: ναι.
14: Για το επίσημο κράτος. Αυτό που διαφημίζουμε. Λοιπόν, εγώ εκεί απευθύνω.
0: Βέβαια, βέβαια το...
14: Μπορεί να βγει ο κύριος Πάκος, ο οποίος σε ανύποπτο χρόνο

0: μας αύριο να πάμε όπου
1: βρε, θέλουμε. Κακώς θα πάμε, θα φάμε ξύλο. Αλλά λέω τι λέει η δημοκρατία όμως. Δεν μπορεί να απαγορεύσει τον άλλον να πάει.
0: Εντάξει,
1: αυτό λέω. Αυτό
0: το
1: λέω.
0: Ακούει η Ελλάδα τώρα και γελάει.
1: Με σένα γελάει.
0: Ναι, με μένα ή με την υποκρισία που όλοι υπάρχει.
1: Σου και λέω και πάλι, δεν καταλαβαίνεις, δε φίλε. Μάλλον ήρθε να καταλάβεις ένα να είσαι στην κόντρα. Σου λέω ότι είναι λάθος.
0: Δεν θέλω εγώ να καταλάβω.
1: Ναι, σου λέω. Υπερασπίζομαι εγώ. Μάλλον δεν ακούς καλά. Μάλλον δεν ακούς καλά. Εγώ είπα κακώς μπήκε στο γήπεδο. Τι υπερασπίζομαι. Ποιο υπερασπίστηκα.
0: Την ελευθερία όπου να.
1: Όχι, λέω. Ναι, φίλε. Εσύ πάει μια φανέλα. Σου απαγορεύει κανείς να πας κάπου.
0: Όχι.
1: Η Χούντα έχουμε. Δεν ξέρω αν είσαι της λογικής αυτής της Χούντας.
0: Έχω.
1: Λέω. Άρα, μπορεί να πάει ο καθένας όπου θέλει. Άσχετα άμα είναι λάθος.
0: Απευθύνομαι σε όλους αυτούς οι οποίοι είναι τους συναφιούς οι περισσότεροι.
1: Ναι.
0: Οι οποίοι όταν θέλουν να μαλακώσουν ένα θέμα λένε προκλήθηκε ο κόσμος για να δικαιολογήσουν μια πράξη.
1: Όχι, ρε φίλε, καταλαβαίνω. Γιατί εγώ, άμα ερχόσασταν φανέλα του Ολυμπιακού σπίτι μου, απέξω το σπίτι μου και φώναζε Ολυμπιακός, δεν θα σε χτύπαγα.
0: Ναι.
1: Δεν θα σε χτύπαγα. Τι πάω να πει προκλήθηκα.
0: Το αφήνω στην κρίση του.
1: Ναι, άστο. Οκ, να είσαι καλά. Για χαρά, για χαρά. Το θέμα είναι αν θέλει ο άλλος να προκληθεί. Εντάξει. Εγώ ξαναλέω, κακώς μπήκε στο γήπεδο. Κακώς τον αφήσανε και μπήκε. Αλλά δεν μπορεί να πει κανείς μην μπαίνεις όμως. Γιατί λοιπόν ο Τούρκος που πήγε με τη φανέλα του, της Φενέρμπαχτσε μέσα στους Ολυμπιακούς δεν έφαγε ξύλο. Το θέμα είναι άμα θέλει και ο άλλος να προκληθεί. Αν το έχει η κούτρα του να κατεβάσει γάλα που λέει, θα προκληθεί. Εμένα, ας πούμε, άμα έρθει σπίτι μου από το 10 Ολυμπιακή ή στη Φιλαδέλφια απ' έξω το γήπεδο, πίνω καφέ και μου έρθουν 10 Ολυμπιακοί, φωνάζουν Ολυμπιακός, δεν θα κάνω τσαμπουκά. Λέω, κακώς θα έρθουν, γιατί μπορεί να είναι εκεί δίπλα άλλοι τύποι και να γίνει μανούρα. Εγώ είπα όμως ότι το κάνανε λάθος θέμα. Δηλαδή, το βγάλανε έναν τύπο ο οποίος πήγε σε ένα γήπεδο κακώς με φανέλα του Παναθηναϊκού, τη σέρτη φόραγε, και τα site να μην ασχοληθούν με το παιχνίδι. Και με τα γύρω-γύρω ασχολήθηκα με έναν τύπο. Για πάμε, καλημέρα. Έχουμε, όχι, δεν έχουμε γραμμούλα. Καλησπέρα, καταγγελία. Τρεις Τούρκοι φύλαθροι πήραν δύο χωριάτικες, έξι μπύρες και δύο πατάτες και δύο ποικιλίες και πλήρωσαν 345 ευρώ. Είναι ντροπή και για καμώματα. Ζητυφιέσαι, πως πήγανε σε ένα πολύ κυριλέ εστιατόριο. Τους ήρθε ο κούκος Αϊδόνη, τους Τούρκους. Πως ήπιανε, δεν ήπιανε έξι μπύρες, ήπιανε έξι τελάρα. Για πάμε στην γραμμούλα, καλημέρα. Ναι. Αυτός είναι ο Πατρινός που δεν ακούει. Καλημέρα. Δεν θα βγάλουμε άκρη, φίλε Πατρινέ. Τι να περιμένω. Δεν πιάνει η γραμμούλα. Για πάμε, έχουμε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα. Ναι.
2: Να ρωτήσω κάτι, παρακαλώ.
1: Ναι. Ο κύριος Δουλευθαράς.
2: Καλησπέρα.
1: Μη μου έρθεις εδώ πέρα στα πούμε με φανέλα κόκκινη, να φας σκύλος, το λέω,
2: Εννοείται, έτσι, κύριε. Πώς θα έρθω, γιατί δεν έχουμε δημοκρατία.
1: Ρε, τι ακούμε, ρε.
2: Εντάξει.
1: Όχι, ρε φίλε, κοίταξε να δεις. Κακώς τον αφήσανε αστυνομική. Αλλά ο αστυνομικός όμως, ρε φίλε. Δεν μπορεί να απαγορεύσει κάποιον να πάει κάπου. Εγώ δεν ξέρω αν ο αστυνομικός του είπε, ρε φίλε, πού πας τώρα. Βγάλε τη φανέλα. Και ο άλλος να είπε, εγώ τη βγάζω.
2: Ναι,
1: δεν μπορεί ο αστυνομικός να τον κάνει, να τον συλλάβει.
2: Επειδή είμαστε καφοί. Είμαστε. Πρόσεξε πολύ καλά αυτά που λέω. Επειδή είμαστε κάφοι, άντε τώρα αυτός ο άνθρωπος που έβαλε εκεί πέρα αυτό το. Να μην πω τέλος πάντων, που έβαλε τη φανέλα εκεί και πήγε μέσα εκεί, μόνο και μόνο για να προκαλέσει και να γίνει θέμα. Άμα έχει δηλαδή αυτή την ευκολία να μπαίνει οπουδήποτε, και δεν πάει στο Καρεσκάκι με την ίδια φανέλα.
1: Πήγε μια φορά ένα Καρεσκάκι και έφαγε ξύλο με τεχνική ομάδα.
2: Δηλαδή αυτό το.
1: Βέβαια, κακώς έφαγε ξύλο κι αυτός. Κακώς έφαγε ξύλο κι αυτός.
2: Με σύμπα, είμαστε κάφροι. Αλλά επειδή αυτό το πράγμα ήταν καθαρά στημένο για να γίνει τζαρτζελό, απέτυχε.
1: Μα σου λέω και πάλι, ρε Χάτζημαν, δεν μπορεί κανένα αστυνομικό να σου απαγορεύσει να πα με μια φανέλα όπου θέλει.
2: Τι να σου πει. Αν δεν έχει το μυαλό τώρα από μέσα, τι να σου πει αυτό.
1: Ο αστυνομικός θα σου πει μην βάζει τη φανέλα, γιατί εκεί που πα είναι οπαδία. Θα σου πει ότι είναι άλλη οπαδία ομάδα, μπορεί να έχουμε μανούρα. να σε υποχρεώσει όμως δεν μπορεί.

0: Απαγορεύεται από τον νόμο.
1: Δεν μπορεί να σε υποχρεώσει, αλλά μέσα βαρεμένο από μόνο.
0: Αυτό λέω.
1: Θα σου πει τι.
0: Θα σου πει μια κουβέντα, κοίταξε, ρε φίλε, μην τη φορά αυτή, γιατί πα εκεί και θα έχει άλλο κόσμο, θα φας ξύλο. Αν του πω άλλο, εγώ θα πάω.
1: Δεν έχουμε ευθύνη, είναι δικιά σου ευθύνη από εκεί πέρα.
0: Και αν σου πει άλλο, εγώ θα τη φοράω και θα πάω, δεν μπορεί να κάνει να το συλλάβει.
1: Η απορία μου δεν είναι αυτή. Το ξεπερνάω. Η απορία μου είναι αυτή, οι τύποι που πήγανε και φάγανε και πληρώσανε τα κέρατά του εκεί πέρα. Και δεν πήγαιναν στον κύριο Μπέλο να φάνε να το ευχαριστηθούν και να πληρώσουν και τίποτα.
0: Σωστό γι' αυτό.
1: Ρωτάω τώρα.
0: Σωστό γι' αυτό.
1: Δηλαδή, εκτός αν ήπιανε κανένα μεζινάδικο.
0: Μάλλον θα πιάνε κανένα αντλία. Θα πιάνε μπύρες.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, εγώ επειδή δεν ξέρω και πάρα πολλά από μπάσκετ, ήταν η πρώτη φορά που είδα μπάσκετ έτσι λίγο ήρεμα για το αμόνος μου. Με το μεγάλο μου το γιο τέλος πάντων. Και είδα πρώτη φορά, ρε παιδί μου, εγώ δεν ξέρω μπάσκετ. Πρώτη φορά είδα τον Ολυμπιακό να παίζει τόσο καλή άμυνα με παγίδες, με βοήθειες.
0: Πώς τα λεφτά, παγίδες, τι παγίδες, τι.
1: Ναι, παγίδες, ποντικό παγίδες.
0: Βοήθειες, pick and roll.
1: Όχι, μην μου λες τέτοια τώρα και τέτοια. Δεν ξέρω εγώ για box out και jump και τα λοιπά.
0: Αυτά είναι του Τέρκια.
1: Θα
0: μα
1: τα πει αύριο για να ρε.
0: Θα έρθει αύριο. Τι έψιλο κεφαλαίο.
1: Ναι, γιατί και την άλλη φορά ήταν να έρθει και έτρεχα μέχρι τα ξημερώματα.
0: Ναι.
1: Άστα, τέλος πάντων, εντάξει, όλα καλά.
0: Και λαϊδάς για χαράς ακούω, και λαϊδάς.
1: Καλά, σου λέω δεν ήμουν καλά προχθές και τέλος πάντων. Θα το στρώσουμε που θα πάει. Τι άλλο τώρα, να σου πω, πολύ δίκαια ήταν εδώ τα αποτελέσματα και τα δύο. Κρίμα για τον παλικάρι της Ρεάλ. Κρίμα για τον παλικάρι γιατί είναι πολύ, ο χειρότερος τραυματισμός εκεί. Μακάρι το παιδί να επανέλθει και να ξαναπαίξει το μπάσκετ που αγαπάει. Αυτό, τίποτα άλλο. Αχίλλειος είναι δύσκολο. Έχω κουβαλήσει τρεις μέχρι τώρα με αχίλλειο και να μην το ζήσει κανείς.
0: Ναι, κρίμα το παλικάρι, κρίμα.
1: Κρίμα τώρα όλα τα άλλα είναι. Εντάξει, να είχαμε να λέγαμε. Λοιπόν, καλό Σάββατο υπόλοιπο σε όλο τον κόσμο.
0: Στίγμα δεν έχουμε σήμερα.
1: Τι να έχουμε, Βασίλη, τι να έχουμε τώρα. Εκτός αν παίξει ο Βασίλης, ξέρω εγώ, πόσες φορές θα χτυπήσει η μπάλα του σημαίακι στο κόρνερ, ας πούμε.
0: Ναι,
1: είναι
0: καλό,
1: θα το παίξει και αυτό.
0: Το να βάλει αυτό.
1: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
0: Τα λέμε.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Γεια χαρά. Γεια σου, κύριε Χατζημανόλη. Γεια. Κύριε Χατζημανόλη, παιδιά, από τη δουλειά, τον είδατε πώς τη δουλειά είχε, φασαρία πίσω. Ναι, εγώ ήταν τίποτα. Μπει, νομίζω ότι ο άνθρωπος ήθελε να θίξει την ανυπαξία του κράτους και των θεσμών. Λέει, παιδιά, δεν γίνεται, δηλαδή. Υπάρχει ανυπαξία, το ξέρουμε γενικότερα. Αλλά τώρα τι να κάνει ο αστυνομικός. Ο αστυνομικός, εμείς δεν είμαστε μπροστά. Μπορεί να του είπε, ρε φίλε, πού πας με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, βγάλει σε παρακαλώ, γιατί θα υπάρχει θέμα. Και του πω, άλλο σου δεν βγάζω από μέσα έτσι. Τι μπορούσε να κάνει ο αστυνομικός, να το συλλάβει. Μετά το τρέχανε του. Μετά θα βγαίνανε και λέγανε. Αστυνομικός την έλαβε ένα άνθρωπο που φόραγε μια φανέλα άλλης ομάδας. Μετά θα είχαμε άλλα. Ο αστυνομικός μου του είπε. Του πάνε, φίλε, κοίταξε να δεις εδώ πέρα που πας. Έχει μέσα 15.000 Ολυμπιακούς. Βγάλει την παρακαλώ του φανέλα, βάλε κάτι άλλο και πήγαινε. Να είσαι στον αγώνα. Και να είπε ο άλλος, εγώ θα πάω όπως γουστάρω. Ξέρουμε τι παίχει παιχτεί. Μπορεί η αστυνομία να πει, όχι, δεν μπαίνει. Αφού έχει στήριο. Δεν ήταν ότι πήγε να πει παράνομα. Πήγε με το στήριό του. Και του είπε ο αστυνομικός, σε παρακαλώ πολύ, τον παρακαλέσαν, δεν ξέρω μπροστά δεν ήμουνα. Αν του είπαν όμως, σε παρακαλώ πολύ, μην μπαίνεις έτσι, γιατί θα έχουμε θέμα. Και ο άλλος λέει, δεν με νοιάζει, εγώ θα μπω έτσι. Τι να κάνει ο αστυνομικός. Χειροπέδες δεν μπορεί να βάλει. Δηλαδή, αν οι φίλοι του Παναθηναϊκού που είχαν πάρει εισιτήριο, εντάξει, που είχαν πάρει εισιτήρια πριν. Όταν τα εισιτήρια βγήκαν, αγοράστηκαν τα εισιτήρια από παντού του Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού και διάφορων ομάδων. Αυτοί λοιπόν οι φίλοι του Παναθηναϊκού που είχαν πάρει τα εισιτήρια για να πάνε Final Four, η ομάδα του δεν πήγε. Τα εισιτήρια δεν τα πούλαγαν. Και πηγαίναν όλοι αυτοί, διμένοι Παναθηναϊκοί με τη φανέλα στο γήπεδο. Θα του λέγανε να μην πείτε. Αφού έχουν εισιτήριο. Ότι κακώ θα πηγαίνανε σε παιχνίδι που δεν είναι η ομάδα του, κακώ. Αν δεν μπορώ να τις υποχρεώσεις όμως να μην πάνε γήπεδο, να μην μπουν γήπεδο. Που σου λέει, κύριε, έχω εισιτήριο. Τώρα τη φορά δεν σε ενδιαφέρει. Μπορώ να πάω μέσα και πάνω γυμνός. Μπορώ να πάω με παντόφλες και να είναι χειμώνας. Μπορώ να πάω με γούνα και να είναι καλοκαίρι. Αυτό λέω. Ότι είναι λάθος, είναι λάθος. Κανείς δεν λέει όχι. Α, δεν ξέρω αν ο αστυνομικός είπε κάτι. Δεν το ξέρω αυτό, δεν το ξέρω, δεν γίνεται μπροστά.

Δεν λέμε να έχω βγάλει τίποτα για σχηματάκι, δεν έχει και τίποτα. Δεν έχω δει τα παιχνίδια, δεν έχω δει τίποτα στην ουσία. Δώσε μια τριαδούλα από την προηγούμενη εβδομάδα με την Αρμίνια Μπίλερφετ και τα δύο από τη Δανία που τα πήραμε χοντρά. Να πάμε καλό ταμείο, ευχαριστούμε πολύ. Φίλε Λάμπη, δεν έχω βγάλει τίποτα. Φιλαράκο μου, δεν έχω βγάλει τίποτα σήμερα. Είμαστε 13 λεπτά πριν τις 2, πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Ακόμα για λίγο θα είμαστε παρεούλα. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viper του σταθμού 6939-943-943. Φίλε, αυτό που λες, που είπε ο αντιπρόεδρος Φενέρμπαξε, δεν το ξέρω, φιλαράκο. Έτσι γράφουν, ότι είπε ότι 5.000 φίλοι του Ολυμπιακού μπήκαν χωρίς εισιτήριο. Δεν το ξέρω. Αυτό είναι ευθύνη αυτών που είναι στα τα τουρνικέ που λέμε. Που έχουν το. Έχουν αναλάβει το να μπει ο κόμμα στο γήπεδο. Ποιοι είναι, αστυνομία, υπάλληλοι του γηπέδου, τη Ευρωλίγκα, ποιοι είναι αυτοί. Αν μπήκανε μέσα 5.000 χωρίς εισιτήριο, υπεύθυνοι είναι αυτοί. Τους αφήσανε και μπήκανε. Πώς μπήκανε χωρίς εισιτήριο. Βέβαια, σε όλα τα γήπεδα κάποιοι μπαίνουν, αλλά μου φαίνεται το νούμερο πολύ μεγάλο τώρα. Να μου πει 200-300 άτομα, το καταλάβω. Μπορεί να πηδήξαν εισιτήριο, να μπήκανε μαζί με άλλους και αυτά, να τις καπουλάραν να μπήκανε. Τώρα να μπουν 5.000 κόσμος, μιλάμε για. Είναι πολλοί κόσμος να μπει τσάμπα. Χωρίς εισιτήριο. Και είπανε και πάλι και ο πρόεδρος Φενέρ Μπαξίκα, ότι πρόεδρος μάλλον είπαν ότι μείνανε, και ο προπονητής Φενέρ είπε ότι μείνανε πολλοί Τούρκοι που είχαν εισιτήριο εκτός γηπέδου. Αυτό που μου λέει και ο Σωτήρης, ποια αστυνομία μπήκε χθες, ανακοινώθηκε πως μπήκαν πάνω από 2.000 Ολυμπιακοί χωρίς εισιτήριο και έμειναν άνθρωποι με εισιτήριο εκτός, το είπε και ο Σάρας. Ναι, αυτό είπα τώρα, Σωτήρη Μπέλο, το είπα μόλις τώρα. Βέβαια, εσύ λες 2.000, ο φίλος μου λέει 5.000, είπε ο πρόεδρος της Φενέρ Μπαξέ. Τώρα αυτοί παιδιά πώς μπήκαν. Δεν μπήκαν, δεν είχαν έλεγχο. Βγήκαν διπλά εισιτήρια, κανείς δεν ξέρει. Γιατί τώρα 2.000 να μπουν μέσα και 2.000 να μείνουν απ' έξω, γιατί για να μπουν 2.000 μέσα χωρίς εισιτήριο, μάλλον μείνανε 2.000 Τούρκοι που είχαν εισιτήριο. Μπήκαν 2.000 μέσα τσάμπα. Είναι πολύ μεγάλο το νούμερο. Εκτός άμα είχαν εισιτήρια, μα η μουδένια.

Και σε αυτό βέβαια το φαινόμενο δεν είναι καινούργιο, γιατί και εγώ στο γήπεδο της ΑΕΚ, στο νέο γήπεδο της ΑΕΚ, σε κάποια παιχνίδια, ειδικά πέρυσι και πρόπερση, είδα κόσμο να μπαίνει στο γήπεδο και να μένει κόσμο απ' έξω με ειστήριο. Και μπαίναν άλλοι που δεν είχαν ειστήριο. Ή μπαίναν άλλοι με ειστήρια διπλά. Και πήγαινε μετά να ελέγξει ο φύλακα στο ειστήριο, του λέγε: ρε φίλε, εσύ το ειστήριο αυτό έχει περάσει μέσα. Και ο άνθρωπο που το έχει αγοράσει νόμιμα δεν μπήκε, και ήταν μέσα ο άλλο που το έχει κάνει μαϊμουδιά.

Παιδιά, για τον Μπενίδεθ είπαμε ότι απολύθηκε ο Μπενίδεθ, πήρε εκείνη πολύ καλή αποζημίωση και από ό,τι διαβάζω εδώ πέρα, μια ειδησούλα πριν από λίγο, μια ανάσα από τον Νίστρουπ, ο Παναθηναϊκός, μιλάμε για προπονητή στο ποδόσφαιρο. Ο Γιάκοπ Νίστρουπ, έτσι λέγεται ο προπονητής. Δεν έχει υπογράψει, απλά λένε ότι είναι πολύ κοντά.

Φιλαράκο, το είπα και στην αρχή. Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός είναι καλύτερη ομάδα φέτος στην Ευρωλίγκα, η πιο σταθερή ομάδα. Έχει παίξει το πιο ωραίο μπάσκετ. Βέβαια και η Ρεάλ είναι μια πολύ δυνατή ομάδα. Γενικά και η Βαλένθια ήταν καλή ομάδα και η Φενέρ. Οι ομάδες πήγανε, ήταν οι καλύτερες ομάδες φέτος στην Ευρωλίγκα. Μία θα το πάρει. Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός ήταν ο πιο σοβαρός σε όλη τη διάρκεια της κανονικής, στα παιχνίδια της κανονικής διάρκειας. Βγήκε πρώτος, πιο σταθερή απόδοση, παίζει το πιο ωραίο μπάσκετ. Και θα δούμε αύριο την Κυριακή που είναι ένα μάτς. Δεν υπάρχει άλλη ευκαιρία. Ένα μάτς είναι. Ολυμπιακός Ρεάλ, 9 το βράδυ. Να δούμε ποιος θα πάρει φέτος την Ευρωλίγκα. Εγώ είπα και νωρίτερα ότι 65-35 υπέρ του Ολυμπιακού δίνω προγνωστικά. Ο Ράφα πήρε 5,5 εκατομμύρια για να πάει διακοπές, αλλά αφούζος χρήμα υπάρχει. Καλησπέρα, εντάξει, μιλάνε Ολυμπιακοί που έχουν 3 εφημερίδες και έχουν κάνει σχολή το φανατισμό. Ήμαρτον, όσο για το παλικάρι, καλά έκανε σε ένα διεθνές τουρνά όπως θέλει, πάει, λέει ο φίλος ο Πάνος. Εντάξει, ρε φίλε, Πάνο δεν είναι όμως και έτσι. Εντάξει, το θέμα είναι να μην προκαλείς, εντάξει, να μου πεις. Υπάρχουν κάποιοι που είναι λίγο έτσι τα μυαλά πάνω από το κεφάλι, θα θεωρήσουν προσβολή το να πάει ένας με μια φανέλα άλλη μπροστά από τους οπαδούς της ομάδας του και ίσως να κάνουν διάφορες μανούρες. Αλλά και πάλι τώρα το να προκαλείς δεν είναι ότι καλύτερο, ας πούμε. Δεν είναι, τώρα μπορούσε να πάει να έχει τον αγώνα με μια φανέλα κανονική τώρα. Εντάξει, πήγε να προκαλέσει την ουσία είναι. Εγώ είπα ότι πήγε να πάρει like για να γίνει θέμα. Ήξερε ότι θα γίνει θέμα. Σου λέει, δεν μου κάνουν τίποτα μέσα στο κήπεδο, μετά μου πετάξει ένα μπουκάλι νερό, δεν τρέχει και τίποτα. Ήξερε ότι θα γίνει θέμα, γι' αυτό πήγε. Εντάξει.

Μπιλάρα, καλημέρα. Και ο φίλος πήρε πριν και σου είπε για την αστυνομία δίκιο είχε και εσύ δίκιο είχε. Εντάξει, παιδιά, τώρα είναι δίκιο ξεδίκιο. Ο φίλος έλεγε ότι. Και εγώ λέω: αστυνομία έπρεπε να κάνει έλεγχο, αλλά δεν μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω. Η αστυνομία κάνει έλεγχο, να μην έχει τίποτα πάνω σου, τίποτα βεγγαλικά, τίποτα όπλα, ξέρω εγώ, την κουβαλάνε στα γήπεδα, να έχει εισιτήριο και να μπει νόμιμα. Δεν μπορεί η αστυνομία να σου πει: βγάλει τη φανέλα που φορά. Η αστυνομία μπορεί να σου κάνει μια σύσταση. Να σου πει: ρε φίλε, okay, εντάξει, μην τη φορά τη φανέλα, γιατί είναι προκλητικό. Θα προκαλέσει. Δεν μπορεί να πει κάτι άλλο αστυνομία. Δεν μπορεί να του βάλει χειροπέδες. Τι θα του πει? Πάμε στο τμήμα, πας φυλακή. Αλλά για μένα κακός πήγε αυτός ο τύπος, κακός πήγε με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Εντάξει, κακός. Εγώ Ρεάλ 4 απόδοση νίκες, θα σου ρίξω ένα μεγάλο ποσό και αν μην έρθει ποτέ σε ένα μάτς τελικού, ένα βράδυ, ένα 30 νίκη του Ολυμπιακού, από που βγαίνει αυτό, λέει ο φίλος ο Μπέλος. Εντάξει, μικρό είναι, το ένα 30 είναι μικρό, αυτή είναι η αλήθεια. Καλώς το φίλο μου τον Παναγιώτη, τον Πιστρό. Γεια σου Παναγιώτη μου, καλημέρα, καλημέρα φιλαράκο μου. Κατάληψη 13 από το θρύλο, λέει ο φίλος ο Μάικ που έστειλε μηνυματάκι. Ναι, πήγανε στη θύρα 13 Ολυμπιακοί. Να κάνουμε, έτσι είναι, ρε παιδιά. Ο Παναθηναϊκός πήγε στο Final Four, θα πηγαίνανε Ολυμπιακοί. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν έχω παρέα, κύριε Παναγιώτη. Ο Χάτζημα δουλεύει, λέει. Έτσι λέει. Ο Μπέλος κοιμάται. Αυτό είναι αλήθεια. Τώρα ξύπνησε. Φίλε μου, ο Σωτήρης πήγε και ο άλλος φίλος. Δεν ξέρω, παιδιά, πώς μπήκαν τα εισιτήρια μέσα. Με ρωτάτε πώς μπήκαν τα εισιτήρια, αυτοί που δεν είχαν εισιτήριο, πώς μπήκαν μέσα. Πού να ξέρω, ρε παιδιά. Δεν ξέρω πώς μπήκαν μέσα. Τον ευθύνη αυτών που είναι στις εισόδους του γηπέδου, που μπαίνουν οι θύρες. Να μου φαίνεται πολύ μεγάλο το νούμερο, ας πούμε, 5.000, μου λέει ο άλλος, να μπήκαν 5.000 τσαμπατζίδες. Να μπήκαν 200, 100, 300, θα καταλάβω, οκ, okay, μπήκαν. Στη ζούλα μπήκανε. Τώρα 5.000 μισό γήπεδο. Μισό γήπεδο δηλαδή μπήκε τσάμπα.

0: Λοιπόν, αυτά και για σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι. Α, ο φίλος ο Μάικ παραμύθια να είχαμε να λέγαμε. Να είχαμε να λέγανε, λέει. Με το είπανε Παναθηναϊκοί, φίλε Μάικ. Το είπανε. Το είπε ο πρόεδρος της Φενέρ και η Ευρωλίγκα ότι μπήκανε δωρεάν. Εταιρεία φύλαξη είναι υπεύθυνη. Ναι, αυτοί που φυλάνε το γήπεδο είναι υπεύθυνοι. Τώρα πώς μπήκανε, κανείς δεν ξέρει.
1: 9.40.
0: Λοιπόν, αυτά και για σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ. 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Μας δουλεύει ο Χάτζημα. Ναι, μας δουλεύει κανονικά. Ότι δουλεύει. Αυτό είναι. Σωστό. Όπως το λες, Παναγιώτη μου. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι εδώ. 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Ακολουθούν διαφημιστικά μηνύματα. Αμέσως μετά ένα αθλητικό δελτίο ειδήσεων από τον Νίκο Κατσάτσο και μετά μαγκαζίνο του σταθμού με τον Γιώργο Ιωάννου 2 με 4. Εμείς πάλι ραντεβού δίνουμε αύριο το πρωί στις 10 με Τέρκε και με Χάτζημαν. Άρα καταλαβαίνετε, η εκπομπή θα πάρει φωτιά. Καλό υπόλοιπο να περάσετε τη μέρα σας. Προσοχή στους δρόμους γιατί βρέχει. Τα λέμε αύριο το πρωί. Γεια σας.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 2.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
7: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
6: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι, βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι, βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
7: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι.
6: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
8: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Interveten Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
9: Η ώρα είναι 2.
10: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
11: Το ποδόσφαιρο είναι θέατρο και πολλές φορές οι ηθοποιοί του είναι καλύτεροι από εμάς. Quentin Tarantino, σκηνοθέτης.
12: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Κατσάτσος. Πρέπει να προετοιμαστούμε σήμερα πνευματικά και τακτικά. Είμαστε χαρούμενοι και περιμένουμε τον τελικό, δήλωσε ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζόκας εν όψη του τελικού με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Είμαι ενθουσιασμένος για το μάτς και ευλογημένος που θα αγωνιστώ στον τελικό. Είμαστε έτοιμοι πνευματικά να παλέψουμε για εμάς και τον κόσμο μας, ανέφερε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Μία ανάσα από τον Δανό προπονητή Γιάκουμπ Νίστρο που βρίσκεται ο Παναθηναϊκός. Ο 38χρονος τεχνικός είναι ο εκλεκτός για αντικαταστάτης του Ράφα Μπενίτεθ. Ο Γιώβιτς έχει άλλο έναν χρόνο στο συμβόλαιό του. Σίγουρα θα μείνει. Νομίζω ότι είναι χαρούμενος. Αυτή είναι η αίσθηση που έχω από την κουβέντα μαζί του και από αυτά που βλέπω στο γήπεδο, δήλωσε σε συνέντευξή του στη Mozart Sport ο διευθυντής ποδοσφαίρου της ΑΕΚ Χαβιέρ Μπάλτα για το μέλλον του Σέρβου επιθετικού στον δικέφαλο. Ο δεξιός μπακ του Ολυμπιακού Ροντινέη βρίσκεται στα ραντάρ της Ατλέτικο Παναναένσε σύμφωνα με την Globo. Ο 28χρονος φόρτου ΠΑΟΚ Φιόντορ Τσάλοφ, ο οποίος αγωνίζεται ως δανεικός στην Καγιαρίσπορ, επιστρέφει στην πατρίδα του μετά το τέλος της σεζόν, όπως ισχυρίζεται ο ατζέντης του Ρώσου επιθετικού Πάολο Μπαρμπόσα. Ο Μάρτιν Φρίντεκ εξέφρασε την επιθυμία της παραμονής του στον Άρη σε συνέντευξη που παραχώρησε σε μέσο της Τσεχίας. Ο 28χρονος Έλληνας στόπερ της West Ham, Κωνσταντίνος Μαυροπάνος, αναδείχθηκε ως ο καλύτερος παίκτης της ομάδας για την φετινή σεζόν. Ο Μπάμπης Λυκογιάννης αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από την Μπολόνια μετά από μια τετραετία, όπως αναφέρει ο Νίκολος Κύρα. Ο Έλληνας αριστερός μπακ κατέγραψε 92 εμφανίσεις με 4 γκολ και 9 ασίστ με τους Ρωσομπλού. Η Ρακόφ ενδιαφέρεται για τον 22χρονο Έλληνα επιθετικό της Λουγκάνο, Γιώργο Κούτσια, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Πιότρ Καμίνσκι. Στην 38η και τελευταία αγωνιστική της Λα Λίγκα, στις 10, Αλαβές Ράγιο Βαγεκάνο, Βαλένθια Μπαρτσελόνα, Εσπανιόλ Ρεάλ Σοσιεδάδ, Θέλτα Σεβίλη, Μαγιόρκα Οβιέδο, Μπέτις Λεβάντε, Ρεάλ Μαδρίτης, Αθλέτικ Μπιλμπάο, Χετάφο Σασούνα και Τζιρόνα Έλτσε. Στην 38η και τελευταία στροφή της Σεριάς στις 7, Μπολόνια Ίντερ, στις 10 παρατέταρτο, Λάτσιο Πίζα. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το μαγκαζίνο του σταθμού με τον Γιώργο Ιωάννου.
9: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
13: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Interveten Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

Φίλες και φίλοι ακροατές του 943 Ιντερβέτεν Sports, καλησπέρα. Πολύ καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Ιωάννου. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 4 η ώρα. Από εκεί και πέρα θα αναλάβει ο Φώτης Κατσούφης, ο αδιαφωτιστής μας. Η ώρα είναι 2 και 6 πρώτα λεπτά. Καλησπέρα φίλε Διαμαντή. Έστειλε μήνυμα στο Viber ο φίλος μας ο Διαμαντής. Φυσικά περιμένω και των υπολείπων τα μηνύματα στο Viber του σταθμού 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, 6939-943-943. Το Viber στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι ο Νίκος Κατσάτσος, τον οποίο ακούσατε και στο Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων και θα τον ακούσετε και στα επόμενα. Λοιπόν, έχουμε ένα δίωρο, θα πάμε λίγο προς ποδόσφαιρο γιατί τα έχουμε πει για τον μπάσκετ. Παρ' όλα αυτά θα χρειαστεί να αναφερθούμε ξανά γιατί έχουμε να πούμε πράγματα για τον μπάσκετ. Είμαστε στον απόϊχο μιας πολύ μεγάλης νίκης, μιας πολύ μεγάλης πρόκρισης του Ολυμπιακού στον τελικό της Ευρωλίγκας με μια πραγματικά εξαιρετική εμφάνιση. Εξουδετέρωσε την Φενέρμπαχτσε με την άμυνά του, την ανάγκασε μια ομάδα η οποία μπορεί να πετύχει πολλούς πόντους, την κράτησε στους 61, με 61 πόντους πολύ δύσκολα θα κερδίσεις οποιαδήποτε ομάδα πλέον στη EuroLeague. Κάθε σούτ σχεδόν που έπαιρναν οι Τούρκοι ήταν μαρκαρισμένο, ενώ παράλληλα έβγαζε συνεχώς άσους από τα μανίκια του ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Στην αρχή είχε τον Τάιλερ Ντόρσεϊ στην πρώτη περίοδο, ο οποίος έδωσε ρυθμό στον Ολυμπιακό. Στη δεύτερη περίοδο πήρε μπρος ο Εβάν Φουρνιέ ως ένα βαθμό, αλλά κυρίως ο παίκτης ο οποίος εμφανίστηκε ήταν ο Άλεκ Πίτερς, με τον Σάσα Βεζένκοφ να μην είναι σε καλό βράδυ, τουλάχιστον όπως φαινόταν στο πρώτο ημίχρονο. Ωστόσο στην τρίτη περίοδο διέψευσε τους πάντες, έκανε εξαιρετική εμφάνιση. Τρίτο και τέταρτο δεκάλεπτο ο forward του Ολυμπιακού και MVP της regular season έχει πραγματοποιήσει εξαιρετικές επιδόσεις στην επίθεση, εκτελώντας και από την περιφέρεια και από το ζωγραφιστό, ενώ παράλληλα ο Εβάν Φουρνιέ δεν σταματούσε να πυροβολεί από την περιφέρεια. Γενικότερα ο Ολυμπιακός έδειξε ότι είναι έτοιμος να διεκδικήσει το τρόπαιο. Βέβαια το ίδιο έτοιμο είναι και η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία όταν αντιμετώπισε τη Βαλένθια λίγες ώρες μετά ήλεγξε το παιχνίδι πραγματικά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Λοιπόν, θα μείνουμε για λίγο στο μπάσκετ γιατί έχουν βγει κάποια δημοσιεύματα από την Ισπανία μάλιστα, και τα οποία είναι λίγο διαφορετικά από αυτά που είχαμε συνηθίσει, διότι γνωρίζουμε ότι ο Ολυμπιακός ήταν σε συζητήσεις με τον Μοντέρο. Τα δημοσιεύματα της Mundo Deportivo το πάνε όμως σε ένα βήμα παραπέρα. Και γιατί το λέω αυτό? Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ο Ζαν Μοντέρο απέρριψε την προσφορά της Βαλένθια για ανανέωση του συμβολαίου, και το συγκεκριμένο δημοσίευμα αναφέρεται, κάνει λόγο μάλλον για συμφωνία του Ζαν Μοντέρο με τον Ολυμπιακό. Το κατά πόσο ισχύει θα το δούμε βέβαια και σύμφωνα με τα ρεπορτάζ τις επόμενες ημέρες. Συγκεκριμένα το δημοσίευμα του Σέρχιο Γεμπρές, αυτός είναι ο ρεπόρτερ της Mundo Deportivo, ο οποίος έκανε αναφορά για τον Ζαν Μοντέρο, αναφέρει πως όχι μόνο έχει απορρίψει πανηγυρικά την πρόταση της Βαλένθια για ανανέωση συνεργασίας, αλλά έχει ήδη υπογράψει προσύμφωνο συνεργασίας με τον Ολυμπιακό. Αναμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί με την περίπτωση του Ζαν Μοντέρο. Σίγουρα μιλάμε για μια προσθήκη η οποία είναι εντυπωσιακή για τον Ολυμπιακό, εάν όντως πραγματοποιηθεί έτσι. Ο φίλος μας ο Γιάννης στέλνει μήνυμα: παίζει να είσαι εσύ και ο Στρατάκης η καλύτερη εκπομπή του Σαββατοκύριακου για ανανέωση. Να είσαι καλά φίλε Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια.

Ο φίλος μας ο Διαμαντής λέει: Γιώργο, είσαι δύναμη. Φτάσαμε εδώ για να βρίζουν οι Παναθηναϊκοί τον Γιαννακόπουλο. Ό,τι θερίζεις παίρνεις, λέω εγώ. Έχει ρίξει τόση λάσπη και τοξικότητα στο μπάσκετ και στον Ολυμπιακό που κάποια στιγμή όλο αυτό θα γύρναγε. Έτσι την πατήσαν, έτσι την πάτησαν και στην ΑΕΚ με μία νίκη και βγάλαν GPS στην ΟΠΑΠ Αρίνα. Φίλε Διαμαντή, το θέμα δεν είναι αυτό, θα σου έλεγα. Εντάξει, το Final Four είναι ένα Final Four, είναι όποιος το κερδίσει μαγιά του. Είναι ένα παιχνίδι. Να δούμε τι θα συμβεί στο Telecom Center Athens αύριο στις 9. Οι ευχές φυσικά όλων είναι να δούμε στο τέλος της βραδιάς τον Ολυμπιακό με τη Euroleague στα χέρια. Πότε θα σε δούμε στη τηλεόραση, ρωτάει ο Διαμαντής. Αυτό θα το δούμε, φίλε Διαμαντή. Καλά, εγώ δεν ξέρω πότε θα βρεθώ εγώ στην TV.

0: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε σε αυτές τα ρεπορτάζ. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Πάμε να συνδεθούμε με τον Παναγιώτη Στεφάνου, ο οποίος θα μας ενημερώσει για ΠΑΟΚ και Άρη. Παναγιώτη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Γιώργο.
0: Καταρχάς, πώς είσαι?
1: Όλα καλά, μια χαρά.
0: Πάντα καλά, εύχομαι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από ένα δημοσίευμα που έχω δει με τον Λουτσέσκου. Μια πολύ ωραία κίνηση του Ρασβάν Λουτσέσκου στη μνήμη του πατέρα του, του Μιρτσέα.
1: Ναι. Ελείψει τώρα και επικαιρότητας και έχει πέσει και τον μπάσκετ και τώρα που όλα τα φώτα πέφτουν εκεί. Στον ΠΑΟΚ δεν υπάρχει ιδιαίτερη ειδησιογραφία. Υπάρχει όμως αυτό το γεύμα το οποίο παρέθεσε ο Ρασβάν Λουτσέσκου σε μια επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη του πατέρα του, του Μιρτσέα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν από λίγο καιρό. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου, ο οποίος αναχώρησε από τη Θεσσαλονίκη την Τρίτη, βρίσκεται στο Βουκουρέστι, έφτασε εκεί να δει τη μητέρα του από κοντά και χθες έγινε αυτό που προανέφερες, ένα γεύμα 100 μερίδων σε 100 παιδιά ενός ιδρύματος στην Ρουμανία, και μάλιστα το σημαντικό είναι ότι συμμετείχε και ο ίδιος στο μοίρασμα του φαγητού. Δείγμα του πόσο πολύ ευαίσθητος είναι σε τέτοια ζητήματα ο κύριος Λουτσέσκου. Αναλαμβάνω στη μνήμη του πατέρα του όλη αυτή η εκδήλωση, μια πολύ όμορφη διαδικασία που έγινε εκεί στην εκκλησία στο Βουκουρέστι, και δείχνει και το άλλο πρόσωπο του προπονητή του ΠΑΟΚ, για τον οποίο βέβαια υπάρχει ακόμα το ερωτηματικό, αν και έχει συμβόλαιο με το δικέφαλο, αν θα παραμείνει, αν θα αναχωρήσει από τον ΠΑΟΚ. Περιμένουμε να γυρίσει από τη Ρουμανία ή να γίνει αυτή η συνάντηση διαδικτυακή με τον Ιβάν Σαββίδη για να ξεκαθαρίσει και αυτό το ζήτημα και να αρχίσει σιγά σιγά να χτίζεται ο ΠΑΟΚ της επόμενης περίοδου, ο οποίος ΠΑΟΚ ήδη αρχίζει και χτίζεται. Αρχές Ιουνίου θα ανακοινωθεί, όπως λέει το ρεπορτάζ, ο κύριος Ευγένη Κοσέλεφ, ο οποίος είναι ένας Ουκρανός διοικητικός στέλεχος, ο οποίος είχε βρεθεί και στο μάτς του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό, είχε δει από κοντά την αναμέτρηση στην Τούμπα. Και αρχές Ιουνίου θα ανακοινωθεί και επίσημος διευθύνοντας, ως γενικός διευθυντής, ας πούμε, στην ΠΑΟΚ, με καθήκοντα αυτά που είχε ο Μάκης Γκαγκάτσης όταν ήταν ακόμα στον δικέφαλο. Είναι πρώτον πυλών ο Ουκρανός, ο Ευγένη Κοσέλεφ. Είναι ένας άνθρωπος τον οποίο γνωρίζει ο Ιβάν Σαββίδης, και από αυτόν, όπως φαίνεται, αρχίζει το χτίσιμο του Ανδρέα Παπαμιμίκου, ο οποίος είχε πει θα τα αλλάξει όλα στην ΠΑΕ. Και το πρώτο πρόσωπο που επιλέγει για να μπει στο διοικητικό κορμό της ομάδας είναι ο κύριος Κοσέλεφ. Άρα θα έχουμε σιγά σιγά να λέμε πολλά τις επόμενες μέρες, καθώς αναμένονται ανακοινώσεις μία μετά την άλλη από τον κύριο Παπαμιμίκο, που έχει αναλάβει να χτίσει την ομάδα και να αλλάξει τη διοικητική της δομή, η οποία ήταν σχεδόν ίδια τα τελευταία χρόνια.
0: Με αλλαγές βέβαια στη διοίκηση δεν θα υπάρχουν και αρκετές αλλαγές στο αγωνιστικό κομμάτι?
1: Ναι, οπωσδήποτε θα υπάρχουν και αλλαγές. Πάντα στη συνεννόηση αυτό το τρίγωνο Παπαμιμίκου, Κοσέλεφ και Λουτσέσκου, αν παραμείνει, που όπως όλα δείχνουν θα παραμείνει, αλλά πρέπει να το επισημοποιήσουμε κιόλας με κάποιο τρόπο. Ναι, αναμένονται αρκετές αγωνιστικές αλλαγές. Ο ΠΑΟΚ θέλει ποδοσφαιριστές, φεύγουν και παίκτες από την ομάδα, άρα πολύ πριν από τις 20 Ιουνίου, οπότε ξεκινάει η προετοιμασία για τη νέα σεζόν, θα ξέρουμε περίπου πώς θα έχει διαμορφωθεί το ρόστερ της ομάδας. Πρώτα θα προηγηθούν οι αποχωρήσεις, οι ανανεώσεις συμβολέων και αργότερα οι μεταγραφές, οι οποίες και πρέπει να γίνουν και οπωσδήποτε χρειάζεται το ΠΑΟΚ για τη νέα σεζόν.
0: Μάλιστα. Είχαμε και κάποιες δηλώσεις από ό,τι είδα από τον μάνατζερ του Φέντορ Τσάλοφ, του ποδοσφαιριστή του πρώην επιθετικού του ΠΑΟΚ, ο οποίος ανέφερε πως θα τον δούμε στη Ρωσία. Κάτι τέτοιο διάβασα.
1: Εντάξει, τώρα ο Τσάλοφ έπαιξε δανεικός φέτος στην Τουρκία, στην Καϊσερίσπορ. Δεν τα πήγε και ιδιαίτερα καλά. Βέβαια, το τελευταίο διάστημα έβρισκε κάποιες φορές σε δίχτυα. Παρ' όλα αυτά, το ποσό που πρέπει να δοθεί από τους Τούρκους είναι μάλλον πολύ μεγάλο για αυτά που πρόσφερε. Γυρίζει στον ΠΑΟΚ και υπάρχουν αυτές οι φημολογίες ότι θα, με το δεδομένο ότι δεν πρόκειται να παραμείνει στο δικέφαλο, καθώς δεν τον χρειάζεται το Λουτσέσκου, ίσως τον δούμε να επιστρέψει στη Ρωσία. Είναι και αυτό ένα ζήτημα που πρέπει να διευθετηθεί, διότι ο Τσάλοφ έχει ένα πολύ βαρύ συμβόλαιο και επιθυμεί ο ΠΑΟΚ να απαλλαγεί από αυτό το οικονομικό βάρος.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο για, για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Βέβαια έχουμε για τον Άρη νομίζω. Γιατί από ό,τι βλέπω κάποια δημοσιεύματα για το μέλλον του Διαντή συγκεκριμένα, του Clayton Διαντή.
1: Σήμερα είναι μια πολύ κρίσιμη μέρα για το μέλλον, όχι του Διαντή, για το οικονομικό μέλλον του Άρη από αυτή τη συνεργασία με τους Άραβες. Σήμερα είναι ο τελικός των play-off ανόδου στη Σαουδική Αραβία, ανάμεσα στην Al Diriyah και την Al Ula. Εάν η Al Diriyah, η ομάδα η οποία αγωνίζεται, στην οποία αγωνίζεται ο Clayton Diaby, κερδίσει την άνοδο, αυτομάτως θα ενεργοποιηθεί το συμβόλαιο του Σενεγαλέζου και θα έρθουν στα ταμεία του Άρη 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Άρα όλος ο Άρης σήμερα υποστηρίζει Al Diriyah σε αυτό το παιχνίδι. Με νίκη η Al Diriyah ανεβαίνει στην πρώτη κατηγορία της Σαουδικής Αραβίας και αυτομάτως ο Άρης παίρνει αυτά τα χρήματα, άρα πολλά χρήματα. Μιλάμε για δύο τηλεοπτικά συμβόλαια σχεδόν. Είναι υποχρεωτική, επαναλαμβάνω, η αγορά του ποδοσφαιριστή εφόσον ανέβει η Al Diriyah στην πρώτη κατηγορία. Και άρα ο Άρης θα έχει ένα πολύ σίγουρο έσοδο 3,5 εκατομμυρίων ευρώ, τεράστιο ποσό αυτή τη στιγμή για τα δεδομένα του Άρη. Θα αναπνεύσει πάρα πολύ οικονομικά. Το μάτς θα ξεκινήσει στις 7 παρα 10. Και όπως αντιλαμβάνεις, ο κύριος Καϊπίδης θα βρει κάποια οθόνη, θα παρακολουθήσει αυτό το παιχνίδι και θα υποστηρίζει φανατικά την Al Diriyah απέναντι στην Al Ula, όπου αγωνίζεται εκεί ο Ευθύμης Κουλούρη, ήταν Αθέληνας, αλλά αυτή τη στιγμή το συμφέρον του Άρη επιτάσσει η Al Diriyah.
0: Ναι, λογικό κιόλας. Θα πάρουν και, και ένα πολύ καλό ποσό. Έτσι, το οποίο μπορεί να το επενδύσει ο Άρης όπως ο ίδιος νομίζει.
1: Αυτό είπαμε. Ναι, 3,5 εκατομμύρια είναι πάρα πολλά χρήματα. Αυτά περιμένει ο Άρης, γι' αυτό και θέλει τη νίκη της Al Diriyah.
0: Εν τω μεταξύ, είχαμε και κάποιες δηλώσεις από ό,τι είδα από τον Φρίντεκ στην Τσεχία. Αν έχω δει καλά, ο οποίος θέλει να παραμείνει Άρη ή να συνεχίσει άλλη ελληνική ομάδα, κάτι τέτοιο.
1: Είπε ο Φρίντεκ ότι εγώ θέλω να παραμείνω στον Άρη. Τώρα εντάξει, όλα είναι ανοιχτά τα ζητήματα αυτά. Έχει σχέση και με το τι επιθυμεί ο κύριος Γρηγορίου, ο οποίος θέλει να έχει σχηματοποιημένο το ρόστερ του στο ξεκίνημα της προετοιμασίας. 1η Ιουλίου θα συγκεντρωθεί ο Άρης, για να το πούμε και αυτό. Θα αναχωρήσει για το Λεμαίδα και αμέσως μετά θα φύγει, όπως όλα δείχνουν, για το Σλάτιμπορ της Σερβίας, εκεί όπου θα γίνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Θέλει ο Γρηγορίου να έχει τους παίκτες σχεδόν όλους στη διάθεσή του. Μέσα σε αυτούς ίσως συμπεριλαμβάνεται και ο Φρίντεκ, ο οποίος είπε, όπως και σωστά είπε, ότι θέλει να παραμείνει στον Άρη. Θα το δούμε και αυτό στην πορεία.
0: Τέλεια. Τέλεια. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι να προσθέσουμε, φίλε Πάνο.
1: Να πούμε και κάτι ακόμα για τον Ηρακλή, διότι στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Άγγελος Μπασινάς. Έχει ένα αφιλικό παιχνίδι η εθνική ομάδα του 2004 για τα 100 χρόνια της αναγέννησης επανομής. Αλλά δεν είναι αυτός ο λόγος που έχει ανέβει, ο μόνος λόγος που έχει ανέβει ο Μπασινάς, είναι για να έχει και τελικές συζητήσεις με τους ανθρώπους του Ηρακλή και να ανακοινωθεί για τη θέση του τεχνικού διευθυντή. Χθες η Κηφισιά ανακοίνωσε ότι τελείωσε συνεργασία μαζί του, άρα ανοίγει ο δρόμος για να έρθει ο Άγγελος Μπασινάς στη Θεσσαλονίκη, στον Ηρακλή, και να αναλάβει το πόστο του τεχνικού διευθυντή της ΠΑΕ.
0: Και από την ώρα που θα αναλάβει και θα ανακοινωθεί, εικάζω ότι θα έχουμε σκληρό ροκ στην ομάδα, στους μπλε. Έτσι.
1: Θα έχουμε.
0: Από την άποψη ότι θα γίνουν αρκετές μεταγραφές λόγω και της ανόδου στη Super League 1.
1: Οπωσδήποτε. Ο Ηρακλής θέλει πάρα πολλές μεταγραφές. Θέλει να χτιστεί από την αρχή, γιατί λείπει 9 χρόνια από τη μεγάλη κατηγορία. Θα χρειαστεί πάνω από 15-16 ποδοσφαιριστές. Και φυσικά πολλή δουλειά σε αυτό θα έχει και ο Άγγελος Μπασινάς. Γι' αυτό άλλωστε και έρχεται.
0: Ακριβώς γι' αυτό το είπα και εγώ, φίλε Παναγιώτη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Καλή σου συνέχεια. Ήταν ο Παναγιώτης Στεφάνου. Τα είπαμε για ΠΑΟΚ, Άρη και Ηρακλή. Είπαμε, ο Ηρακλής θα ξεκινήσει το σκληρό ροκ τώρα με τον Άγγελο Μπασινά στο τιμόνι της ομάδας ως αθλητικός διευθυντής. Πάμε σε ένα μήνυμα του φίλου μας του Διαμαντή, ο οποίος λέει: εγώ χθες έβλεπα τον αγώνα στην τηλεόραση και άκουγα τον Κόγκα. Ο Καούρης ήταν μέσα στη τηλεόραση. Δεν χρειάζεται αυτό, φίλε Διαμαντή. Εντάξει. Δεν ξέρω, δεν έχω ακούσει την περιγραφή της Νόβα. Εντάξει.

Βέβαια, επειδή λες, Φιλίδια μου, ότι θα το κάνεις και αύριο, από ό,τι φαίνεται, καταρχάς δεν ξέρουμε ποιος θα περιγράψει αύριο τον Ολυμπιακό, έτσι. Γενικότερα, στο κομμάτι της Νόβα. Θα δούμε όμως. Εντάξει. Προχωράμε. Εγώ πάντως χαίρομαι που ακούσε εμάς. Είπαμε, Κογκαλίδης είναι αξία. Είναι αξία, φίλε Διαμαντή. Γι' αυτό χαίρομαι. Ακούσε εμάς, ακούσε τον Γιώργο τον Κογκαλίδη. Τι να λέμε τώρα.

Λοιπόν, στο μεταξύ γίνεται ένας χαμός πραγματικά για τα εισιτήρια του Ολυμπιακός Ρεάλ για τον τελικό. Να δούμε λίγο τις τιμές, γιατί πραγματικά είναι απίστευτες τιμές, πραγματικά. Μιλάμε τώρα για τιμές που βλέπω, οι τιμές που βλέπω είναι γύρω στα 3.000, 3.500, 3.600 ευρώ. Τι να πούμε. Φίλε Διαμαντή, σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Λοιπόν, φίλοι αγροατές, θα τα πούμε σε λίγο. Πάμε σε διάλειμμα. Ακολουθούν διαφημιστικά μηνύματα και μαζί μετά για τη συνέχεια.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Αρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Έλα Λαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 27 13 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210 5761 620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210 5761 620.
4: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά. Το Ενιχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενιχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
5: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
6: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Intervetten Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
7: Η ώρα είναι 2:30.

Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Δεύτερο μισάωρο της εκπομπής. Για όσους άνοιξαν τα ραδιόφωνά τους, στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι ο Νίκος Κατσάτσος.

0: Λοιπόν, πάμε στα του Παναθηναϊκού, γιατί είμαστε μια μέρα μετά την επισημοποίηση του διαζυγίου του τριφυλιού με τον Ράφα Μπενίτεθ και έχουμε σχεδόν έτοιμο από ό,τι φαίνεται τον αντικαταστάτη του, και αναφέρομαι στον Γιάκοπ Νίστρουπ. Θα τα πούμε όμως αναλυτικότερα τώρα με τον Σάκη Μπουσδούνη που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Σάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα φίλε, καλησπέρα, τι γίνεται?
0: Όλα καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Όλα καλά. Εντάξει, εδώ αναμένουμε και βλέπουμε, παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Είχαμε πει ότι ο Παναθηναϊκός από εδώ και πέρα έχει πάρα πολύ δουλειά να κάνει με την λύση της συνεργασίας με τον Μπενίτεθ. Φυσικά, παρόλο που λέγαμε ότι αν δεν δούμε υπογραφές, έτσι, και η αλήθεια αυτή είναι. Ανακοινώθηκε χθες. Όπως στις μεταγραφές, μάλλον για να έρθει ο παίκτης ή ο προπονητής, πρέπει να παίζουν υπογραφές. Έτσι και σε λύσεις συνεργασίας πρέπει να γίνει το ίδιο, φίλε.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Εντάξει, είχαμε την επισημοποίηση, οπότε νομίζω ο Παναθηναϊκός τώρα είναι έτοιμος να.
1: Φαινόταν η δουλειά γιατί πήγαινε για εκεί πέρα, ρε παιδί μου, αλλά ξέρεις, ποτέ δεν λες ποτέ, γιατί ξέρεις, σε τέτοιες συναντήσεις μετά είναι και πολλά τα έξοδα όταν διώχνεις προπονητές. Κατάλαβες, πληρώνεις τα πέναλτί σου. Ό,τι υπογράφεις, πληρώνεις μετά.
0: Αυτά νομίζω τα πληρώνει και ο Παναθηναϊκός τώρα, έτσι.
1: Δεν άκουσα τι είπες.
0: Αυτά τα πληρώνει και ο Παναθηναϊκός τώρα με τον Ράφα Μπενίτεθ. Η αλήθεια είναι.
1: Η αλήθεια είναι, φίλε, ότι δεν πληρώνει τώρα. Πληρώνει τα τελευταία χρόνια ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή, για ένα διάστημα πλήρωνε την απόλυση του Αλόνσο χρήματα, την έλευση του Βιτόρια χρήματα, την απόλυση του Βιτόρια χρήματα, την έλευση του Τούρκου, του Τερίμ. Και πάει λέγοντα, δηλαδή, άμα κάτσουμε να τα αναλύσουμε, σε πιάνει το κεφάλι σου, έτσι. Είναι ο 20ος προπονητής τα τελευταία 14 χρόνια για τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, τι να σου πω. Για Ζεσουάλδο Φερέιρα που ήρθε τον Νοέμβριο του 10, δηλαδή Φερέιρα, Ρότσα, Γκοντζάλεθ, κάποιους τους έχω, Φάμπρι Γκοντζάλεθ, Φάμπρι, ποιος το θυμάται?
0: Φάμπρι.
1: Όπως ο Πονόρτα μετά. Ναι, Γιάννης Αναστασίου, Στίβ Ρούτερ, Σταματσόνη, Ουζουνίδης, Δόνης, Μπογιάτος, Μπόλωνη, Σιλαϊδόπουλος Υπηρεσιακός.

0: προφερόταν Νίστρουπ τέλος πάντων, να έρθει στην Αθήνα να κάνει την ομάδα ο ίδιος. Γιατί μέχρι τώρα τι γινόταν, ερχόταν, ας πούμε, έστεινε την ομάδα π.χ. ο Αλόνσο, δεν πήγαινε καλά τον Οκτώβριο, φεύγει. Έρχεται ο άλλος, αν δεν είναι δικιά μου η ομάδα. Και το ίδιο έγινε και με τον Μπενίτεθ. Δεν βγαίνει έτσι πέρα, δεν γίνεται δουλειά. Θα πρέπει ο Παναθηναϊκός επιτέλους να αφήσει έναν προπονητή, να στήσει μια ομάδα, να τον στηρίξει. Αλλά ο Παναθηναϊκός, φίλε, έχει να πάρει τόσα χρόνια πρωτάθλημα και αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα για τον οργανισμό Παναθηναϊκό, που έχει μια ισοστρέφεια εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εντάξει, να δούμε τι θα γίνει και με τον νέο προπονητή. Παρελθόν, να πούμε, από χθες αποτελεί ο πρώην πλέον προπονητής του Παναθηναϊκού, ο Μπενίτεθ, από τον πάκο της ομάδας. Λίγους μήνες έμεινε στο σύλλογο και ολοκληρώθηκε η συνεργασία στο τέλος μιας χρονιάς που βρήκε τον Παναθηναϊκό στην τέταρτη θέση, που ο ίδιος τη θεωρούσε επιτυχία. Έτσι, εντάξει, δεν θα τα ρίξουμε πάρα στον Μπενίτεθ, γιατί δεν φταίει ο Μπενίτεθ για αυτή την κατρακύλα του Παναθηναϊκού, όπως και στην προηγούμενη χρονιά, αυτή που μας πέρασε δηλαδή. Δεν βελτίωσε την εικόνα της ομάδας και φαινόταν εδώ και καιρό ότι θα υπήρχε αυτό που έγινε, δηλαδή το διαζύγιο με τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός πλέον κοιτάζει την επόμενη μέρα, αφού λύθηκε το θέμα με τον Μπενίτεθ, και μιλάμε για τον Ίστρουμ, όπως σας είπα, που παίζει το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού εδώ και αρκετό καιρό. Από ό,τι φαίνεται έχει συμφωνήσει με τον Παναθηναϊκό, απομένουν υπογραφές, να έρθει στην Αθήνα και να πιάσει άμεσα δουλειά, γιατί ο Παναθηναϊκός δεν έχει πολύ χρόνο, έτσι, γιατί ξεκινάει νωρίς τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις. Φαίνεται ότι τα έχει βρει με την ΠΑΕ. Αυτά έβγαιναν και χθες από ρεπορτάζ στη Δανία, ότι ο Δανός τα έχει βρει με την ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Και όπως είπα και νωρίτερα, απομένουν μόνο οι υπογραφές και να έρθει στην Αθήνα να υπογράψει. Αυτά πάνω κάτω για τον νέο προπονητή. Εντάξει, έχουμε πει και τις προηγούμενες ημέρες πράγματα, ότι έχει συνεργαστεί με τον ΖΕΚΑ, ότι οδήγησε την ομάδα του το 24 στη φάση των 16 του Champions League. Δεν έχει εργαστεί εκτός Δανίας. Είναι νεαρός, 38 χρονών, πιστεύω με πολύ όρεξη για δουλειά και θέλει να χτίσει τη. Ίσως βλέπει τον Παναθηναϊκό να ένα σκαλοπάτι να ανέβει η καριέρα του. Εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα άλλο. Νομίζω ότι όλα αυτά θα φανούν, φίλε, όταν έρθει ο άνθρωπος με το καλό, αν όντως, γιατί αν δεν παίζουν υπογραφές, δεν μπορούμε να το πούμε, να υπογράψει και να δούμε το τι θα δούμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο με τον νέο προπονητή του Παναθηναϊκού.
1: Και μάλιστα τα ερωτηματικά, η αλήθεια είναι πάρα πολλά. Εδώ καλά βλέπουμε, στο μεταξύ θα σταθώ και σε ένα δημοσίευμα το οποίο βλέπω τώρα, έτσι, γιατί ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς αναδείχθηκε ο καλύτερος νέος ποδοσφαιριστής της χρονιάς στην Κροατία και βραβεύτηκε γι' αυτό το λόγο από την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Κροατίας. Το θέμα ότι δεν έχει αγωνιστεί τώρα με τον Παναθηναϊκό.
0: Αυτό πήγα να σου πω. Φαντάσου ότι ο Γιάγκουσιτς έπαιξε τη μισή χρονιά, έτσι. Είναι 20 ετών, μην ξεχνάμε, είναι νεαρός. Μέσα στον Παναθηναϊκό έχει 6 συμμετοχές με 84 λεπτά μόνο. Στην προηγούμενη ομάδα δεν ήταν μόνο βασικός, ήταν πολύ κομβικός στο παιχνίδι της, με γκολ, ασίστ. Οπότε υπήρχαν προσδοκίες και από το Παναθηναϊκό να έρθει, εντάξει, να υπάρξει ένας χρόνος προσαρμογής και να βοηθήσει. Σε αυτό που είπες προηγουμένως, Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Κροατίας για 14η φορά κάνει αυτό, δηλαδή βραβεύει τις κορυφαίες σεζόν. Σε αυτό το θεσμό συμμετέχουν όλοι οι ποδοσφαιριστές που παίζουν στο πρωτάθλημα. Φαντάσου, ο Γιάνκουσιτς αναδεικνύεται φέτος κορυφαίος νεαρός παίκτης της χρονιάς. Λοιπόν, αυτό τα λέει όλα. Δεν ξέρω τι έγινε και ο Μπενίτεθ, γιατί εντάξει, εμείς δεν είμαστε στις προπονήσεις, δεν τον έβλεπε, γιατί όπως δεν έβλεπε και τον Παντελίδη. Δηλαδή, έχουμε χρόνο να κάνουμε κουβέντες για κάποια λάθη που πιστεύω, άποψή μου, τώρα ο καθένας έχει την άποψή του για αυτό το θέμα, ότι έχει κάνει ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ο Μπενίτεθ, χωρίς να σημαίνει ότι λέγοντας ή κάνοντας κριτική για τον πρώην πλέον προπονητή του Παναθηναϊκού, προσπαθούμε να αποδομήσουμε το μεγάλο του όνομα και το ότι έχει καταφέρει, έτσι. Ποιος είμαι εγώ που μπορώ να το κάνω.

0: αυτό. Και ούτε πρόκειται να το κάνω, γιατί εγώ πάντα είμαι της άποψης και το λέω, φίλε, ότι ένας προπονητής πρέπει να στηρίζεται. Είτε Ράφα Μπενίτεθ λέγεται με τεράστιο παλμαρέ, με τεράστιο βιογραφικό, είτε Νίστρουπ, είτε Τζόρτζ Ιωάννου, ας πούμε. Λέω, κατάλαβες πώς το λέω.
1: Προφανώς. Πρέπει να στηρίζεται για να φτιάξει ο ίδιος την ομάδα που ο ίδιος, ναι, που ο ίδιος θέλει και να κρυθεί τότε. Και να κρυθεί τότε.
0: Ακριβώς. Να υπάρχει χρόνος. Και να τη στήσει την ομάδα και να μπορέσει να περάσει στην ομάδα αυτό που θέλει. Αυτό δεν γίνεται από την μια μέρα στην άλλη. Είναι λογικό αυτό που λέω, νομίζω. Δεν γίνεται από την μια μέρα.
1: Ναι, δεν είναι παράλογο αυτό. Δηλαδή πρέπει ένας προπονητής κάποια στιγμή να παίξει το παιχνίδι του ο ίδιος. Απερίσπαστος. Ούτε να κινδυνεύει με το παραμικρό να χάσει τη δουλειά του.
0: Έτσι, μπράβο. Και θα πρέπει να πάρει τους παίκτες που ο ίδιος πιστεύει ότι θα τον βοηθήσουν. Και μην ξεχνάς ότι το κάθε προπονητής έχει το δικό του στυλ και τρόπο παιχνιδιού. Όλοι οι παίκτες δεν κάνουν για όλα. Κατάλαβες τι λέω? Δηλαδή, όταν θες να παίξεις π.χ. με τρεις στην άμυνα, τρεις κεντρικούς αμυντικούς, πρέπει να έχεις μπακ, ας πούμε, να παίρνουν όλη την πλευρά. Αν έχεις μπακ που δεν φεύγουν από το κέντρο και μπροστά, δεν το έχουν ούτε μια σέντρα να βγάλουν, δεν μπορείς να παίξεις, να υπηρετήσεις. Δηλαδή, αν ο παίκτης δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τον τρόπο παιχνιδιού του προπονητή, απέτυχες. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει ένας προπονητής που θα έρθει, πρώτα απ' όλα, να μπορεί, πριν τον πάρεις, να ξέρεις ότι μπορεί να υπηρετήσει τον τρόπο που θέλει να παίξει η ομάδα σου. Όταν γίνει αυτό, παίρνεις τον προπονητή. Από εκεί πέρα θα πρέπει να του δώσεις τα όπλα, όπου όπλα εννοώ, σε εισαγωγικά λέξη βέβαια, εννοώ τους παίκτες, για να μπορέσει να περάσει αυτό που θέλει. Δεν γίνεται σε ένα μάγειρα, φίλε, να του δώσεις φακές και να σου περιμένεις να σου κάνει παϊδάκια. Δεν γίνεται αυτό. Και μην περιμένουμε, δεν είναι και οι προπονητές, είναι άνθρωποι, δεν μπορούν να κάνουν θαύματα. Δηλαδή, ο Μπενίτεθ, με αυτό το υλικό που βρήκε, που εννοείται ότι δεν είναι για πέταμα, θεωρώ ότι μπορεί να κάνει καλύτερα πράγματα, γιατί κοίτα, δεν είχε. Αυτός, εγώ πιστεύω ότι στο μυαλό του, με τις κουβέντες που έκανε και με το συστήνοντα του Παναθηναϊκού, που ο ίδιος είπε ότι δεν του ζήτησε με πρωτάθλημα ούτε τίποτα, ούτως ή άλλως χαμένο ήταν το πρωτάθλημα και από την μέση τη σεζόν. Αν είχα καταλάβει καλά, ο Μπενίτεθ έκανε προετοιμασία μέσα στη σεζόν, ενώ ήταν σε εξέλιξη σεζόν. Δηλαδή έκανε πολλές δοκιμές παιχτών σε θέσεις, συστήματα, όλα αυτά, και δεν του βγαίνει τίποτα βέβαια, γιατί στο ποδόσφαιρο πρέπει να έχει και τύχη, μεσούσε στη σεζόν. Οπότε και φανταζόταν, γιατί ο ίδιος μέχρι τώρα τελευταία που το play-off έλεγε, θα δείτε μια καλύτερη ομάδα του χρόνου, θα προετοιμαστούμε καλύτερα, θα έρθουν καινούργιοι παίκτες. Δηλαδή το είχε στο μυαλό του, θα συνέχιζε από ότι ο ίδιος έλεγε, άσχετα που πιστεύω εγώ ότι είχε καταλάβει το τι γίνεται και πιο πολύ έφτιαχνε το δικό του, τη δική του εικόνα. Να μην φύγει στραπατσαρισμένη από τον Παναθηναϊκό, δεν τα κατάφερε, για κάποιον επόμενο εργοδότη, φαντάζομαι. Δηλαδή, άποψη είναι αυτό, έτσι νομίζω. Δεν είναι κανένας ηλίθιος ούτε χαζός, γιατί είδε ότι πλέον δεν τον σηκώνει το κλίμα στον Παναθηναϊκό. Τα πάντα ήταν εναντίον του, βέβαια. Τώρα, υπήρχε εγώ, άφηνα και ένα ανοιχτό παράθυρο, το έλεγα και στις εκπομπές, γιατί είναι και τα χρήματα στη μέση, έτσι, υποζημιώσει και όλα αυτά. Δεν θα μου έκανε εντύπωση, δηλαδή, αν έβγαινε ο Παναθηναϊκός και έλεγε: έχουμε προπονητή και στηρίζουμε τον Μπενίτεθ και προχωράμε. Δεν θα μου έκανε εντύπωση, γιατί έχω δει παρόμοιες καταστάσεις αρκετές φορές στο Παναθηναϊκό.
1: Και όχι μόνο, θα πω εγώ, στον Παναθηναϊκό, παντού έχουν συμβεί αυτά.
0: Αλλά και μόνο στον Παναθηναϊκό, που μερικές φορές έχουν πάρθει αποφάσεις, φίλε, που δεν έχουν ποδοσφαιρική λογική, έτσι. Με πολλές, αρκετή σεζόν και πέρυσι και πρόπερσι, με πολλές αναρθογραφίες στο ρόστερ. Ελπίζω αυτό να μην γίνει φέτος, που πάλι έγινε μια, έτσι, πήραν αρκετούς παίκτες του Παναθηναϊκού το Γενάρη, και φυσικά θα δούμε το ίδιο, γιατί έχει ανάγκες ο Παναθηναϊκός σε ποδοσφαιριστές. Θα δούμε και άλλες αλλαγές μέσα στο καλοκαίρι. Το λέγαμε ότι άσχετα με τον προπονητή, δηλαδή αν θα ήταν ο Μπενίτεθ για τη συνέχεια ή οποιοδήποτε άλλος ερχόταν. Λοιπόν, να μην ξεχάσω να πω ότι ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε χθες την ενεργοποίηση της οψιών αγοράς του Ανάς Ζαρουρί από τη γαλλική Λανς. Υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών με τον Παναθηναϊκό. Ήρθε στην ομάδα το καλοκαίρι του 25, πέρυσι δηλαδή. 46 συμμετοχές, 8 γκολ με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Χαρούμενος δήλωσε που αποτελώ μέλος του συλλόγου, του κορυφαίου συλλόγου στην Ελλάδα. Ο Παναθηναϊκός είναι μια ιστορική ομάδα με καταπληκτικούς φιλάθλους και ήθελα, λέει, να συνεχίσω την καριέρα μου στον Παναθηναϊκό. Και είμαι χαρούμενος που υπέγραψε το νέο μου συμβόλαιο και ανυπομονεί, όπως λέει ο ίδιος, να συνεχίσει την επόμενη σεζόν, να ξεκινήσει μάλλον η επόμενη σεζόν για να πετύχει τους στόχους ο Παναθηναϊκός. Κάτι που δεν καταφέραμε φέτος, όπως χαρακτηριστικά είπε. Γιατί αξίζει ο σύλλογος να πάρει με τις δικές μας προσπάθειες που και οι φίλοι αθλητές είναι στο πλευρό μας, αξίζει ο σύλλογος κάτι παραπάνω, δήλωσε ο Ζαρουρί.
1: Να σε πάω λίγο στον Μπενίτη, γιατί είδα και ένα σχόλιο που υπάρχει, μια αντίδραση ενός παίκτη του Παναθηναϊκού για την αποχώρηση του Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος σχολίασε, έβαλε δύο παλαμάκια που δύο χέρια μάλλον που χτυπούν παλαμάκια, και ο λόγος είναι για τον Φίλιπ Μλαντένοβιτς, ο οποίος έχει αποχωρήσει βέβαια από τον Παναθηναϊκό. Έτσι.
0: Δεν κάνει εντύπωση, φίλε, γιατί κοίτα να δεις. Κάπου δεν το έκανε, δεν έκανε σωστά. Δεν το χειρίστηκε, κοίτα να δεις. Τι θέλω να πω. Ο Παναθηναϊκός έχασε πολλούς βαθμούς από πολλά ατομικά λάθη. Και πολλά κραυγαλαία ατομικά λάθη. Και ο Μπλαντένοβιτς έκανε τα δικά του λάθη. Και είχε μια αντιμετώπιση που για μένα δεν ήταν καθόλου σωστή, και έμεινε και η ομάδα για αρκετό διάστημα με ένα αριστερό μπακ. Και μετά είχαμε βαφτίσια. Και σε αρκετές αγωνιστικές γινόταν τα βαφτίσια. Με Ζαρουρί, με Καλάμπρια, με. Το μάρμαρο το πλήρωσε ο Μπλαντένοβιτς, γιατί στην ουσία εκδιώχθηκε από την ομάδα. Δύο μέτρα, δύο σταθμά. Τι εννοώ. Ο Γετβάη έκανε γι' αυτός αρκετά λάθη, ειδικά στα μάτς με την ΑΕΚ. Κραυγαλαία λάθη που στήχησε ένα βαθμό στον Παναθηναϊκό. Στηρίχθηκε από τον προπονητή. Ενώ ο Μπλαντένοβιτς εκδιώχθηκε. Μπορεί να μην είναι σωστή η λέξη, αλλά εγώ έτσι το βλέπω από την ομάδα. Οπότε θεωρώ λογική την αντίδρασή του στο φευγιό, να το πω έτσι, του Μπενίτεθ. Επίσης, σίγουρα και κάποιοι άλλοι παίκτες, από ό,τι μαθαίνω, δεν ήταν καθόλου ευχαριστημένοι με την αντιμετώπιση του Μπενίτεθ. Δηλαδή, είχε χάσει αρκετούς. Όταν, ας πούμε, σε μια ομάδα δεν είναι οικογένεια και δεν παίζουν όλοι για την ομάδα, για τη φανέλα, για τον προπονητή, και ο ένας για τον άλλον, και ο καθένας παίζει για τον εαυτό του, και πολλές φορές βλέπουμε σε κάποιες ομάδες και στον Παναθηναϊκό ακόμα μια πλήρη αδιαφορία. Δηλαδή, όταν η μπάλα καίει, όταν το μάτς πρέπει να το πάρεις για πολλούς λόγους. Βλέπε μάτς, ας πούμε, με Ολυμπιακό, με ΠΑΟΚ. Παίζεις τελευταία παιχνίδια ντέρμπι στην έδρα σου και δεν μπαίνεις να τρως σίδερα. Δηλαδή, αυτά τα φαινόμενα έχει ευθύνες ο Μπενίτεθ. Δηλαδή, αν κάτσουμε να κάνουμε έναν απολογισμό, σίγουρα και ο Μπενίτεθ έχει ευθύνες, και γι' αυτό μας λέει και αντίο. Έτσι. Δηλαδή, άλλο στηρίζουμε ένα προπονητή, και άλλο αν κάτσουμε να δούμε το τι έχει συμβεί μέσα στη σεζόν που ήταν προπονητής του Παναθηναϊκού. Με αυτή την έννοια το λέω. Φυσικά, εγώ θα ξαναπώ ότι ο καθένας από τους φίλους του Παναθηναϊκού και γενικότερα και από τους δημοσιογράφους, γενικά, ο καθένας έχει την άποψή του, έτσι, ανάλογα πώς τα βλέπει. Και ο καθένας βέβαια κρίνεται. Και το να πεις την άποψή σου δεν είναι κακό, πιστεύω, έτσι. Έτσι νομίζω, τουλάχιστον.
1: Συμφωνώ, λοιπόν, συμφωνώ, δεν γίνεται. Εντάξει, μπορούμε να λέμε την άποψή μας, αλλά. Εντάξει. Πάντα. Στον κόσμο πλαίσιο και μέχρι εκεί νομίζω δεν πειράζει κανέναν.
0: Εννοείται, εννοείται, φίλε. Αρκεί να γίνεται η κριτική, φίλε, να γίνεται πάντα καλοπροαίρετη.
1: Ναι, πάντα.
0: Από όποια πλευρά και αν έρχεται, σε οτιδήποτε, αρκεί να είναι καλοπροαίρετη. Αυτό. Γιατί όταν δεν είναι, είναι άλλη κουβέντα τότε. Να μην ξεχάσω να πω ότι η διπλή ανάπλαση τρέχει. Έτσι το λέω εγώ, το λέει ο Δήμαρχος Αθηναίων. Το θέμα των εγκαταστάσεων του Ερασιτέχνη έχει μείνει λίγο πίσω αυτό. Γιατί εκεί πρέπει να βγει η άδεια, έτσι, και να βρεθεί ο ανάδοχος που θα κάνει το έργο, έτσι. Φαίνεται σιγά σιγά ότι θα υπάρχει μια προέγκριση της οικονομικής άδειας, και μετά θα έχουμε τις όποιες εξελίξεις σε αυτό το θέμα. Μετά θα πρέπει να βγει η οικοδομική άδεια, γιατί χρειάζονται υπογραφές, ξέρεις, έγινε λίγο χρονοβόρο όλο αυτό. Υπάρχει μια αισιοδοξία και στον Ερασιτέχνη και γενικά στον Οργανισμό Παναθηναϊκό για θετικές εξελίξεις, και ίσως έχουμε νεότερα μέχρι το τέλος του μήνα και στις αρχές του επόμενου, για να δούμε προς τα που πάει όλο αυτό, για να γίνουν και να αρχίσει η κατασκευή και των εγκαταστάσεων του Ερασιτέχνη. Υπάρχει αισιοδοξία με λίγα λόγια και από τον Δήμαρχο, όπως είπα. Να μην ξεχάσουμε να πω ότι υπάρχει ένα βίντεο από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός, έτσι, που δείχνει τις εξελίξεις όσον αφορά το γηπαιδικό. Δηλαδή αρχίζει και παίρνει σάρκα και οστά το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Του Αγίου Κωνσταντίνου ανέβηκε προχθές, δηλαδή ανέβηκε αυτό το βίντεο από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Μιλάμε ένα τεράστιο project για τον Παναθηναϊκό αυτό. Και σε αυτό φαίνεται ότι προχωράνε με γρήγορους ρυθμούς οι εργασίες. Και εντάξει, πιστεύω, δηλαδή φαίνεται, στην ουσία φαίνεται, Γιώργο μου, ο σκελετός του γηπέδου. Φαίνονται κάποιες εξέδρες που έχουν σηκωθεί και αρχίζει σιγά σιγά να θυμίζει όλο και περισσότερο πλέον γήπεδο. Εντάξει, ωραία είναι αυτά. Εν αναμονή το τέλος, μάλλον το τέλος της επόμενης σεζόν, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, να είναι έτοιμο το γήπεδο για να παραδοθεί στον Παναθηναϊκό. Τώρα, Ελλάδα είμαστε, τώρα αν θα καθυστερήσει λίγο και δεν θα είναι έτοιμο στα πρώτα παιχνίδια του 28, λέω εγώ, δεν ξέρω, έτσι νομίζω. Λίγο το κακό, αλλά σημασία έχει το Παναθηναϊκό πλέον από την επόμενη σεζόν. Όλα δείχνουν ότι θα πάει στο καινούριο του σπίτι.
1: Τέλεια. Τέλεια. Δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε.
0: Μόνο να πω ότι μπορεί και στο Σαββατοκύριακο, δηλαδή, εντάξει, δεν ξέρω για σήμερα, αύριο, σίγουρα από Δευτέρα, θα υπάρχουν εξελίξεις όσον αφορά το θέμα αυτό που φαίνεται ότι έχει κλείσει για τον Παναθηναϊκό. Να έχουμε τις υπογραφές και να έχουμε και ανακοίνωση. Αυτά, φίλε.
1: Τέλεια. Τέλεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σάκη.
0: Εγώ σε ευχαριστώ, νομίζω τα καλύψαμε όλα.
1: Ναι, τα έχουμε.
0: Σε όλους τους φίλους ακροατές του 943 Intervented Sports, καλή συνέχεια και σε εσένα στην εκπομπή. Και σε ευχαριστώ για την πολύ όμορφη κουβέντα που είχαμε και σήμερα.
1: Εγώ σε ευχαριστώ, Σάκη. Καλή σου συνέχεια, εύχομαι.
0: Επίσης, για χαρά.
1: Για χαρά. Ήταν ο Σάκης Μπουσδούνης, αναλύσαμε τα του Παναθηναϊκού. Και ο Παναθηναϊκός θα έχει αρκετές αλλαγές να κάνει το καλοκαίρι. Ας ανακοινωθεί βέβαια πρώτα ο Νίστρουπ και βλέπουμε. Στο μεταξύ έχουμε και άλλα πραγματάκια. Έχουμε την ανακοίνωση της αποστολής της Σαουδικής Αραβίας από τον προπονητή της, τον Χρήστο Δόνη. Και θα την αναφέρουμε σε πολύ λίγο. Προλαβαίνουμε. Πιθανότητα ναι. Λοιπόν, ο Άλο Μαρί, ο Τάμπακτη, ο Ζάκρι, ο Αλτζουλάμι, ο Καντάς, ο Αμπτουλχαρμίντ, ο Αλοουαΐς, ο Αλακίντι, ο Αλκασάρ και ο Ατία είναι οι τέσσερις τερματοφύλακες. Οι παίκτες που ανέφερα πιο πριν είναι οι αμυντικοί. Κάνο, Αλκαϊμπαϊρί, Αλτζαχάνι, Αλνταουσαρί, Μοσάμπ Αλτζουαΐρ, Αλχάτζι, Αλνταουσαρί, Αλγκαμνάν, Αϊμάν Γιαχία, Μαντές και Αλσαμάτ είναι η μέση. Και στην επίθεση έχει τέσσερις παίκτες: τον Αλ Μπραϊκάν, τον Αλ Σαλέμ, τον Αλ Σέχρι και τον Αλ Χάμνταν. Είναι η αποστολή, είναι η ομάδα της Σαουδικής Αραβίας, στην οποία προπονεί ο Χρήστος Δόνης. Παράλληλα θα πάμε και λίγο στο μπάσκετ, γιατί έχουμε και εκεί μια είδηση και αφορά τον ΠΑΟΚ. Συγγνώμη, αφορά τον Άρη. Ζητώ συγγνώμη. Αφορά τον Άρη, ο οποίος ήδη σχεδιάζει την επόμενη σεζόν του και έχει στα υπόψη του έναν Ιταλό προπονητή, τον οποίο τον ξέρουμε αρκετά όσοι βλέπουμε την Ευρωλίγκα, και αναφέρομαι στον Λούκα Μπάνκι. Σύμφωνα τουλάχιστον με δημοσίευμα της Ραπρεαλπίνα. Η Ραπρεαλπίνα είναι ιταλική, είναι ιταλικό μέσο. Λοιπόν, πάμε σε break και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Εν τω μεταξύ έχουμε και ένα μήνυμα από ό,τι βλέπω τώρα στο Viber. Φόρτσε Σαουδική Αραβία, Γιώργος Δόνης, ο Χρήστος είναι ο γιος του. Σωστό, συγγνώμη, ο Γιώργος Δόνης είναι, ναι. Καλά το λες Γιάννη, δικό μου λάθος, σωστά με διορθώνεις. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα, διαφημίσεις, δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Νίκο Κατσάτσο και μαζί για τη συνέχεια.
2: 943 Intervention Sports.
1: Go!
2: Βλάβ Σουβλάκη παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love Σουβλάκη. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ.
4: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
5: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
6: Η ώρα είναι 3.
4: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
7: Point της περιοχής. Χελμός, κλειτορία, πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
8: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
9: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group. Με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
10: Μπίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
11: Κάθε Σάββατο, 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι, έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας «Το βλέπες, το παίξες». Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. «Το βλέπες, το παίξες». Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Interveten Sports. Το βλέπες, το παίξες. Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
12: Η ώρα είναι 3.
13: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
12: Η ζωή μοιάζει με το ποδόσφαιρο. Άλλοι παίζουν, άλλοι φωνάζουν από τις εξέδρες. Woody Allen, σκηνοθέτης.
14: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Κατσάτσος. Ο Ολυμπιακός συμφώνησε με τον γκάρτ της Βαλένθια Ζαν Μοντέρο, όπως αναφέρουν ισπανικά δημοσιεύματα. Μάλιστα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Δομινικανός απέρριψε την πρόταση της ισπανικής ομάδος και υπέγραψε προσύμφωνα με τους Ερυθρόλευκους. Πρέπει να προετοιμαστούμε σήμερα πνευματικά και τακτικά. Είμαστε χαρούμενοι και περιμένουμε τον τελικό, δήλωσε ο προπονητής των Πειραιωτών Γιώργος Μπαρτζόκας ενώπιση του τελικού με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Είμαι ενθουσιασμένος για το μάτς και ευλογημένος που θα αγωνιστώ στον τελικό. Είμαστε έτοιμοι πνευματικά για να παλέψουμε για εμάς και τον κόσμο μας, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Μία ανάσα από τον Δανό προπονητή Γιάκουμπ Νίστρουπ βρίσκεται ο Παναθηναϊκός, ο 38χρονος τέος τεχνικός της Κοπενχάγης αναμένεται να υπογράψει μέχρι το 2028. Ο Γιώβιτς έχει άλλο έναν χρόνο στο συμβόλαιό του. Σίγουρα θα μείνει, νομίζω ότι είναι χαρούμενος. Αυτή είναι η αίσθηση που έχω από την κουβέντα μαζί του και από αυτά που βλέπω στο γήπεδο, δήλωσε σε συνέντευξή του στην Mozart Sport ο διευθυντής ποδοσφαίρου της ΑΕΚ Χαβιέρη Μπάλτα για το μέλλον του Σέρβου επιθετικού στον δικέφαλο. Ο δεξιός μπακ του Ολυμπιακού Ροντινέη βρίσκεται στα ραντάρ της Ατλέτικο Παραναένσε, σύμφωνα με την Globo. Ο 28χρονος φορ του ΠΑΟΚ Φιόντορ Τσάλοφ, ο οποίος αγωνίζεται ως δανεικός στην Καγιέρης, που επιστρέφει στην πατρίδα του μετά το τέλος της σεζόν, όπως ισχυρίζεται ο ατζέντης του Ρώσου επιθετικού Παόλο Μπαρμπόσα. Ο Μάρτιν Φρίντεκ εξέφρασε την επιθυμία της παραμονής του στον Άρη σε συνέντευξη που παραχώρησε σε μέσο της Τσεχίας. Ο Λούκα Μπάνκι βρίσκεται στο στόχαστρο του Άρη για τη θέση του προπονητή, σύμφωνα με την La Prealpina. Ο 28χρονος Έλληνας στόπερ της West Ham, Κωνσταντίνος Μαυροπάνος, αναδείχθηκε ως MVP της ομάδας για τη φετινή σεζόν. Ο Μπαμπής Λικογιάννης αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από την Μπολόνια μετά από μια τετραετία, όπως ανέφερε ο Νικόλος Κύρα. Ο Έλληνας αριστερός μπακ κατέγραψε 92 εμφανίσεις με 4 γκολ και 9 ασίστ με τους Ρωσόμπλου. Η Ρακόφ ενδιαφέρεται τον 22χρονο Έλληνα επιθετικό της Λουγκάνο, Γιώργο Κούτσια, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Πιότρ Καμίνσκι. Ο Μπρούνο Φερνάντες της Manchester United αναδείχθηκε καλύτερος ποδοσφαιριστής της Premier League για τη σεζόν 2025-26. Η Ίντερ θέλει να κάνει δικό της τον 25χρονο χαφ της Liverpool, Curtis Jones, όπως αναφέρει η Gazzetta dello Sport. Στην 38η και τελευταία αγωνιστική της La Liga, στις 10 Αλαβές, Ράιο Βαγεκάνο, Βαλένθια, Μπαρτσελώνα, Εσπανιόλ, Ρεάλ Μαδρίτης, Εσπανιόλ, Ρεάλ Σοσιεδάδ, Θέλτα Σεβίλη, Μαγιόρκα Οβιέδο, Μπέτις Λεβάντε, Ρεάλ Μαδρίτης, Αθλέτικ Βιλμπάο, Χετάφε Οσασούνα και Τζιρόνα Έλτσε. Στην 38η στροφή της Σέριε Α, στις 7 Μπολόνια Ίντερ και στις 10 Παρτέρατο Λάτσιο Πίζα. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Γιώργος Ιωάννου και το μαγκαζίνο του σταθμού.
15: Intervention Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
16: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

Να πούμε, επιστρέψαμε καταρχάς, να πούμε πως σε εξέλιξη βρίσκεται ένα παιχνίδι ανάμεσα στη Real Madrid και το Παναθηναϊκό για την Euroliga των Πιτσιρικάδων, για τις ομάδες κάτω των 18. Η Real προηγείται δυστυχώς 43-22 στη Σαν Ελαρίνα απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Στο μεταξύ έχουμε για το Diamond League, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη, και ο Μίλτος Τεντόγλου έχει ξεκινήσει και έχει δώσει το μήνυμα από νωρίς. 8:37 η πρώτη του επίδοση. Μεγάλος Μίλτος, Μίλταρος. 8 μέτρα και 37 εκατοστά η πρώτη του προσπάθεια. Το έδωσε το μήνυμα με τη μία, με το καλησπέρα.

0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα να πούμε και για τον Ολυμπιακό. Αν και τον τελευταίο καιρό περιστρέφονται όλα γύρω από τον μπάσκετ του Ολυμπιακού, θα πάμε στο ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό. Βασίλης Κωνσταντόπουλος στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Βασίλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Είμαστε λίγο σε μια περίεργη μέρα, η αλήθεια είναι, γιατί είμαστε λίγο πριν το τελικό της Ευρωλίγκας και είναι όλα γύρω από τον μπασκετικό Ολυμπιακό.
1: Προφανώς και λογικό είναι αυτό, γιατί οι φίλοι του Ολυμπιακού έχουν στρέψει εκεί το ενδιαφέρον. Εντάξει, δεν είναι παράξενο, μιλάμε για μια τεράστια διοργάνωση, μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο επίτευγμα από πλευράς του Ολυμπιακού και ξέρουμε ποιο είναι το δέσιμο με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Είναι και η διοργάνωση στην Αθήνα, είναι και πολλά τα Final Four στα οποία ο Ολυμπιακός έχει αποτύχει με όλους τους πιθανούς και απίθανους τρόπους, οπότε λογικό είναι να κορυφώνεται και το ενδιαφέρον και η ένταση πριν από αυτό το πολύ μεγάλο ραντεβού με τη Real Madrid. Εξάλλου και ο ποδοσφαιρικός Ολυμπιακός ήταν εκεί με πολλούς θα λέγαμε προσώπους, κυρίως με τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Ήταν και θα έλεγα συμβολική η παρουσία του σε αυτό το πολύ ιστορικό ραντεβού της ομάδας του Πειραιά με τη Φενέρμπαχτσε, μαζί με τον Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ και ο Κώστας Φορτούνης εκεί και ο Κώστας Φαραπαπάς και πολλοί άλλοι. Μιλάμε και για ανθρώπους της διοίκησης οι οποίοι δεν είναι ξέρεις στην πρώτη γραμμή, οπότε καταλαβαίνεις βλέποντας και από το μια βόλτα τα Instagram να κάνεις ότι ήταν πάρα πολλοί άνθρωποι του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού στο πλευρό της ομάδας μπάσκετ, ενώ και από τα social media υπήρξε σχετική ανάρτηση. Ο θρύλος μας στον τελικό της EuroLeague, συγχαρητήρια για την πρόκριση και καλή επιτυχία την Κυριακή, είπε ο ποδοσφαιρικός Ολυμπιακός μέσω, όπως σου είπα, ανάρτηση στα social media. Και αυτό είναι το πλαίσιο που ουσιαστικά συνοψίζει το τι συνέβη από πλευράς ομάδας ποδοσφαίρου και τη στήριξη στο τμήμα μπάσκετ. Τώρα, για να μιλήσουμε λίγο και για το τι τρέχει στο ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό, να πούμε πως έγινε μια πρώτη συνάντηση ανάμεσα σε Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και Βαγγέλη Μαρινάκη. Την περιμέναμε το τελευταίο διάστημα, καθώς δεν βρισκόταν στην Ελλάδα ο πρόεδρος του Ολυμπιακού. Κοίτα, και μόνο η εικόνα ότι βρέθηκαν μαζί στο T-Center και παρακολούθησαν μαζί τον συγκεκριμένο αγώνα λέει πάρα πολλά. Μια εικόνα χίλιες λέξεις. Δηλαδή ότι έκανε μια συνάντηση, έκανε μια πρώτη κουβέντα για το τι μέλη γενέστε για το ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό και μετά αποφάσισαν να πάνε μαζί να δουν αυτό το match. Σημαίνει ότι οι σχέσεις τους παραμένουν σε άριστο επίπεδο, οπότε υπάρχει μια αρχική σύμπλευση και για την επόμενη σεζόν. Από εκεί πέρα δεν έχει γίνει κάτι γνωστό σχετικά με το τι συζητήθηκε, τι υπόθηκε, πού συμφώνησαν, πού διαφώνησαν, αλλά νομίζω ότι και μόνο η εικόνα αυτή της από κοινού παρουσίας στο ΆΚΑ για να παρακολουθήσουν τον Ολυμπιακό λέει πάρα πολλά.
0: Σημαντικό πάρα πολύ αυτό που αναφέρεις, συμφωνώ και εγώ. Λοιπόν, βλέπω κάποια δημοσιεύματα τα οποία έχουν βγει και θα ξεκινήσω από αυτά που έχουν βγει στη Σερβία, τα οποία μπλέκουν τον Ολυμπιακό στην υπόθεση του Φίλιπ Κώστιτς, ο οποίος μένει ελεύθερος από τη Γιουβέντους. Προφανώς η ομάδα λέει που, σύμφωνα με τη Meridian Sport, η ομάδα που πιέζει περισσότερο είναι η Βενέτσια. Παρ' όλα αυτά, παραμονεύει λένε και ο Ολυμπιακός.
1: Λοιπόν, να πούμε πως πέρυσι ο Ολυμπιακός είχε όντως ενδιαφερθεί για τον Κώστιτς, είχε κάνει κάτι παραπάνω από επαφές διερευνητικές για εκείνον. Ένας παίκτης ο οποίος είναι έτοιμος, ψημένος, μπορεί να δώσει στον Ολυμπιακό πράγματα τα οποία ακριβώς περιμένει ο Ολυμπιακός στην αριστερή πτέρυγα. Ωστόσο, να πούμε πως σίγουρα έχουν προβάδισμα οι ιταλικές ομάδες, δηλαδή ομάδες οι οποίες μπορούν να έρθουν και σε πιο άμεση επαφή με τον ποδοσφαιριστή, αλλά και εκείνος είναι πιθανό να θέλει να παραμείνει στο ίδιο περιβάλλον. Βέβαια είναι πολύ καλό το γεγονός ότι θα φύγει ως ελεύθερος από την Γιουβέντους, οπότε υπάρχει μια ευκαιρία οικονομική στη διαπραγμάτευση μαζί του. Να πούμε πως ο Κώστιτς έκανε 23 συμμετοχές φέτος με τη Γιουβέντους, είχε 3 γκολ και 1 assist. 33 ετών πλέον και φαντάζει ως μια ιδανική περίπτωση σε περίπτωση που ο Ολυμπιακός στοχεύσει να αποκτήσει παίκτες εγνωσμένης αξίας. Σίγουρα χρειάζεται μια τέτοια μονάδα στις πτέρυγες, δηλαδή ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να σηκώσει το βάρος της συγκεκριμένης θέσης. Μένει να δούμε, βέβαια, σου λέω και ο ίδιος ο παίκτης τι θέλει, γιατί από την Ιταλία προκύπτει ότι θέλει να παραμείνει στην Σεριά, σε περιβάλλον ιταλικό. Αυτά αλλάζουν, βέβαια. Όπως είπα, είναι πολύ σημαντικό το ότι διαπραγματεύεται πλέον ο ίδιος απευθείας με ομάδες που τον θέλουν, και θα δούμε τις επόμενες ημέρες τι θα συμβεί. Παίκτης ο οποίος αγωνίζεται κυρίως στο αριστερό άκρο της μεσαίας γραμμής.
0: Πολύ σωστά. Εν τω μεταξύ, έχουμε για ένα μήνυμα που μας στέλνει την καλησπέρα το Μιχάλης ο Σοηλές. Το ξέρεις και εσύ, και σε μένα και σε σένα, φίλε Βασίλη. Ταυτόχρονα.
1: Εξαιρετικός.
0: Πώς είπες?
1: Εξαιρετικός ο Σοηλές.
0: Ψυχάρα. Λοιπόν, να σε πάω και σε ένα ακόμα δημοσίευμα που είδα, βραζιλιάνικο. Συγκεκριμένα η Globo έχει μπλέξει τον Ροντινέ με την Αθλέτικο Παραναένσε. Είπε ότι έγινε μια επαφή της βραζιλιάνικης ομάδας με τους ερυθρόλευκους. Παρ' όλα αυτά δεν είχε και κάποιο τρομακτικό αποτέλεσμα, από την άποψη ότι, τουλάχιστον από ό,τι λέει το δημοσίευμα, δύσκολα, λέει, θα δεχτεί ο Ολυμπιακός.
1: Κοίτα, έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο ο Ροντινέ με τον Ολυμπιακό, και αλήθεια δεν είναι αρνητικός να επιστρέψει και νωρίτερα στην πατρίδα του. Βέβαια, η Παραναένσε προσπαθεί να αποκτήσει τώρα ποδοσφαιριστές πριν το παγκόσμιο κύπελο, και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να αποδεσμευτεί αυτή τη στιγμή ο Ροντινέ, καθώς μιλάμε για μια ιδιαίτερη προετοιμασία, και το να διώξει τον Ροντινέ τόσο νωρίς, χωρίς να έχει διαμορφώσει το ρόστερ της επόμενης σεζόν, και με μια προετοιμασία να έρχεται και με προκριματικά να έρχονται, και ενώ ο Ροντινέ είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να βοηθήσει κυρίως πλέον, όπως βλέπουμε. Γνωρίζω το μάδα, το φαγητό στις νέες ήταν και μια τόσο σοφή κίνηση. Εκείνος, όπως σου είπα, είναι ανοιχτός, το έχει δηλώσει και ο ίδιος ξεκάθαρα.

Θα πάμε στην ΑΕΚ πιο μετά, γιατί θα έχουμε, έχουμε και μια είδηση την οποία θα την αναφέρω και μετά και στον Γιώργο του Βασιλείου. Η ΑΕΚ ανέβασε στο Spotify το τραγούδι Αετός Νικητής, το οποίο το ερμήνευσε, αν δεν κάνω λάθος, το ερμήνευσε στη Φιέστα. Ναι, στη Φιέστα το έχει ερμηνεύσει, το τσέκαρα κιόλας. Το Αετός Νικητής το έχει ανεβάσει στο Spotify, το ερμήνευσε ο Μάριος Ηλιόπουλος, ο πρόεδρος της ΠΑΕ ΑΕΚ, στη Φιέστα της ομάδας.

Λοιπόν, και ξεκινάνε. Ο Δήμος Κορυδαλλού κινείται και αυτός, από ό,τι βλέπω σε ρυθμούς Ευρωλίγκας. Λοιπόν, ο Δήμος Κορυδαλλού προανήγγειλε τη μετάδοση της αναμέτρησης με γιγαντοοθόνη στην πλατεία Βενιζέλου και κάλεσε μικρούς και μεγάλους δημότες να στηρίξουν τους ερυθρόλευκους στην προσπάθεια για το τέταρτο ευρωπαϊκό. Έχει ανεβάσει και μια σχετική αφίσα ο Δήμος Κορυδαλλού. Θα έχει γιγαντοοθόνη λοιπόν στην περιοχή, σε εκείνη την περιοχή, για τον τελικό της EuroLeague. Όπως αντιλαμβανόμαστε, σύσσωμες οι πόλεις του Πειραιά, οι ομάδες του Ολυμπιακού, στηρίζουν την ομάδα μπάσκετ εν όψη της κούπας, εν όψη μάλλον του τελικού της EuroLeague.

Στο μεταξύ είχαμε και μια εντυπωσιακή ατάκα, και με αυτό θα πάμε σε διάλειμμα, του Αντρέα Τριγκέρι προς τον Κάιλ Χάινς, γιατί είχαμε το, γιατί στο pre-game της EuroLeague, στο EuroLeague TV, είχαμε μια εντυπωσιακή, είχαμε πολύ ωραίες στιγμές. Είχε καταρχάς πρωταγωνιστές τον Αλπέρεν Σενγκούν, τον Αντρέα Τριγκέρι και τον Κάιλ Χάινς. Ο Αντρέα Τριγκέρι, ο οποίος θα προπονήσει τον ΠΑΟΚ, έριξε μια ατάκα προς τον Κάιλ Χάινς. Να θυμίσω ότι έχουν συνεργαστεί στην Βανόλη για ένα διάστημα, γνωρίζονται και χρόνια έχουν αντιμετωπίσει ο ένας τον άλλον στους αγωνιστικούς χώρους. Ο Τριγκέρι από το πόστο του προπονητή, ο Χάινς από το πόστο του παίκτη. Είχαν συνεργαστεί στη Βανόλη και ο Αντρέα Τριγκέρι την εξέφρασε με έναν λίγο πιο διαφορετικό τρόπο, να το πω. Την αγάπη του, την αδυναμία του προς τον Κάιλ Χάινς. Είπε πως... πώς να το πω... Λοιπόν, είπε, η ιστορία μας με τον Κάιλ ξεκινάει από πολύ παλιά. Ο Κάιλ έχει μια αξιαγάπητη γυναίκα και μια αξιαγάπητη οικογένεια. Δυστυχώς έχω μόνο δύο αγόρια. Αν είχα κόρη, θα της έλεγα να τον παντρευτεί. Δηλαδή, να είχα μια κόρη να στη δώσω. Φίλε Ευάγγελε, θα έρθω στο μήνυμά σου μετά το break, γιατί πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Επιστρέφουμε, γιατί έχουμε και το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής.

0: 943 Intervet & Sports.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη. Για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησή Αρχοντιά.
3: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
4: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Intervet & Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
2: Η ώρα είναι 3:30.

Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Θα πάμε στο μήνυμα του φίλου μου του Ευάγγελου εδώ. Φίλε, μόνο που άκουσα για Βενέτσια ή Ολυμπιακό μου φαίνεται παράξενο. Εγώ θα ερχόμουν στον Ολυμπιακό τρέχοντας. Το καταλαβαίνω αυτό, χωρίς σκέψη, όχι να το παίζω και δύσκολους, άρα κάτι δεν μου πάει καλά να σου πω. Και το αποτέλεσμα, αύριο Ολυμπιακός Ρεάλ 95-82 μου ήρθε φλασιά. Καταρχάς, να ξεκινήσουμε. Ολυμπιακός Ρεάλ 95-82, μακάρι. Πρέπει να, μακάρι να, το, να καταφέρει ο Ολυμπιακός να νικήσει τη Ρεάλ και να φέρει το τρόπαιο να το, να το κρατήσει στην Ελλάδα. Στο μεταξύ, για το Adidas Next Generation Tournament της EuroLeague τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά για τον Παναθηναϊκό. Και γιατί το λέω αυτό? Μάλιστα. Μπάλα Ρεάλ πάλι. Ναι. Αυτή τη στιγμή το σκορ στη Σαν Λαρίνα, το παιχνίδι είναι στην τρίτη περίοδο, 7 λεπτά και 57 δευτερόλεπτα για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Ρεάλ Μαδρίτης Παναθηναϊκός 60-24.

0: Λοιπόν, είπαμε για ΠΑΟΚ, είπαμε και για Άρη, είπαμε για Ολυμπιακό, για Παναθηναϊκό. Τι έμεινε? Η πρωταθλήτρια Ελλάδος έμεινε. Με αυτήν θα κλείσουμε την εκπομπή, το καταλαβαίνετε. Γιώργος Βασιλείου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Γιώργο.
0: Καταρχάς, πώς είσαι?
1: Όλα καλά, φίλε, εσύ πώς είσαι?
0: Δόξα Θεώ, καλά και εγώ. Με τι να ξεκινήσουμε? Με τι να ξεκινήσω? Να ξεκινήσω με το τραγούδι που ανέβασε η ΑΕΚ στο Spotify.
1: Ναι.
0: Συγκεκριμένα με το τραγούδι της Φιέστας, το οποίο, αν δεν κάνω λάθος, πώς ονομάζεται? Α, ναι, Αετός Νικητής. Ναι. Το ανέβασε η ΑΕΚ, το τραγούδισε ο Μάριος Ηλιόπουλος.
1: Ναι, έχει ανέβει και την επόμενη ημέρα, αν δεν κάνω λάθος, της Φιέστας, στο YouTube της ΑΕΚ. Απλά πλέον έχει ανέβει και στο Spotify. Ένα τραγούδι το οποίο γράφτηκε αποκλειστικά για την φετινή πορεία της ΑΕΚ, με τον κύριο Ηλιόπουλο να το τραγουδάει και να το φέρνει έτσι στο επίκεντρο στην Φιέστα για την κατάκτηση του 14ου Πρωταθλήματος Ελλάδας από την Ένωση.
0: Να σε ρωτήσω εγώ κάτι τώρα για αυτό το τραγούδι. Στη Φιέστα το τραγούδισε ο Ηλιόπουλος.
1: Ναι.
0: Στο Spotify και στο YouTube, που φαντάζομαι είναι από στούντιο η έκδοση που βγαίνει το τραγούδι, ποιος το τραγουδάει?
1: Δεν το γνωρίζω. Αν δεν το τραγουδάει και ο Ηλιόπουλος, δεν γνωρίζω ποιος το τραγουδάει. Δεν το έχω
0: καταλάβει. Αυτό θέλω. Θα μπορώ να το ακούσω, η αλήθεια είναι, γιατί δεν έχω προλάβει να το ακούσω από το, ναι, από το Spotify, γιατί. Εντάξει, είναι λίγο. Καταλαβαίνεις γιατί το λέω, για τη διαφορά στην προκειμένη περίπτωση.
1: Όχι, δεν γνωρίζω καθόλου. Νομίζω ότι το τραγουδούσε ο κ. Ηλιόπουλος.
0: Θα το τσεκάρουμε βέβαια για το σίγουρο της υπόθεσης. Με τι να σε ξεκινήσω, με τι άλλο να συνεχίσω? Καταρχάς να πούμε ότι ο Πινέδα, από ό,τι βλέπω, ενσωματώθηκε στο Μεξικό, έτσι?
1: Ναι, ο Ορμπελίν Πινέδα από χθες βρίσκεται στη Πουέμπλα, στη βάση της Εθνικής Ομάδας του Μεξικού, για να λάβει μέρος στην προετοιμασία της Εθνικής Ομάδας του Μεξικού. Τέθηκε στη διάθεση του Χαβιέ Αγκίρε, του ομοσπονδιακού προπονητή του Μεξικού, και από εδώ και στο εξής θα πάρει έτσι μέρος και στα επόμενα φιλικά. Στο φιλικό με την Γκάνα, στη νίκη του Μεξικού, δεν αγωνίστηκε, έμεινε στον πάγκο. Το Μεξικό, το οποίο κέρδισε 2-0 με Γκουτιέρες και Μαρτίνες στο 2 και στο 54, ήταν λογικό να μην αγωνίσει.

0: Κοίταξε, ο Ριμπάλτο ουσιαστικά επιβεβαίωσε όσα είπε και ο κύριος Ηλιόπουλος μετά το τέλος της σχέστας, κατά διάρκεια της διασκέδασης των Κιτρινών Μαύρων για την κατάκτηση του αθλήματος, ότι από την πρώτη στιγμή που είδε τον Μάρκο Νίκολιτς κατάλαβε ότι θα είναι ο άνθρωπος που θα ηγηθεί στον πάγκο της Ένωσης, και είπε χαρακτηριστικά ότι μετά την πρώτη συνάντηση με τον Νίκολιτς, ο Ηλιόπουλος μου είπε πως αυτόν θέλω, αυτό ανέφερε ο Ριμπάλτα για τον Μάρκο Νίκολιτς. Επίσης ο Καταλανός Διευθυντής Ποδοσφαίρου της ΑΕΚ αποκάλυψε την πρόθεση της Ένωσης για να συζητήσει για νέα συμβόλαια τόσο με τον Σέρβο προπονητή όσο και με τον Λούκα Γιώβιτς. Είναι δύο άνθρωποι, ο Νίκολιτς και ο Γιώβιτς, που έχουμε πει και τις προηγούμενες μέρες και στην εκπομπή με την ΖΕΤΑ, ότι η πρόθεση της ΑΕΚ είναι να επεκτείνει τη συνεργασία και με τον Νίκολιτς και με τον Λούκα Γιώβιτς. Έχουν ένα ακόμα χρόνο συμβόλαιο με τους Κεντρινόμαυρους και θεωρώ δεδομένο ότι θα υπάρξει ανανέωση των συμβολίων και των δύο. Επίσης ο Ριμπάλτα αναφέρθηκε και στη μεταγραφική ενίσχυση της ΑΕΚ, λέγοντας ότι θα κινηθούμε για την απόκτηση ποδοσφαιριστών που θα αναβαθμίσουν την ποιότητα του ρόστερ μας. Ο Νίκολς έχει προαναγγείλει 3-4 μεταγραφές για να ανεβάσουν επίπεδο το κεντρικό μαύρο ρόστερ. Οπότε αναμένονται οι επόμενες κινήσεις Ριμπάλτα Νίκολιτς και φυσικά του κυρίου Μάριου Λιόπουλου για την ενίσχυση της ΑΕΚ.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχουμε και να προσθέσουμε πάρα πολλά. Βέβαια για τον Γιώβιτς να πούμε ότι το έχω αναφέρει ξανά ότι στην ΑΕΚ έχει βρει τον πολύ καλό του εαυτό. Θυμίζει κάτι από αυτό που έδειχνε στην Άιντραχτ και ανάγκασε τη Ρεάλ να ξοδέψει ένα σκασμό λεφτά για να τον κάνει δικό της, έτσι.
0: Ναι. Κοίταξε, η ποιότητα του Λούκα Γιώβιτς δεν αμφισβητείται. Και μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή που ήρθε στην ΑΕΚ δίχως να έχει συμμετοχή στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας, και αυτό παίζει το δικό του ρόλο. Αλλά όπως είπα, η ποιότητα του Γιώβιτς ήταν αυτή που έκανε τη διαφορά φέτος στην επίθεση της ΑΕΚ. Είναι ο πρώτος της σκόρερ με 17 γκολ στο πρωτάθλημα, 21 συνολικά. Ένας πάρα πολύ καθοριστικός παίκτης προς την πορεία για την κατάκτηση του τίτλου και την παρουσία στα προημιτελικά του Conference League, η οποία έχει φέτος στόχο να μπει στη league phase του Champions League. Και χρειάζεται τον Λούκα Γιώβιτς, ο οποίος, όπως αποκάλυψε ο ίδιος σε συνέντευξη που παραχώρησε στη Σερβία, έχει κάποιες ενοχλήσεις στο γόνατο και θα ακολουθήσει ένα ειδικό πρόγραμμα προκειμένου να ξεπεράσει πλήρως τον τραυματισμό του, για να είναι διαθέσιμος από την πρώτη μέρα της προετοιμασίας της ΑΕΚ και να βοηθήσει ακόμα περισσότερο την Ένωση σε αυτά τα κρίσιμα παιχνίδια για την πρόκριση στη League Phase του Champions League. Επίσης, ο Ριμπάλτα είπε για τον Γιώβιτς αυτιευόμενος ότι είναι έξυπνο παιδί ο γιος του Γιώβιτς, που του είπε να μείνει για πάντα στην ΑΕΚ.
1: Το είδε γι' αυτό, είχε και τη... Έκανε και την πλάκα εντός αγωγικών. Mm-hmm. Να πούμε επίσης, έχουμε και κάτι ακόμα. Γιατί από ό,τι διαβάζω, η ΑΕΚ προσθέτει άτομο στο τεχνικό της επιτελείο.
0: Ναι, και αυτό είναι γνωστό. Το έχουμε πει και τις προηγούμενες μέρες. Με την ΖΕΤΑ αρχής της εβδομάδας το ανέφερα. Ότι είχε μείνει καινή η θέση του Αλεξάνδρα Ρόγκιτς όταν είχε απομακρυνθεί από το τεχνικό team με απόφαση Νίκολης για την παρουσία του στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας σε εμάς του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα. Δεν κάνω λάθος, δεν θυμάμαι ακριβώς ποιο μάτς ήταν. Όταν το είχε δει μαζί με τον Τζόκοβιτς, δίχως να πάρει άδεια ούτε από την ΑΕΚ ούτε από τον Νίκολης. Έχει μείνει καινή λοιπόν η θέση του επικεφαλής των στατικών φάσεων της ΑΕΚ, οπότε ο Νίκολης έχει εντοπίσει τον άνθρωπο που θα καλύψει αυτό το κενό και πλέον θα έχει ξανά έναν ακόμα συνεργάτη στον πάγκο δίπλα του, ο Μάρκο Νίκολης.
1: Να πούμε πως η θέση για την οποία μιλάμε είναι του προπονητή στον τομέα των στατικών φάσεων, έτσι, να το αναφέρουμε, γιατί πρέπει και ο κόσμος να ξέρει και αυτή τη λεπτομέρεια, έτσι.

0: Ωραία. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι να προσθέσουμε, Γιώργο.
1: Όχι, αυτά. Για την ώρα δεν υπάρχει κάτι παραπάνω. Αναμένονται τα νεότερα.
0: Τα νεότερα. Αναμένουμε, γιατί εντάξει, και η ΑΕΚ τώρα θα προχωρήσει προφανώς σε μεταγραφές για να ανεβάσει κι άλλο το επίπεδό της.
1: Με τις άλλες ομάδες δεν είναι μια ομάδα που καίγεται τώρα να κινηθεί γρήγορα. Η προετοιμασία θα ξεκινήσει στις 6 Ιουλίου. Έχει ένα ολοκληρωμένο ρόστερ. Σίγουρα θα πρέπει να δει και ο Μπάλτα με τον Νίκολης ποιοι παίκτες δεν θα συνεχίσουν στο ρόστερ τη νέα σεζόν. Αλλά μιλάμε για μια ομάδα που είναι δεμένη και θα χρειαστεί απλά κάποιες ποιοτικές προσθήκες.
0: Αυτό, η αλήθεια είναι, το βγάζει η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή. Δηλαδή έχω αυτή την αίσθηση, τουλάχιστον αυτό βλέπω, ότι είναι η ομάδα που θα κάνει τις λιγότερες κινήσεις από όλους.
1: Θα κάνει τις κινήσεις που απαιτούνται, ούτως ώστε η ΑΕΚ να είναι ποιοτική, ανταγωνιστική και έτοιμη να διεκδικήσει την είσοδό της στη League Phase του Champions League. Απλά ξαναλέω ότι έχει το χρόνο, έχει την άνεση, δεν είναι η κατάσταση ίδια με πέρυσι, όταν υπήρχε πάρα πολύ πίεση για να έρθουν οι παίκτες που ήθελε ο Νίκολης στο ρόστερ, προκειμένου να είναι πανέτοιμοι σε μια δύσκολη διαδικασία προκριματικών αγώνων για να μπει στη League Phase του Conference League, όπως και κατάφερε, έχοντας να δώσει τρεις προκριματικούς γύρους. Φέτος είναι τελείως διαφορετικά τα δεδομένα, είναι τελείως διαφορετική η χρόνη. Οπότε είναι σε θέση οδηγού, είναι καβάλα στο άλογο και έχει την άνεση και ο Ριμπάλτα και ο Νίκολης να αναλύσουν ακόμα περισσότερο την οποιαδήποτε μεταγραφική κίνηση. Γιατί εντάξει, πέρυσι μπορεί να χρειάστηκε λίγο πιο εντατική προετοιμασία από άποψη μεταγραφικού σχεδιασμού για να κλείσει πιο γρήγορα το ρόστερ για να είναι διαθέσιμοι παίκτες για τα προκριματικά. Αλλά φέτος δεν υπάρχει αυτή η πίεση.
0: Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο.
0: Τα είπαμε εκτενώς, νομίζω, για την ΑΕΚ στη δεδομένη χρονική στιγμή. Λοιπόν, καλή συνέχεια, εύχομαι.
1: Επίσης, φίλε.

Ήταν ο Γιώργος Βασιλείου, τα είπαμε για την ΑΕΚ. Έχει στείλει ο φίλος μας ο Μιχάλης, έχει στείλει έτσι να κάνει η ΑΕΚ, να νομίζει ότι είναι καβάλα στα λόγια για να μην κάνει μεταγραφές, θα γελάς και θα πει καραμένος. Φίλε Μιχάλη, και ο Γιώργος δεν είπε ότι δεν θα κάνει μεταγραφές η ΑΕΚ. Θα κάνει, απλά θα κάνει τις λιγότερες από όλους γιατί δείχνει να είναι στο καλύτερο επίπεδο αυτή τη στιγμή. Έτσι. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει σε 5 μήνες. Σε 5 μήνες, με όλο το σεβασμό και με το συμπάθειο, ποιος ζει, ποιος πεθαίνει. Στο μεταξύ, τα πράγματα στη Σαν Λαρίνα πηγαίνουν όλο και χειρότερα για τον Παναθηναϊκό. Η διαφορά έχει ξεπεράσει τους 50. Το σκορ είναι 82-31 για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Και ακόμα είμαστε στην τρίτη περίοδο, έτσι. Μπήκαμε τελευταίο δίλεπτο για την τρίτη περίοδο.

Λοιπόν, πάμε τώρα σε κάτι ευχάριστο. Diamond League. Μίλτος Τεντόγλου το πήρε, το κέρδισε. Βγήκε νικητής, κάνοντας μάλιστα και άλμα, το οποίο αποτελεί την κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο. Κατέριψε αυτήν του Ματία Φουρλάνη που ήταν 8.43 και ο Μίλτος Τεντόγλου έκανε προσπάθεια με 8.46. Μίλταρος. Υπτάμενος πραγματικά. Εγώ το έχω πει, καμιά ώρα θα πηδήξει αυτός ο άνθρωπος, θα πατήσει και θα προσγειωθεί μετά το σκάμα. Στο ταρτάν.

Λοιπόν, λήξη στην τρίτη περίοδο, Σαν Λαρίνα, Ρεάλ Μαδρίτης Παναθηναϊκός 92-34. Τα πράγματα δεν πάνε καθόλου μα καθόλου καλά για την ομάδα του Παναθηναϊκού.

Θα πάω τώρα σε ένα μήνυμα του φίλου μου του Γιάννη εδώ πέρα που έστειλε, γιατί έχει ενδιαφέρον. Γιώργο, πιστεύεις ότι η ΑΕΚ άμα μείνει ήδη ίδια, άμα μείνει αυτή η ομάδα, θα έχει του χρόνου τύχη στην Ευρώπη? Είναι άλλη διοργάνωση στο Champions League και πρέπει να κάνει μεταγραφές γιατί δεν θα κάνει τίποτα. Κοίταξε, η μία ανάγνωση είναι ότι πρέπει να κάνει πολλές μεταγραφές πολύ μεγαλύτερο επίπεδο για να μπορέσει να σταθεί στο Champions League. Υπάρχει και η δεύτερη που πρέπει να είναι δεμένη. Η ΑΕΚ πιθανολογώ να κάνει κάτι στο ενδιάμεσο. Πρέπει προφανώς να γίνουν προσθήκες ποιοτικές. Απαγορεύεται να μην γίνουν. Εντάξει, το Champions League είναι άλλη πίστα. Καμία σχέση με αυτήν του Conference και του Europa. Θα πρέπει να γίνουν πολύ καλές προσθήκες για να είναι η ΑΕΚ ανταγωνιστική, έτσι. Γιατί νομοτελειακά θα αντιμετωπίσει ομάδες κορυφαίου επίπεδου. Δύο, το λιγότερο. Γιατί αργά ή γρήγορα θα πέσει μπροστά στην Μπαρτσελόνα και σε καμιά Ρεάλ, σε καμιά Μπάγερν, Παρί Σεν Ζερμέν. Ομάδες που είναι στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας και θα αντιμετωπίσει δύο από αυτές. Αν μπει στη League Phase του Champions League, πάντα έτσι. Στα play-off θα είναι.

Θα πάω στο μήνυμα του φίλου μου του Ευάγγελου, γιατί ο Μίλτος και ο Καραλής είναι υποδείγματα για τον παγκόσμιο αθλητισμό. Μπράβο τους, είναι ψυχάρες και καλά παιδιά. Ακριβώς ό,τι λες, φίλε Ευάγγελε. Ακριβώς. Ψυχάρες, πραγματικά είναι απίστευτοι αθλητές. Είναι κόσμημα για την Ελλάδα που τους έχουμε.

Πάμε σε μια είδηση για τον μπάσκετ, γιατί έχουμε τον Αθηναϊκό, ο οποίος ανακοίνωσε την απόκτηση της Τζούλι Βανλού. Καλώς τον να. Καλώς τον το Μιχάλη το Σοηλέ που στέλνει και μηνύματα στο Viber. Καλώς τον να. Την ψυχάρα. Φίλε Ευάγγελε, το μήνυμα για την ΑΕΚ δεν το διάβασα. Καταρχάς το μήνυμα από ό,τι βλέπω πάει προς το Φώτη, τον Κατσούφι, οπότε θα το αφήσω να το διαβάσει ο ίδιος αν είναι. Το διαβάζω τώρα. Θα σου πω το εξής. Εντάξει, καταλαβαίνω αυτό που λες. Θα το αφήσω να το διαβάσω, να το διαβάσει ο Φώτης ο Κατσούφης αυτό το μήνυμα. Καλό Σαββατοκύριακο και σένα, φίλε Ευάγγελε. Να είσαι καλά, υγεία να έχουμε και να βλέπουμε ωραία πράγματα. Να βλέπουμε καλό μπάσκετ, καλό ποδόσφαιρο, να δούμε ωραίες στιγμές.

0: Λοιπόν, σε αυτό το σημείο έφτασε στο τέλος η εκπομπή. Το μαγκαζίνο το 943 Intervention Sports για το Σάββατο. Κακό που πάθαμε του Σαββάτου. Με αυτόν που έκανε την εκπομπή. Λοιπόν, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Ιωάννου. Δημοσιογραφική μέλη και παραγωγή της εκπομπής ήταν ο Νίκος Κατσάτσος. Έχει έρθει και ο Μιχάλης Σοηλές. Μένετε συντονισμένοι γιατί ακολουθεί ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης από τις 4 μέχρι τις 8. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο αθλητικών ειδήσεων και θα έρθει ο Φωτάρας, ο Φώτης ο Κατσούφης. Από εμένα και όλους όσους εργάστηκαν για αυτήν την εκπομπή, να είστε καλά, καλή συνέχεια, προσοχή στους δρόμους και φυσικά θα τα πούμε αύριο. Γεια σας!
1: Intervention Sports. Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
4: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
1: 9.43 Intervention Sports.
5: Η ώρα είναι 4.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Αν θέλεις να καταλάβεις έναν λαό, παρακολούθησε το πώς πανηγυρίζει ένα γκολ. Ρομπέρτο Σαβιάνο, συγγραφέας.
8: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Κατσάτσος. Ο Μίλτος Τεντόγλου κατέγραψε την κορυφαία επίδοση του πλανήτη στο άλμα Ισμικό στο Diamond Link της Siamen με άλμα στα 8,46 μέτρα. Ο Ολυμπιακός συμφώνησε με τον γκάρτ της Βαλένθια Ζαμοντέρο, όπως αναφέρουν ισπανικά δημοσιεύματα. Μάλιστα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Δομινικανός απέρριψε την πρόταση της ισπανικής ομάδας και υπέγραψε προσύμφωνο με τους Ερυθρόλευκους. Πρέπει να προετοιμαστούμε σήμερα πνευματικά και τακτικά. Είμαστε χαρούμενοι και περιμένουμε τον τελικό, δήλωσε ο προπονητής των Πειραιωτών Γιώργος Μπαρτζόκας εν όψη του τελικού με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ενθουσιασμένος για το μάτς και ευλογημένος που θα αγωνιστεί στον τελικό. Είμαστε έτοιμοι πνευματικά για να παλέψουμε για εμάς και τον κόσμο μας, ανέφερε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Μία ανάσα από τον δανό προπονητή Γιάκομπ Νίστρου που βρίσκεται ο Παναθηναϊκός. Ο 38χρονος τεχνικός αναμένεται να υπογράψει μέχρι το 2028. Ο Γιώβιτς έχει άλλο έναν χρόνο στο συμβόλαιό του. Σίγουρα θα μείνει, νομίζω ότι είναι χαρούμενος. Αυτή είναι η αίσθηση που έχω από την κουβέντα μαζί του και από αυτά που βλέπω στο γήπεδο, δήλωσε στη συνέντευξή του στην Mozart Sport ο διευθυντής ποδοσφαίρου της ΑΕΚ Χαβιέρη Μπάλτα για το μέλλον του σέρβου επιθετικού του δικεφάλου. Ο δεξιός μπακ του Ολυμπιακού Ροντινέη βρίσκεται στα ραντάρ της Ατλέτικο Παραναένσε σύμφωνα με την Globo. Ο 28χρονος φορ του ΠΑΟΚ, Φιόντορ Τσάλοφ, ο οποίος αγωνίζεται ως δανεικός στην Καγιέρισπορ, επιστρέφει στην πατρίδα του μετά το τέλος της σεζόν, όπως ισχυρίζεται ο ατζέντης του Ρώσου επιθετικού Πάολο Μπαρμπόσα. Ο Μάρτιν Φρίντεκ εξέφρασε την επιθυμία της παραμονής του στον Άρη σε συνέντευξη που παραχώρησε σε μέσο της Τσεχίας. Ο Λούκα Μπάνκι βρίσκεται στο στόχαστρο του Άρη για τη θέση του προπονητή της νέας σεζόν, σύμφωνα με την La Prealpina. Ο 28χρονος Έλληνας στόπερ της West Ham, Κωνσταντίνος Μαυροπάνος, αναδείχθηκε ως ο καλύτερος παίκτης της ομάδας για τη φετινή σεζόν. Ο Μπάμπης Λυκογιάννης αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από την Πολόνια μετά από μια τετραετία. Όπως ανέφερε ο Νίκολος Σκύρα, ο Έλληνας αριστερός μπακ κατέγραψε 92 εμφανίσεις με 4 γκολ και 9 assist με τους Ρωσομπλού. Η Ιακώφ ενδιαφέρεται για τον 22χρονο Έλληνα επιθετικό της Λουγκάνο Γιώργο Κούτσια, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Πιότρ Καμίνσκι. Ο Μπρούνο Φερνάντες αναδείχθηκε καλύτερος ποδοσφαιριστής της Premier League για τη σεζόν 2025-26. Η Ίντερ θέλει να κάνει δικό της τον 25χρονο χαφ της Λίβερπουλ Κέρτις Τζόουνς, όπως αναφέρει η Γκαζέτα ντελο Σπορτ. Στην 38η και τελευταία αγωνιστική της Λα Λίγκα στις 10, Αλαβές Ράγιο Βαγεκάνο, Βαλένθια Μπαρτσελώνα, Εσπανιόλ Ρεάλ Σοσιεδάδ, Θέλτα Σεβίλη, Μαγιόρκα Οδιέδο, Μπέτις Λεβάντε, Ρεάλ Μαδρίτης Αθλέτικ Μπιλμπάο, Χετάφο Σασούνα και Τζιρόνα Έλτσε. Στην 38η και τελευταία στροφή της Σέρια Α στις 7, Μπολόνια Ίντερ και στις 10 παρατέταρτο, Λάτσιο Πίζα. Ο Σάσα Ομπράντοβιτς αναμένεται να αποχωρήσει άμεσα από τον πάγκο του Ερυθρού Αστέρα σύμφωνα με τη Meridian Sport. Ο Μίλαν Τόμιτς θα αναλάβει ως το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περίοδου. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
1: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα. Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervention ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervention το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber. 6939-943-943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είναι εκπομπή ο Διαφωτιστής στο 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο Φώτης Κατσούφης για 4 ώρες λοιπόν μαζί σας. 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα. Για ένα τετράωρο λοιπόν μαζί σας ο Φώτης Κατσούφης. 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα αυτή τη χρονική στιγμή που και διαδρομή που έχουμε ξεκινήσει να διανύουμε. Παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη δελτία ειδήσεων. Γιώργος Ιάννου, Νίκος Κατσάτσος, Μιχάλης Σόιλες.

Μας ακούτε παντού σε Ελλάδα, Κύπρο, Ευρώπη, Αμερική, σε όλο τον πλανήτη και διαδικτυακά και ιντερνετικά. Το ίδιο πράγμα είναι. Τα δύο τελευταία εννοώ. Έχω ένα μήνυμα το φίλο μας τον Ευάγγελο, λέει, αυτό με την ΑΕΚ να πάει το κύπελο του πρωταθλήματος όλη την Ελλάδα. Πώς το βλέπεις, λέει, Φώτη? Εγώ το βρίσκω, λέει, αστείο, εκτός αν νομίζω θα ξαναπάρουν, λέει, προτάσμα σε καμία εικοσαετία και θέλω να το βγάλουν φωτογραφία να το θυμούνται, αστεία πράγματα. Να ήταν ένα, λέει, ευρωπαϊκό τρόπαιο, συμφωνώ. Αλλά υποβαθμίζουν, λέει, την ομάδα τους. Υποβαθμίζουν λοιπόν την ομάδα τους να κάνουν αυτή την κίνηση. Φαντάζεσαι να το έκανε αυτό, λέει, ο Ολυμπιακός με τα πρωταθλήματα που παίρνει κάθε χρόνο. Θα έκυγε, λέει, ένα τάκερ βενζίνη στις μετακινήσεις. Αυτά, λέει, ο φίλος Ευάγγελος. Εντάξει, νομίζω ότι ο στόχος του Μάριου Λιόπουλου είναι να ζήσει και επαρχία, οι αεξίδες επαρχίας. Αυτά τα πλούσια συναισθήματα για την κατάκτηση του τίτλου, να το ζήσει και η επαρχία, δηλαδή. Γι' αυτό ο στόχος του Μάριου Λιόπουλου, να μεταφέρει το πρωτάθλημα σε όλη την Ελλάδα. Έτσι, αυτή είναι η άποψή μου, έτσι είναι η εκτίμησή μου αυτή.

Την καλησπέρα εκεί στον Κώστα, τον Ρεντίφη στο Αγρίνιο. Στον Κώστα, στον Πύργο. Φίλε Ευάγγελη, το διάβασα το μήνυμά σου, αυτό αποφορά την ΑΕΚ και εμένα, έτσι. Δεν έχεις παράπονο και σου είπα την άποψή μου. Νομίζω ο στόχος του Μπάριου Λιόπουλου ήταν να σταθούν τη χαρά του της κατάκτησης πρωταθλήματος και οι άνθρωποι, οι αεξίδες της επαρχίας, της περιφέρειας, όλης της Ελλάδας. Ακούτε πάντα την εκπομπή ο διαφωτιστής των 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο λοιπόν για 4 ώρες μαζί, 4 μεσημέρι με 8 το απόγευμα, Φώτης Κατσούφης. Αυτή τη χρονική διαδρομή που έχουμε ξεκινήσει να διανύουμε. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, Δελτία Ειδήσεων. Γιώργος Ιάννου, Νίκος Κατσάτσος, Μιχάλης Οηλές. Και όλα αυτά σήμερα Σάββατο, 23 του μηνός Μαΐου του 2025. Και βλέπω και εδώ στα Δελτία Ειδήσεων το ξεκίνημα του κόμματος και επίσημα πλέον της Μαρίας Καριστιανού. Της εύχομαι καλή επιτυχία και πιστεύω θα σαρώσει, παιδιά, θα αλλάξει το πολιτικό σκηνικό στη χώρα μας. Έτσι αυτή την αίσθηση έχω. Και δυστυχώς και στην αγωνία που κάποιος άλλος κολοτούμπας τελικά αποδεικνύεται. Το παίζει και επαναστάτης, στεναχωρέθηκε που φόραγε τακούνια η Μαρία Καριστιανού. Με τι να πάει, με παντόφλες να πάει, αυτό σε μάρανε.

Αποτελέσματα στο NBA, τελικό αποτέλεσμα playoff. Σαν Αντώνιο Πέρσο, Οκλαχώμα, City Thunder 108-123. Την καλησπέρα στον Βαγγέλη, στου Βαγγέλη, Δεσίκη Λαμπρινή. Και έναν ακόμα Βαγγέλη. Στην Ηρακλείου, στη χαρά στην Ηρακλείου, στην Ελένη, στα Λοπατήσια. Διαβάζω τα μηνύματα που έχετε στείλει προκαταβολικά, παιδιά, έτσι.

Καλησπέρα στον Αποστόλη και στην αρχή σου. Το ενδιαφέρον βέβαια έχει επικεντρωθεί στον αυριανό τελικό του Ολυμπιακού στο μπάσκετ απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο τελικός του Final Four του φετινού στην Ευρωλίγκα. Στις 9 το βράδυ θα ξεκινήσει το παιχνίδι.

Να σας πω και ένα ανέκδοτο για να κρυώσετε ακόμα περισσότερο. Σε ένα εστιατόριο ο προϊστάμενος λέει στον καρσόνι: μία ποικιλία για 10. Ο προϊστάμενος εννοούσε το τραπέζι 10. Τον καρσόνι κατάλαβε μία ποικιλία για 10 άτομα. Το πήγε λοιπόν εκεί και ήταν, υπήρχε μόνο ένα άτομο. Στο τραπέζι αυτό λοιπόν υπήρχε μόνο ένα άτομο που έπρεπε να φάει μια ποικιλία για 10 άτομα.

Λοιπόν, Φώτη, λέει ένας φίλος μας, ο Γιάννης, ο φίλος, λέει: Φώτη, καλησπέρα. Ο κύριος Ηλιόπουλος λέει: στη φιέστα της ΑΕΚ μίλαγε για τα φάς των τραπεζών, για τους φτωχούς που δεν έχουν να φάνε, για τα προβλήματα στο Αιγαίο, λέω, και γενικώς για τα προβλήματα της χώρας. Και μαθαίνουμε ότι έχει κλείσει και ραντεβού, λέει, με τον κύριο Μητσοτάκη. Αυτό ισχύει, λέει, ή γενικώς λέμε λόγια του αέρα? Ή λέμε λόγια για το συμφέρον μας?

Εάν έχει κλείσει ραντεβού, φίλε Γιάννη, με τον κύριο Μετσοτάκη και ο Μάριος Ηλιόπουλος. Προφανώς θα το κάνει αυτό από ό,τι αντιλαμβάνουμε, για να συζητήσει για θέματα γύρω από το ποδόσφαιρο, έτσι. Δεν νομίζω να αναιρεί αυτά που λέει, έτσι, ή ότι είναι λόγια του αέρα όλα αυτά που λέει.

Αλλά και μια το έφερε η κουβέντα για το φίλο μας το Γιάννη, από το φίλο μας το Γιάννη. Θα πω και εγώ σε αυτή την διαδικασία. Οι κοβές λοιπόν, οι Ευρωπαίες Αγγελίες καταγγέλει την ελληνική κυβέρνηση στην Κομισιόν σχετικά με την τροπολογία Φλωρίδη Μητσοτάκη για τις δίκες βουλευτών που θέλουν να ορίσουν ειδικό εφέτη ανακριτή. Και με αυτόν τον τρόπο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζητά περικοπή κονδυλίων λόγω παραβίασης του κράτους δικαίου. Συνεχίζει να τα κάνει λοιπόν νοημόσχεμα, φίλε Γιάννη, η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Το ένα λάθος μετά το άλλο. Και στις φορολογικές δηλώσεις το μπιλιετάκι έχετε παραπάνω αυτή τη φορά για πολύ κόσμο. Μια και λέγεις για φτωχούς και όλα αυτά, έτσι.

Και επειδή λέγει για φτωχολογία, φίλε Γιάννη, και θέλω να πιστεύω ότι τα πιστεύει και αυτά, τα αισθάνεται και τα ζει. Συμπαρίσατε στον κόσμο, Μάριο Ηλιόπουλο, ότι δεν αλλάζει από τη μια την στιγμή στην άλλη. Ότι δεν είναι λόγια το αέρα αυτά που λες. Θέλω να πιστεύω ότι το ραντεβού με το Μητσοτάκη, αν τελικά το έχει κλείσει, είναι για αθλητικά θέματα, εκτιμώ, έτσι. Διάβαζα λοιπόν ότι το 2019 οι 156 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είχαν συνολικό πλούτο 91,9 εκατομμύρια ευρώ. Και το 2024 ο πλούτος τους εκτινάχτηκε. Έγινε 217 εκατομμύρια ευρώ. Και όλα αυτά τη στιγμή που ο κόσμος έβαλε όλα αυτά τα χρόνια πλάτη για τα μνημόνια και τις υπερφορολογήσεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη, έτσι. Κόσμος που έχασε και τα σπίτια του με τους πληστηριασμούς, έχασε τις περιουσίες του, κόπηκαν μισθοί συντάξεις. Και τώρα που λέμε για μισθό συντάξεις, αυτά τα παραπάνω ψίχουλα που δίνει η κυβέρνηση, τα παίρνει με το παραπάνω από τους λογαριασμούς ΔΕΗ, νερό και από τις φορολογικές δηλώσεις. Έλεγα λοιπόν, λέω, πλουτίζουν όλο ένα και πλουτίζουν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Την ίδια ώρα κάποιοι για να βγάλουν το ψωμί τους χάνουν τη ζωή τους. Είχαμε 7 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους σε εργατικά ατυχήματα μέσα σε μια εβδομάδα, παιδιά. Κάποιοι άλλοι λοιπόν πλουτίζουν που στη ζωή τους μπορεί να μην έχουν πιάσει ούτε στυλό. Και κάποιοι άλλοι για να μπορούν να επιβιώσουν χάνουν τη ζωή τους. Για λίγα ψίχουλα, έτσι, αυτό δεν είναι κοινωνικός ρατσισμός ή εννοώ γενικότερα ρατσισμός. Όταν θέλουν να ορίσουν ειδικό εφέτη ανακριτή για τις δίκες των βουλευτών, των υπόδικων της Νέας Δημοκρατίας. Ενώ για τους άλλους πολίτες δεν ισχύουν τα ίδια στη δικαιοσύνη, δεν είναι κοινωνικός ρατσισμός. Δεν είναι ρατσισμός αυτός? Επειδή πολλές φορές έχουν μασίσει την καραμέλα του ρατσισμού, έτσι, και μας τη λένε συνέχεια. Διάβαζα, παιδιά, σήμερα ότι η Αθήνα είναι πιο ακριβή στα ενίκια ακόμα και από τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο και τη Μαδρίτη.

Ενώ ο πληθυσμός εκτοξεύεται, έτσι. Δεν είναι ιδιαίτερα να απαντήσει κάτι ο Θάνος ο Πλεύρης στις καταγγελίες που υπάρχουν, αυτά που ανέδειξε το Υπουργείο Εξωτερικών της Αμερικής, ότι οι αξιωματούχοι του ΟΗΕ και της Λιβύης συνεργάζονται για τη μεταφορά λάθρων μεταναστών στην Κρήτη. Δεν απάντησε ο κύριος Πλεύρης, ο σκληρός της κυβέρνησης.

Λέει ο φίλος ο Βάγγελος ότι η Φώτη βέβαια λέει στα στελέχη της Βουλής εκτινάσετε ο πλούτος και στους φτωχούς εκτινάσετε η φτώχεια. Τι δεν καταλαβαίνουν λέει και τι δεν καταλαβαίνουμε, έτσι είναι η ζωή δυστυχώς. Διάβαζα επίσης ότι έχετε διπλό ένφια από δήμους και περιφέρειες. Καλά δεν μας έλεγαν ότι ο ένφια θα καταργηθεί όταν τελειώσουν τα μνημόνια, ότι ήταν ένας έκτακτος φόρος.

Η ομάδα προποντίδα στην Εύβοια, κλείνοντα τα 100 τη χρόνια, πήρε το κύπελο εκεί με προπονητή τον Αντώνη τον Αυλονίτη, τον πατέρα και παλέγμαχο ποδοσφαιριστή, και πατέρα του άσου του Πανιωνίου του Αυλονίτη και πρώην παίκτη του Ολυμπιακού, βέβαια, έτσι. Μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε μηνύματά σας 6939-943-943. Χαίρομαι που ενδιαφέρεστε πέραν των αθλητικών, που είναι το αντικείμενό μας, έτσι, το βασικό. Τα θέματα που αφορούν τη ζωή μας. Και πράγματι χαίρομαι που παίρνετε θέση σε όλα αυτά τα θέματα. Έτσι, μόνο παρελθόν από το Παθρακικό να πάμε τώρα. Μετά από μια σεζόν επιτυχημένης συνεργασίας, θα αποτελέσει παρελθόν ο Χρήστος Γκράνας. Είναι ο γενικός εκεί διευθυντής ομάδας που βοήθησε σημαντικά στην οργάνωση, τη λειτουργία και τις επιλογές στην καθημερινότητα των Πρασίνων, που είπαμε ανεβήκανε στην Super League 2. Σε μια σεζόν με προτάσμα και άνοδο στη Super League 2, αλλά και διαπιστώθηκε διαφορά φιλοσοφίας όμως για την επόμενη μέρα με τη διοίκηση στην ομάδα της Κομωτινής.

Ο Χρήστος Γκάνας, λοιπόν, που αποτελεί παρελθόν από τη θέση του Γενικού Διευθυντή στον Παθρακικό. Είναι παλιός διευθυντής πρώτης εθνικής κατηγορίας, έχει εργαστεί και στον Άρη Αβάτου και τους Θρακιώτες. Ναι, χρειάζονται ενίσχυση σε ένα πολύ κέραιο πόστο. Μετά από αυτή την αποχώρηση, τη λύση της συνεργασίας εν ώψη της συμμετοχή τους στην μεγαλύτερη κατηγορία, στη Super League 2.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
5: Κάθε Σαββατοκύριακο 7 με 10 το πρωί, Ελλάδα Παντού με τον Γιώργο Κοντονή.
6: Η ώρα είναι 4:30.

Περάσαμε στο δεύτερο μισάρο, στο δεύτερο μέρος εκπομπής «Ο Διαποτιστής» των 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί ο Φώτης Κατσούφης. 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα, αυτή τη διαδρομή που έχουμε ξεκινήσει να διανύουμε. Σήμερα Σάββατο 23 Μαΐου του 2026. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, δελτία ειδήσεων. Γιώργος Ιάννου, Νίκος Κατσάτσος, Μιχάλης Οηλές. Συγχαρητήρια στον Μίλτο Τεντόγλου και πάλι μας έκανε υπερήφανος. Πέταξε στην Κίνα με 8.46, σοφάρισε την καλύτερη επίδοση φέτος στον κόσμο. Για αυτή την επιτυχία μας μιλήσει αναλυτικά ο Ηρακλής Αθανασόπουλος που ασχολείται με θέματα του Στίβου και όχι μόνο, στις 5.30 περίπου. Ο συνάδελφος και φίλος λοιπόν Ηρακλής Αθανασόπουλος που παρακολουθεί λεπτομερώς όλα αυτά τα θέματα.

Και παιδιά, αν δεν το μάθατε, σας το λέω εγώ, θα δηλώσουμε από την αρχή όλα μας τα ακίνητα, περίπου 7,1 εκατομμύρια φορολογουμένου, θα κληθούν από τον Ιούνιο να εισέλθουν σε μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα της ΑΔΕ, της ανεξάρτητης αρχής λοιπόν, ΑΔΕ, στην οποία θα είναι συγκεντρωμένα και αποτυπωμένα όλα τα πληροφοριακά στοιχεία για την ακίνητη περιουσία. Καλά, μέχρι τώρα πώς μας φορολογούσαν στον αέρα, δεν ήξεραν τι γίνεται. Τέλος πάντων, τα στοιχεία των φορολογούμενων που συγκεντρώνει η νέα πλατφόρμα περιλαμβάνονται σε διάφορες επιμέρους βάσεις δεδομένων του δημοσίου. Όπως το περιουσιολόγιο της φορολογικής διοίκησης, το Εθνικό Κτηματολόγιο και το αρχείο του ΔΔΕ για τα ηλεκτροδοτούμενα κτίσματα. Πρόκειται για την πλατφόρμα Μητρώ Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων ΜΙΔΑ, που θα τεθεί σε παραγωγική λειτουργία από την ΑΔΕ εντός του πρώτου δεκαπερθήμερου του Ιουνίου του τρέχοντος έτους. Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να ελέγξουν τα πληροφοριακά στοιχεία για τα ακίνητά τους, όπως αυτά θα έχουν αποτυπωθεί στη νέα αυτή ενιαία βάση δεδομένων, και στη συνεχεία είτε να επιβεβαιώσουν όσα θεωρήσουν ότι έχουν καταγραφεί ορθά, είτε να διορθώσουν όσα εμφανίζονται λάθη και αντιστοιχίες, είτε να συμπληρώσουν τυχώς παραλήψη στοιχείων, ώστε η εικόνα της ακίνητης περιουσίας τους να είναι ορθά καταγεγραμμένη και πλήρως ενημερωμένη.

Να πάμε στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Το ελληνικό, την κατάκτηση του τέταρτου συνεχόμενου πρωταθλήματος στο φούτσαλ γυναικών πανηγύρισε η ΑΕΚ, καθώς επικράτησε με 7-1 του Καρπενησίου στον τρίτο και καθοριστικό τελικό της σειράς, κάνοντας το 2-1 στις νίκες. Και ενώ εσείς βέβαια μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6939-943-943, το γνωστό Viber, σε όλο τον πλανήτη, έτσι παιδιά. Γιατί μας στέλνετε από παντού, όχι μόνο από Ελλάδα, από όλα τα σημεία του πλανήτη μας στέλνετε στο Viber αυτό, χωρίς καμία χρέωση. Έλεγα λοιπόν για το φούτσαλ της Ένωσης που νίξε με 7-1 στα κορίτσια την ομάδα του Καρπενησίου. Στον τρίτο και καθοριστικό τελικό της σειράς, κάνοντας το 2-1 στις νίκες. Και έφτασε στην κατάκτηση του τέταρτου συνεχόμενου πρωταθλήματος στο φούτσαλ γυναικών. Πρωταγωνίστρια για τις νικήτρες που προηγήθηκαν νωρίς 2-0 ήταν η Δέσποινα Χατζηνικολάου με 3 γκολ, ενώ σκόραν ακόμα η Ζάγκ, Λιροπόκη, Τσελέντι και Κοτσίρι. Για την ομάδα του Καρπενησίου που μείωσε προσωρινά σε 6-1 με την Ναυσικά Ογκίτσι, η φετινή πορεία μόνο επιτυχημένη μπορεί να χαρακτηριστεί. Η παρουσία λοιπόν της ομάδας του Καρπενησίου στους τελικούς και η συνολική εικόνα της ομάδας, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα στο τελικό αυτό, στη σεζόν αξίζουν συγχαρητήρια, καθώς απέδειξε ότι αποτελεί πλέον μία από τις πιο σημαντικές δυνάμεις του ελληνικού γυναικείου φούτσαλ.

Ο Ηρακλής που επέστρεψε σε μεγάλα σαλόνια σε επαγγελματικές κατηγορίες στο ελληνικό ποδόσφαιρο, επέστρεψε λοιπόν και πάλι στην ελίτ του ελληνικού ποδοσφαίρου. Είναι σε οριστική συμφωνία με τον Άγγελο Μπασινά, με τον παλέμαχο διεθνή μέσο να λαμβάνει τον ρόλο του αθλητικού διευθυντή στη νέα εποχή του

Επίσημα ανακοίνωση για αυτό το deal αναμένεται μέσα στην εβδομάδα. Και ο Άγγελος Μπασινάς αναμένεται να έχει κομβικό ρόλο στη δημιουργία του νέου ποδοσφαιρικού project του Ωκεανόλευκου Συλλόγου. Καθώς θα είναι ο άνθρωπος που θα τρέξει, όπως λέμε, τον αγωνιστικό σχεδιασμό σε στενή συνεργασία με τον νέο προπονητή της ομάδας, τον Βάλτερ Ματσάρη. Και δύο άνδρες αναμένεται να έχουν άμεση συνεργασία σε όλα τα ζητήματα που αφορούν τη στελέχωση του ρόστερ, τις μεταγραφικές κινήσεις και γενικά την αγωνιστική φιλοσοφία πάνω στην οποία θα χτιστεί η νέα ομάδα του Γυραιού.

Να πούμε ότι ο ιδιοκτήτης ΣΚΑΕ Παναθηναϊκός, λοιπόν, ΣΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ Δημήτρης Γιαννακόπουλος, δημοσίευσε μια σειρά από stories στο προσωπικό του Instagram, απευθυνόμενο στην αστυνομία με αφορμή τους δύο μετελικούς του Final Four της Euroleague στο Telecom Center Athens. Και αναφέρει σε αυτή την ανάρτησή του κύριος Γιαννακόπουλος ο Δημήτρης: εγώ καταλαβαίνω, λέει, την πίκρα του κόσμου για τον Παναθηναϊκό, όμως όλα αυτά θα διορθωθούν. Γενικότερα είναι άσχημες αυτές οι μέρες, Παναθηναϊκά όλα θα διορθωθούν. Λοιπόν, εγώ το μόνο που έχω να πω είναι το εξής: το αν είμαι μαζί με την αστυνομία και αν πιστεύω στις αρχές, το έχω δείξει, λέει, 50 χρόνια που ζω. Το αν τη σέβομαι, το αν την υποστηρίζω όπως μπορώ κλπ. Από εκεί και πέρα όμως ποτέ δεν έχω μασίσει τα λόγια μου. Μας έχετε βάλει πολύ σωστά και έχουμε κάνει επενδύσεις εκατομμυρίων για τα αυτοπροσωπίες, για κάμερες, για επεισόδια, για αθλητικούς νόμους που όποτε γουστάρετε, λέει, τους εφαρμόζετε. Χθες, λέει ο κύριος Γιαννακόπουλος, δεν έγινε καμία ταυτοπροσωπεία, δεν έγινε κανένας έλεγχος εισιτηρίων. Πριν από 15 μέρες, με πρόφαση ότι πήγαν να μπουν κάποιοι άνθρωποι του Παναθηναϊκού παραπάνω, ρίξατε, λέει, δακρυγόνα χθες, ενώ ξέρατε τι γίνεται, ενώ ξέρατε πως δεν κάνατε την ταυτοπροσωπεία, γιατί υπήρχε πάρα πολύ κόσμο. Αφήσατε να μπουν, λέει, μέσα και να υπάρχουν όλα αυτά τα επακόλουθα που υπάρχουν. Όσο και να λέγεστε, λέει, αστυνομία, όσο και να λέγεστε αρχή, περιμένω και απαιτώ μια τεράστια συγγνώμη από τον κόσμο του Παναθηναϊκού και τους φιλάθλους του που είχαν έρθει να δουν τον αγώνα, λέει, όπα. Και προς την EuroLeague θα το πω στα ελληνικά, είμαι σίγουρος πως έχετε μεταφραστές εκεί. Αν όλα αυτά είχαν γίνει, λέει, σε αγώνα του Παναθηναϊκού, θα μας είχατε τιμωρήσει, θα μας είχατε ρίξει τίποτα εκατομμύρια πρόστιμο, θα μας είχατε ρίξει αγωνιστικές. Εγώ δεν θα μπορούσα να πάω στο γήπεδο ούτε στην επόμενη ζωή μου. Αυτά, λοιπόν, αναφέρει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στην ανάρτησή του για τα όσα έγιναν. Στους χθεσινούς αγώνες του Final Four στην Ευρωλίγκα, στην έδρα του Παναθηναϊκού, στο... Telecom Center Athens, εννοεί ότι δεν ακολουθήθηκαν αυτά που θα έπρεπε από την αστυνομία, δεν έγιναν ταυτοπροσωπίες, ότι δεν έγιναν τίποτα από όλα αυτά. Και μιας και αναφερόμαστε, ρε παιδιά, σε αυτά τα πράγματα, να πω κάτι το εξής. Την περασμένη Τρίτη, νομίζω δεν ήτανε, υπήρχε μια τεράστια οσμή στα νότια προάστια. Λες και υπήρχε διαρροή γκαζιού, έτσι μου φαινότανε. Υπήρχε μια ανακοίνωση από την Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και λέει: μην ανησυχείτε. Αλλά ποτέ δεν μας είπαν γιατί πρόκειται, χωρίς να ξέρουν τι ακριβώς είναι. Πώς να μην ανησυχούμε, ρε παιδιά, όταν δεν ξέρουμε αυτή η οσμή από πού προέρχεται, τι ακριβώς είναι. Είναι διαρροή γκαζιού, είναι διαρροή φυσικού αερίου, είναι οσμή που έρχεται από την Ψιτάλια. Πώς να μην ανησυχούμε όταν δεν ξέρεις τι ακριβώς είναι, να μην ανησυχούμε, δηλαδή, για κάτι που δεν γνωρίζει το Υπουργείο τι είναι και κανείς δεν γνωρίζει. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος δεν ήξερε τι ακριβώς είναι. Αυτοί που μετράνε τους ρήπους δεν ήξεραν ή δεν ξέρουν τι είναι. Είχε ντουμανιά σε όλος ο τόπος. Κανείς δεν ήξερε τι είναι αυτή η οσμή, από πού προέρχεται. Έτσι ξαφνικά από το πουθενά, δεν μπορεί.

Αρκετοί πολίτες λοιπόν με αφορμή αυτή την οσμή που είχε ντουμανιάσει Αθήνα τόπο στα νότια προάστια. Συζητήσεις που έκαναν έλεγαν τι γίνεται παιδιά, μας ψεκάζουνε. Κάποτε και ο πρώην πρόεδρος των ανεξαρτήτων Ελλήνων, ο Πάλος Καμένος, είχε πει ότι μιλήσει για περί αεροψεκασμούς. Κανείς όμως δεν μας έδωσε καμία απάντηση τι ακριβώς συνέβη τελικά, από πού προερχόταν αυτή η οσμή.

Ο φίλος μας ο Ευάγγελος λέει: Φώτη, εγώ απορώ με το θράσος των πολιτικών να βγαίνουν στην τηλεόραση μετά από αυτά που έχουν κάνει στην όμορφη τούτη χώρα, χωρίς ντροπή, και να λένε ότι, ότι θα πατάξουν τη φοροδιαφυγή, την εγκληματικότητα και άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Είδες, λέει, με την ταχύτητα που ενεργούν στο να κόβουν εκκλήσεις. Ενώ στα υπόλοιπα λέει αργά τα ζώα μου, δεν καταλαβαίνεις γιατί τα χρωστά λέει στο δημόσιο και έχεις εκείνη την περιουσία. Δίπλα κόκκινη γραμμή για να στο πάρουν εύκολα, να μην κουράζονται και ψάχνουν όπως τώρα. Να γίνει πιο εύκολο για αυτούς όταν χρωστάς να σου παίρνουν το σπίτι, αυτό εννοεί. Είδες, λέει, τη δήλωση του Ιμπραήμ Κουτουλάη για το μητελικό χθες. Ότι έσπαξα, λέει, την Φενέρ και ότι ο Ολυμπιακός ευνοείται στην Ευρωλίγκα. Δεν υπάρχει κάποιος να τον μαζέψει την τροπή του, λέει, να είναι και αθλητής του μπάσκετ. Πέρσι δεν είπε τίποτα, λέει, όλα καλά έγιναν φέτος. Όλα καλά, λέει, φέτος έγιναν, αλλά δεν είδε τη διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων.

Λοιπόν, χαίρομαι για τα πολλά μηνύματα που στέλνετε. Είπαμε 165 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, εγώ το διάβασα έτσι, δεν το λέω από το μυαλό μου. Το 2019 είχαν 91,9 εκατομμύρια ευρώ συνολικό πλούτο και τώρα έχουν 217 εκατομμύρια. Ετοιμάζεται να ανακοινώσει το νέο του κόμμα ο Αντώνης Σαμάρας. Ο κόσμος μοχθεί, χάνει τα σπίτια του, περιουσίες του. Έχει χάσει μισθούς και συντάξεις, κατασχένουν τα σπίτια του. Αλλά η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας ειδικότερα πλουτίζουν.

συνεχίζει να ενισχύεται εντυπωσιακά η γυναική ομάδα μπάσκετ του Αθηναϊκού. Λοιπόν, μετά την απόκτηση της Μαρκέλα Φασούλα, η ομάδα του Πύρου να φέρνει στην Ελλάδα μια σπουδαία παίχτη. Αθηναϊκός πήρε και την Βελγίδα δισπρωταθλήτρια Ευρώπης, την Τζούλι Βανλού. Την περασμένη σεζόν αγωνιζόταν στην Μερσίνη με τον οποίο αγωνίστηκε στην EuroLeague, στο EuroCup και στο τουρκικό πρωτάθλημα. Μέχρι πρώτη έπαιζε στις New York Liberty με μέσο όρος 5,8 πόντους, 5,4 assist και 2 rebound. Ο Αθηναϊκός έχει βάλει πλώρη από τώρα να κατακτήσει το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, εκεί που έφτασε στο τελικό και για 2 πόντους δεν κατάφερε να το πάρει. Στη σεζόν λοιπόν που ολοκληρώθηκε το νέο απόκτημα του Αθηναϊκού, των Βιλονιωτών. Η δισπρωταθλήτρια η Ευρώπη, η Τζούλι Βανλού, είχε τη σεζόν που ολοκληρώθηκε 11,7 πόντους, 4,8 ασίστ και 2,8 rebound στην Ευρωλίγκα, 4,7 πόντους, 7 ασίστ και 2,9 rebound στο EuroCup, και ολοκλήρωσε τη χρονιά στο τουρκικό πρωτάθλημα με 10 πόντους, 7 ασίστ και 4 rebound ανά αγώνα. Και στο γυναικείο NBA μετράει 80 συμμετοχές, όπου εκεί, όπως είπαμε, είχε μέσο όρο 5,8 πόντους, 5,4 assist και 2 rebound. Γιγαντώνεται ακόμα περισσότερο ο Αθηναϊκός στο γυναικείο μπάσκετ, με στόχο να τα σαρώσει όλα την επόμενη σεζόν.

Μερικές εδώ μεγάλες ομάδες στην Ελλάδα ψάχνονται για προπονητές ξένους κτλ. Έτσι δεν έχω κάτι με ξένους προπονητές. Γιατί για παράδειγμα ο Νίκος Παπαδόπουλος του Λεβαδιακού δεν κάνει για μεγάλες ομάδες. Και σοβαρός και επιτυχημένος σαν παίκτης ήταν και σοβαρός και επιτυχημένος σαν προπονητής. Χρήστος Κόντης λίγο ήταν για τον Παναθηναϊκό, σημάζεψε αρκετά πράγματα στο πέρασμά του. Λάθος για μένα που δεν τον κράτησαν μέχρι το τέλος. Πήρε κούπα με τον Όφη. Και νίξε τον ΠΑΟ ξεκίνω τον αγώνα. Έτσι από ό,τι θυμάστε εσείς τον τελικό, όλοι μας από ό,τι θυμόμαστε. Παρότι κατάφερε και είχε σοφαρίσει ο ΠΑΟ και είχε το πάνω χέρι, θα μπορούσε να πετύχει δεύτερο γκολ, δεν το έβαλε κάτω Όφη. Και σκόραρε αυτό η κριτική ομάδα. Να πούμε ότι άλλο έχει ξεσπάσει το σκοτσέζικο ποδόσφαιρο μετά την παραδοχή της αρμόδιας επιτροπής διαιτησίας προς το πέναλτι που κέρδισε η Celtic απέναντι στη Motherwell. Δεν έπρεπε ποτέ να δοθεί. Η υπόθεση αυτή αφορά την αναμέτρηση της πρώτη-τελευταίας αγωνιστικής. Όπου οι Κέλτες έβλεπαν τον τίτλο να απομακρύνεται, καθώς το σκόρ βρισκόταν στο 2-2 μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Σε εκείνα λοιπόν το σημείο, μετά από παρέμβαση του βάρου, ο διαιτητής ο Τζον Μπίτον κλήθηκε να εξετάσει πιθανό χέρι του Σαμ Νίκολσον μέσα στην περιοχή της Motherwell. Και παρά τα replay που έδειξαν πως η μπάλα είχε βρει κυρίως το κεφάλι του ποδοσφαιριστή, ο Μπίτον άλλαξε την αρχική του απόφαση και υπέδειξε πέναλτι λοιπόν. Άλλαξε, όπως είπαμε, την αρχική του απόφαση. Έτσι λοιπόν ο Κελέτσι είχε ανάτσο, ευτόχησε από την άσπρη βούλα, δίνοντας στη Celtic την νίκη με 3-2, η οποία αποδείχθηκε καθοριστική για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Άρα λοιπόν μιλάμε για κλοπή, έτσι, του πρωταθλήματος εκεί στην Σκωτία. Και το επιβεβαιώνει και η Επιτροπή Αξιολόγησης Κρίσιμων Διαιτητικών Αποφάσεων της Σκοτσέζικης Ομοσπονδίας, που ξεκαθάρισε πως η αρχική απόφαση του διαιτητή να μην δοθεί πέναλτι ήταν σωστή και ότι η παρέμβαση του ΒΑΡ ήταν λανθασμένη. Τελικά με την εποχή του ΒΑΡ δεν πήγαν και τόσο καλά τα πράγματα. Και να πούμε ότι η αποκάλυψη αυτή έχει προκαλέσει τεράστιες αντιδράσεις, κυρίως από την πλευρά της Hatch, που θεωρεί πως αλλοιώθηκε η βαθμολογία στη μάχη του τίτλου. Αν η Celtic δεν είχε πάρει την νίκη απέναντι στη Motherwell, θα χρειαζόταν νίκη με 3 γκολ διαφορά στην τελευταία αγωνιστική για να στεθεί πρωταθλήτρια. Τελικά επικράτησε με 3-1 της Hearts και διατήρησε τα σκύπτρα της στη Σκωτία. Το θέμα αυτό πήρε ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις μετά τις σκληρές δηλώσεις του προπονητή της Hearts, του Derek McInnes, ο οποίος χαρακτήρισε την απόφαση ντροπιαστική, ενώ η κατάσταση ξέφυγε όταν προσωπικά στοιχεία του διαιτητή του Τζον Μπίτον διέρευσαν στο διαδίκτυο με αποτέλεσμα να τεθεί υπό αστυνομική προστασία στο φόβο να μην του επιτεθούν. Το ΒΑΡ σίγουρα έχει σώσει διαιτητές από λαθασμένες αποφάσεις και καταστάσεις. Όμως σε κάποιες άλλες περιπτώσεις ανέτρεψε τις σωστές αποφάσεις των διαιτητών.

0: Λέει ο φίλος Ευάγγελος σχετικά με το θέμα που ανέφερα για την οσμή που υπήρχε έτσι την Τρίτη, νομίζω, στα νότια προάστια και είχε ντουμανιά και σχεδόν όλη η Αθήνα, παιδιά. Ποια νότια προάστια. Ρίχνουν, λέει, αέρια χαλάρωσης. Βγήκε στην τηλεόραση, λέει, χθες ένας καθηγητής περιβάλλοντος. Έτσι λέει ο φίλος, λοιπόν, Ευάγγελος, ότι ρίχνουν αέρια χαλάρωσης. Και χθες τηλεόραση, λέει, ένας καθηγητής περιβάλλοντος και είπε ότι η οσμή έρχεται από την κατασκευαστική πλοίων στην Σαλαμίνα και ότι φυσούσε προς την Αθήνα και έγινε σιτή. Είπε ότι και πέρσι τέτοια εποχή, λέει, έγινε το ίδιο, αλλά επειδή φύσαγε ανάποδα, δεν έγινε πολύ αισθητή η οσμή τότε στην Αθήνα. Θα μας τρελάνουν, λέει, αυτοί. Έχουμε την καλησπέρα από τον φίλο μας τον Αθανάσιο τον Κωστόπουλο. Ο φίλος μας, οι φίλοι μας με το μήνυμα έφυγα μακριά και σώθηκα. Καλησπέρα, λέει, φίλε, σωστά τα λες, αλλά προφανώς είσαι από την συμμορία της
1: 943 Internet and Sports. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλιτορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε.
1: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
3: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
4: Η ώρα είναι 5.
5: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98, στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
6: Τις γιορτές.
7: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας «Το βλέπες, το παίξες». Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. «Το βλέπες, το παίξες». Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Interveten Sports. «Το βλέπες, το παίξες». Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
6: Η ώρα είναι 5.
8: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
9: Το ράγμπι είναι ένα παιχνίδι για βάρβαρους που παίζεται από κυρίους. Ενώ το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι για κυρίους που παίζεται για βάρβαρους. Όσκαρ Ουάιλντ, θεατρικός συγγραφέας.
10: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Έκλεισε συμφωνία ανάμεσα Παναθηναϊκό και Νέστρουπ. Ο Δανός έρχεται άμεσα Αθήνα και ίσως και σήμερα προκειμένου να υπογράψει διετές συμβόλαιο με το Τριφύλι. Η διοίκηση της πράσινης ΠΑΕ καλείται να πληρώσει σε βάθος χρόνου το ποσό των 5,7 εκατομμυρίων ευρώ στο Ράφα Μπενίτεθ, που αποτελεί ρεκόρ αποζημίωση για τα δεδομένα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ο Αντριάνο Γιάγκουσης του Παναθηναϊκού αναδείχθηκε ο καλύτερος νέος ποδοσφαιριστής του κροατικού πρωταθλήματος, παρότι αγωνίστηκε μόλις τη μισή σεζόν. Πέταξε ξανά ο Μίλτος Τεντόγλου. Ο σπουδαίος αθλητής κατέγραψε τη σπουδαία επίδοση του πλανήτη στο Diamond League της Xiamen με άλμα στο μήκος στα 8,46 μέτρα. Ο προπονητής του ΠΑΟΚ Ρασβάν Λουτσέσκου, θέλοντας να τιμήσει τη μνήμη του πατέρα του, συγκίνησε άπαντες όταν εμφανίστηκε στο ναό του Αγίου Ιεράρχη Νεκταρίου στο χωριό Λάντα της Ρουμανίας και προσέφερε περισσότερες από 100 μερίδες φαγητού σε παιδιά, ηλικιωμένους και άλλους ανθρώπους. Ο Ολυμπιακός συμφώνησε με τον Κάρτις Βαλένθια Ζαν Μοντέρο, όπως αναφέρουν ισπανικά δημοσιεύματα. Μάλιστα, ο Δομινικανός αθλητής φέρεται να πέριψε την πρόταση της ισπανικής ομάδας και υπέγραψε προσύμφωνα με τους Ερυθρόλευκους. Πρέπει να προετοιμαστούμε σήμερα πνευματικά και τακτικά. Είμαστε χαρούμενοι και περιμένουμε τον τελικό, δήλωσε ο προπονητής των Ερυθρολεύκων Γιώργος Μπαρτζόκας εν ώψη τελικού με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Είμαι ενθουσιασμένος για το παιχνίδι και ευλογημένος που θα αγωνιστώ στον τελικό. Είμαστε έτοιμοι πνευματικά για να παλέψουμε για εμάς και για τον κόσμο μας, ανέφερε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ο Γιώβιτς έχει άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο. Σίγουρα θα μείνει. Νομίζω ότι είναι χαρούμενος. Αυτή είναι η διέστηση που έχω από την κουβέντα μαζί του και από αυτά που βλέπω στο γήπεδο. Δήλωσε συνέντευξή του στη Mocha Sport ο διευθυντής ποδοσφαίρου της ΑΕΚ Χαβιέρι Μπάλτα. Ο Βραζιλιάνος δεξιός μπακ του Ολυμπιακού Ρόντι Νέι βρίσκεται στο ραντάρ της Ατλέτικο Παραναένσε σύμφωνα με την Ογκλόμπο. Θα επιστρέψει στη Ρωσία μετά το τέλος του δανεισμού του στην τουρκική Καϊσέρισπορ ο 28χρονος φορ του ΠΑΟΚ Φιόντορ Τσάλοφ, όπως ισχυρίζεται ο ατζέντης του Παόλο Μπαρμπόσα. Ο Τσέχος μπακ Μάρτιν Φρίντεκ εξέφρασε την επιθυμία της παραμονής του στον Άρη σε συνέντευξη που παραχώρησε σε μέρος της πατρίδας του. Σε οριστική συμφωνία με τον Αγγέλο Μπασινά έφτασε ο Ηρακλής με τον παλέμαχο διεθνή μέσο να αναλαμβάνει τον ρόλο του αθλητικού διευθυντή στη νέα εποχή του Συλλόγου. Ο Αλέκος Βοροζνιάδης ήρθε σε προφορική συμφωνία για την ανάληψη τεχνικής ηγεσίας της Άθενης Καλυθέα. Ο Λούκα Μπάνκι βρίσκεται στο στόχαστρο του Άρη για τη θέση του προπονητή σύμφωνα με τη Λα Πρεαλπίνα. Ο 28χρονος Έλληνας στόπερ της West Ham Κωνσταντίνος Βαυροπάνος αναδείχθηκε ως ο καλύτερος παίκτης της ομάδας για τη φετινή σεζόν. Ο Γιάννης Μασούρας, ο οποίος τα τελευταία δύο χρόνια αγωνιζόταν στην Κύπρο με την Ομόνια, σήμερα υπέγραψε στη γερμανική Νιρεμβέργη. Ο Μπάμπης Λικογιάννης αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από την Πολώνια μετά από μια τετραετία, όπως ανέφερε ο Νικολός Κύρα. Ο Έλληνας αριστερός μπακ κατέγραψε 92 εμφανίσεις με 4 γκολ και 9 assist με τους Ρωσομπλού. Η Ρακόφ ενδιαφέρεται για τον 22χρονο Έλληνα φόρ της Ελβετικής Λουγκάνο, Γιώργο Κούτσια. Ο Πορτογάλος μέσος της Manchester United, Bruno Fernandes, αναδέχθηκε κορυφαίος ποδοσφαιριστής Premier League για τη σεζόν 2025-2026. Η Ίντερ θέλει να κάνει δικό της τον 25χρονο χαφ της Liverpool, Curtis Jones, σύμφωνα με την καζέτα Dello Sport. Για την 38η και τελευταία αγωνιστική της La Liga στις 10, Αλαβές Ραγιο Βαγεκάνο, Βαλένθια Μπαρτσελώνα, Εσπανιόλ Ρεάλ Σοσιεδάδ, Δέλτα Σεβίλη, Μαγιόρκα Οβιέδο, Μπέτις Λεβάντε, Ρεάλ Μαδρίτης Αθλέτικ Μπιλμπάο, Χετάφε Οσασούνα και Τζιρόνα Έλτσε. Για την 38η και τελευταία στροφή της Σεριάς στις 7 Μπολόνια Ίντερ και στις 10 παρατέταρτο Λάτσιο Πίζα. Για τον τελικό ανόδου στη Championship στις 5.30 Χαλ Μίτλεσπρο. Ο Σάσα Ομπράντοβιτς αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο του Ερυθρού Αστέρα σύμφωνα με τη Meridian. Ο Μπίλαν Τόμις θα αναλάβει ως το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περίοδου. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
11: Intervention Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ό,τι θες, όποτε θες. On demand.ellada-sports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.
0: Μπήκαμε λοιπόν στη δεύτερη ώρα της εκπομπής ο διαβοτιστής των 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί σήμερα Σάββατο 23 Μαΐου 2026 ο Φώτης Κατσούφης. 4 το μεσημέρι ξεκινήσαμε, μέχρι 8 το απόγευμα θα είμαστε μαζί. Όπως συμβαίνει κάθε Σαββατοκύριακο. Κάποιες φορές σας ευνηδιάζουν, βρίσκομαι κοντά σας και οι μέρες της καθημερινότητας. Παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη Ελτία Ειδήσεων Μιχάλης Ουελές. Είχα μείνει προηγουμένως, έκοψα στη μέση το μήνυμα που διάβαλα του φίλου μας, του έφυγα μακριά. Και σώθηκα και λέει: καλησπέρα φίλε, σωστά τα λες, αλλά προφανώς είσαι από τις εισαγωγικά το λέει τη συμμορία της μιζέριας, όπως έλεγε κάποιος. Μίζερη φίλε, μας έχουν κάνει τη ζωή μας οι πολιτικοί έτσι και ειδικότερα αυτή η καταστροφική πορεία της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Γενικά εμείς όλοι οι Έλληνες είμαστε υπερήφανοι, είμαστε, αντέχουμε στα δύσκολα, έτσι το έχουμε αποδείξει. Και πολύ περισσότερο οι πρόγονοι μας, αυτοί ήταν οι ήρωες, έτσι παιδιά. Οι παππούδες μας που πέρασαν κατοχές, πέρασαν δύσκολες καταστάσεις. Σε μια χώρα που είναι ευλογημένη, αλλά οι πολιτικές την έχουν διαλύσει. Έχει όλα τα αγαθά. Και βλέπω αυτή την αστοχία, την παρουσία μας στην Eurovision. Καλά ρε παιδιά, ένα σοβαρό τραγούδι δεν μπορούμε να στείλουμε. Τα προηγούμενα χρόνια είχαν πάει κάποια. Σίγουρα στην Eurovision θέλουν σύγχρονη μουσική, αλλά και μια πενιά μέσα δεν βλάπτει. Εδώ ο Αγάθωνας είχε πάει και λίγο με μια πενιά, δύο πενιές. Είχε ξεσηκώσει όλους τους Ευρωπαίους. Εδώ οι τουρίστες έρχονται στην Ελλάδα για να ακούσουν λίγο μπουζούκι, λίγη πενιά, μπαγλαμαδάκι, την ελληνική σαλάτα, την ελληνική φέτα, το ελληνικό τζατζίκι, την ελληνική θάλασσα. Γι' αυτό έρχονται εδώ οι τουρίστες. Για πράγματα που δεν έχουν έξω. Ένα καλό σωστό τραγούδι προσαρμοσμένο στην κάθε εποχή ρε παιδιά, τόσο δύσκολο είναι.

φίλος ο Μπάμπης Νί λέει πόσο δίκιο έχεις φίλε μας για την κυβέρνηση. Μπάμπης ταξί, χαιρετίσματα στους φίλους τους αυτοκινητιστές. Τις δύσκολες καταστάσεις περνάνε έτσι, δύσκολες και αυτοί γιατί και το επαγγέλμα τους των ταξιτζίδων. Δέχεται αρκετές πιέσεις παιδιά. Ο Μπάμπης ο Κατσάνος λέει γεια σου Φώτη, καλή εκπομπή, ευχαριστώ, δεν σε έχω ξεχάσει για αυτό που μου έχεις πει.

φίλος ο Διαμαντής Παπέτας λέει ούτε αυτό με τον κοινωνικό τουρισμό. Ο Μητσοτάκης λέει. Μητσοτάκης ΑΕ Ελλάδα 2-0. Μαντάρα, τα έχει κάνει παντού. Δεν έχω κάτι προσωπικά με κανένα παιδιά, αλλά όλοι μας κοιτάζουμε το μέλλον, έτσι. Και το μέλλον των παιδιών. Εγώ δεν έχω παιδιά. Θα μπορούσα να πω δεν με ενδιαφέρει, ζαμάν φού παιδιά, έτσι. Αλλά εσείς που έχετε παιδιά, εγγόνια, ανήψια, δεν θέλετε να υπάρχει μέλλον για τα νέα παιδιά, για τους νέους που όλοι φεύγουν στο εξωτερικό, εγκαταλείπουν την Ελλάδα. Και τα δυνατά μυαλά και οι επιστήμονες και οι γιατροί φεύγουν όλοι. Ακόμα και 40 και 50 φεύγουν έξω παιδιά. Δεν αντέχετε σε αλφαγιώτα το πράγμα εδώ πέρα. Υπερφορολογήσεις, άντε, ένφια, άντε φορολογική δήλωση, άντε τον άλλο τ' άλλο. Μια φορά φορολογούνται στην Ευρώπη έξω. Εδώ 100 φορολογικά συστήματα. Τέλη κυκλοφορία, στο Νατάλο, χρυσάφι τα πληρώνουμε όλα. Και καμία ανταποδοτικότητα. Υπάρχει δωρεάν παιδεία, υπάρχει δωρεάν υγεία. Μου έλεγε ένας γνωστός στη γειτονιά μου εκεί στο Γαλάτσι. Είχε πάει σε ένα νοσοκομείο, δεν θα πω. Ενώ περίμενε να έρθει ασθενοφόρο, δεν ήρθε ποτέ, πήγε μόνος του τελικά. Και εκεί περίμενε ώρες, απίβδης ο άνθρωπος. Και μάλιστα τρόμαξε, γιατί είδε κάποια προηγούμενα άτομα που είχαν μπει στο νοσοκομείο αυτό. Δυστυχώς να φεύγουν από τη ζωή, απίβδησε, σηκώθηκε και την κοπάνησε. Του βάλανε κάποιους ορούς για το πρόβλημα που είχε, έβγαλε τον ορό και την κοπάνησε. Και μετά μου λέει, μας λέει ο Άδωνος Γεωργιάδης, ότι έχουμε καλό σύστημα υγείας, ανύπαρκτο.

Λέει ένα φίλο Δημήτρη, φίλε Φώτη, λέει η ομάδα στη City, η Manchester City στην Αγγλία δεν πήρε τελικά το πρωτάθλημα. Α το πάρει, ρε παιδιά, και καμιά φορά και άσχημα, δεν χάθηκε και ο κόσμο. Τόσα χρόνια για το πράγμα δεν το έπαιρνε και τώρα θα καταστρεφόταν, έτσι.

Παρελθόντας, είχαμε μπει και την περασμένη εβδομάδα από τη Λίου Ηλίας Χάζη Θεοδωρίδης από τον Όφη. Με τον άλλο Έλληνα αριστερό μπακ να αποχαιρετά την ομάδα του Ηρακλείου μέσω μηνύματος στα social media. Ο 27χρονος προσφερθής ευχαρίστησε τους συμπαίκτες του, το προπονητικό επιτελείο, τη διοίκηση και τον κόσμο του Όφη για τη στήριξη που έλαβε στα δύο χρόνια παρουσία του στον σύλλογο. Τονίζοντας πως φεύγει γεμάτος όμορφες αναμνήσεις και υπερηφάνεια και αναλυτικά όσα έγραψε. Μετά από δύο χρόνια ήρθε η στιγμή να αποχαιρετήσω την οικογένεια του Όφη. Θέλω να ευχαριστήσω τους συμπαίκτες μου, το προπονητικό επιτελείο, τη διοίκηση και όλους τους ανθρώπους της ομάδας. Τέλος, ευχαριστώ τον κόσμο του Όφη για τη στήριξη, την αγάπη και τη δύναμη που μας έδινε. Μαζί καταφέραμε να πετύχουμε τους στόχους μας και να γράψουμε ιστορία.

Να πούμε έναν διαφορετικό ρόλο πέρα από το ιερατικό του λειτουργήμα. Έχει αναλάβει στη Μυτιλίνη ο Πάτερ Γρηγόρης Πόλυμος, εφημέριος στο ναό του Αγίου Γεωργίου στα κάτω Χάλικα.

Είναι μοναδικός ιερέας στην Ελλάδα που μεταδίδει ποδοσφαιρικούς αγώνες. Έγινε sportcaster, όπως λέμε. Για όλα αυτά μίλησε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων που τον συνάντησε και έδωσε εκεί μια μίνι συνέντευξη.

Αύριο, παιδιά, Κυριακή, 24 του μηνός Μαΐου, έτσι, και στις 5.30 το απόγευμα, στο γήπεδο του Πανετολικού θα διεξαχθεί ο τελικός κυπέλου Ελλάδας γυναικών στο ποδόσφαιρο, με φιναλίστ τον ΠΑΟ και τον Αστέρα Τρίπολης. Θα έχει το μάτς τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sport. Θα ενημερώνουμε και εμείς τι ακριβώς θα συμβαίνει. Είμαστε κοντά και φέτος και στο γυναικείο ποδόσφαιρο, σε όλες τις πτυχές του. Να πούμε ότι ο πρωταθλητής Ελλάδας και πολυνίκης του θεσμού ΠΑΟΚ έφτασε αίτητος στον τελικό κυπέλλου Ελλάδας στο γυναικείο ποδόσφαιρο, έχοντας αποκλείσει κατά σειρά τους ΑΣ Βόλο 2004, την ΑΕΜ Εικόνου και την ΑΕΚ, με απολογισμό 3 νίκες και 2 ισοπαλίες. Από την άλλη πλευρά, ο Αστέρας Τρίπολης θα συμμετάσχει για πρώτη φορά στην ιστορία του τελικού κυπέλλου γυναικών, μετά τις προκρίσεις που είχε με ΠΑΣ Πύργο. Με ωραία και Αγία Παρασκευή, με συνολικό απολογισμό 4 νίκες και 1 ήττα απέναντι στη Ρέα, την οποία απέκλεισε στη ρεβάνς. Να πούμε και τα σκόρ με τα οποία προχώρησαν δύο ομάδες. Τρίτη φάση, ΑΣ Βόλος 2004 ΠΑΟΚ 0-3, ΠΑΣ Πύργος Αστέρας Τρίπολης 0-2. Προημιτελικά, πρώτος αγώνας ΑΕΜ Εικόνου ΠΑΟΚ 1-6, ΑΟΡΕΑ Αστέρας Τρίπολης 1-0. Δεύτερος αγώνας ΠΑΟΚ ΑΕΜ Εικόνου 1-1, Αστέρας Τρίπολης ΑΟΡΕΑ 5-0. Ημιτελικά, πρώτος αγώνας ΠΑΟΚ ΑΕΚ 1-0 και ΑΟ Αγίας Παρασκευής Αστέρας Τρίπολης 1-2. Και δεύτερος αγώνας ΑΕΚ ΠΑΟΚ 0-0 και Αστέρας Τρίπολης Αγία Παρασκευή 1-0.

0: Να πάμε στην τρίτη εθνική κατηγορία, λοιπόν, τρίτη εθνική.
1: Get your license with Dream Music and unlock the premium experience with zero ads.
0: Στην οποία τρίτη εθνική κατηγορία σταθερή και η Θήλα Ραφίνας. Και μετά την παραμονή του Πάλι Ανδράδα του τεχνικού, η Θήλα Ραφίνας προχώρησε και στις ανανεώσεις της συνεργασίας με μέλη του τεχνικού team.

Και συγκεκριμένα η Θεία Λαραφίνας ανακοίνωσε τη συνέχιση της άψογης συνεργασίας με τον γυμναστή τον Χατζη Πέτρο τον Γιάννη και τον Μανώλη τον Μανιό σαν προπονητή τερματοφυλάκων για την ανδρική ομάδα συλλόγου, ο οποίος είναι και επιλογές και θα είναι οι άμεσοι συνεργάτες του προπονητή πάλι Ανδράλα και τη νέα σεζόν.

Θα διαβάσω και το μήνυμά σου, έτσι να διαβάζω όλα, Αθανάση Κωστόπουλε. Να είμαι και εγώ ειλικρινής απέναντί σας και δίκαιος όλα, έτσι. Αν συμφωνήσουμε, λέει ότι η κυβέρνηση τα έχει κάνει χάλια. Υπάρχει, λέει, εναλλακτική λύση στην Ελλάδα. Ποια είναι? Ας πούμε ότι είναι η κυρία Καριστιανού, λέει. Που αρκετοί από το σταθμό την υποστηρίζετε, λέει. Ποια ήταν η τελευταία δήλωση της κυρίας Καριστιανού? Ότι ξεχάσατε το Ομπεκέπε και ξεχάσατε τα Τέμπη. Έτσι δεν είπε? Η κυρία αυτή, λέει, άκουσον. Ή της ξέφυγε, λέει, αυτά που είπε η καρέκλα της πολιτικής είναι γλυκιά τελικά. Διαβάζω το μήνυμα, παρακαλώ. Το διαβάζω, το διάβασα, φίλε, έτσι, Αθανάση Κωστόπουλε. Έτσι δεν αδικό κανέναν. Το διαβάζω τα πάντα. Ούτε εξαρτώμαι από κάποιον, έτσι, πραγματικά. Παρότι στην πορεία μου στη δημοσιογραφική έχω κάνει και πολιτικό ρεπορτάζ, ήμουν χρόνια δίπλα στον Γιώργο Τράγκα. Παρότι δεν συμφωνούσα σε πολύ αρκετά πράγματα απέναντι του και μαζί του. Και μιλάω πολιτικού, σηκώνω τα τηλέφωνα, μιλάω. Και με πολιτικού Νέα Δημοκρατία. Το έχω κόψει όμως.

Το έχω κόψει γιατί είμαι απογοητευμένος, έτσι. Ούτε αβαντάλ, ούτε στηρίζω, ούτε υποστηρίζω τη Μαρία Καριστιανού. Θα την ψηφίσω όμως ή τη Μαρία Καριστιανού, έτσι δηλαδή είμαι ειλικρινής απέναντί σας. Αυτά που αισθάνομαι μέσα μου τα λέω. Αυτό δεν θέλετε, να είμαστε ειλικρινείς απέναντί σας? Ή τη Μαρία Καριστιανού θα ψηφίσω ή τον Αλέξη Τσίπρα, ένα από τους δύο παιδιά.

Και μάλιστα να σου πω, κύριε Κωστόπουλο, ότι ο κύριος Μητσοτάκης που ήταν υπερασπιστής στο τελευταίο διάστημα της πρώτης κατοικίας επιταχύνει με τις τροπολογίες του, τους πληστηριασμούς σπιτιών, έτσι.

Ο καθένας, παιδιά, ψηφίζει ό,τι νομίζει καλύτερο για το σύνολο όμως, έτσι. Όχι ότι απαγορεύεται να ψηφίσει ό,τι είναι καλύτερο για τον εαυτό και για τον εαυτό του.

Με βασικό λοιπόν πρωταγωνιστή το Χρήστο Τζόλι, η Club Breeze έφτασε στην κατάκτηση του 20ου πρωταθλήματος της ιστορίας της, με τον Έλληνα Διεθνή Άσο να πραγματοποιεί μια τρομακτική, φοβερή σεζόν. Ο 24χρονος Άσος, ο δικός μας, κατέγραψε συνολικά 51 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, πετυχαίνοντας 21 γκολ ενώ μοίρασε 28 assist. Έτσι οδήγησε την Breeze, είχε πολύ μεγάλο μερίδιο σε αυτήν την επιτυχία στην κατάκτηση του τίτλου. Ο Τζόλι λογικό ήταν να παραχωρήσει και δηλώσεις και αναφέρει και στο μέλλον του, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι για να αποχωρήσει το πρωτάθλημα Βελγίου θα πρέπει να του κάνει πρόταση ομάδα του Champions League ή από μεγαλύτερο πρωτάθλημα.

Σε πολύ λίγο πάμε και σε ένα ακόμα break. Διαμυστικά μηνύματα και να επιστρέψουμε. Μέχρι το 8 είμαστε μαζί. Έχουμε πολλά να πούμε, παιδιά. Έτσι, μια πιο χαλαρή αγωνιστικά ημέρα σήμερα. Οπότε τα μηνύματα σε λογικό είναι να έχουν και άλλα θέματα μέσα. Αυτά που αφορούν την καθημερινότητά μας. Έτσι, καλό να τα συζητάμε και αυτά, παιδιά, σε αθλητικές εκπομπές. Και παντού, όχι μόνο σε αθλητικές εκπομπές, έτσι. 6-9-39-9-43-9-43. Νομίζω όλο αυτό το διάστημα, τα δύο χρόνια, δυόμιση που μαζί σας. Ποτέ δεν άφησα πίσω αυτά τα θέματα, έτσι. Ποτέ δεν τα άφησα στο περιθώριο. Μαζί με το αθλητικό γίγνεσθε.

Ο Βίλος Ευάγγελος λέει, θα το διαβάσω συνέχεια και το άλλο μήνυμα που έχει στείλει μετά τα διαμεστικά μηνύματα, γιατί δεν θα το προλάβω, έτσι θα το διαβάσω ολόκληρο στη συνέχεια. Όλα τα διαβάζω, παιδιά.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Έλα Λαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Κάθε Σαββατοκύριακο 7 με 10 το πρωί, Ελλάδα Παντού με τον Γιώργο Κοντονή.
4: Η ώρα είναι 5:30.
5: Επιστρέψαμε μετά τα διαφημιστικά μηνύματα και τον break σε συνεχή ροή της εκπομπής στο διαφωτιστή στον 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί ο Φώτης Κατσούφης, 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα, αυτό το διάστημα το χρονικό που διανύουμε. Σήμερα Σάββατο 23 Μαΐου του 2026. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, δελτία ειδήσεων Μιχάλης ο Ηλές. Ακούγα τη διαφήμιση αυτή για, για τα σουτζουκάκια και τους παστουρμάδες. Είναι από τα αγαπημένα μου παιδιά φαγητά και αλλαντικά γενικότερα. Ο γνήσιος όμως παστουρμάς, έτσι, ο δυνατός. Έλεγα το μήνυμα του φίλου μας στο Ευάγγελιο που λέει: Φώτη, η γυναίκα μου είναι 58, έχει 12.000 αίσθημα και δεν παίρνει σύνταξη. Λέει: λόγω του ότι είναι μικρή, ενώ βγαίνει κανονικά με το παλιό καθεστώς στα 10.500 αίσθημα. Την οικία που ήταν 55 η γυναίκα μου, δεν την πιάνουν, την πάνε στο καινούριο καθεστώς. Στα 62 λέει: λες και υπέγραψε χαρτί ότι πρέπει να είναι 60. Ότι πρέπει να είναι 62, λέει. Αφού πληρεί τα αίσθημα, δεν έπρεπε να της τη δώσουν τη σύνταξη. Τι περιμένει να πεθάνει, λέει, μπας και να γλιτώσουνε, να τους μείνει σε αυτούς. Λες και θα τα πάρουν μαζί τους, λες, σχολίασε το μήνυμα, νομίζω πρέπει να απευθυνθείς σε εργατολόγο. Υπήρχε μια παρόμοια περίπτωση που ήξερα εγώ σε γνωστή μου και δικαιώθηκε. Αλλά δυστυχώς οι νόμοι είναι κομμένοι και ραμμένοι στα μέτρα τους, όπως τους βολεύει, φίλε. Δεν υπάρχουν άτομα στη γειτονιά μου που έχουν βγει σε σύνταξη άνθρωποι και περιμένουν εδώ και 8 μήνες, δεν έχουν πάρει ακόμα τη σύνταξη.

0: Φίλε Διαμαντή Πεπέτα, θα το διαβάσω το μήνυμά σου στη συνέχεια. Αυτό το επόμενο που έστειλες. Μάλλον λέει για το θέμα τη συνταξιοδότηση με αφορμή αυτό το μήνυμα που διάβασα και το αναφέρω από το φίλο μας Ευάγγελο. Άδικο αυτό το σύστημα, λέει, με τα χρόνια που θέλει το σύστημα να είσαι 62 και 40 χρόνια, λέει, εργασίας. Για εμένα, λέει, τα 40 χρόνια εργασίας θα ήταν ιδανικό. Δηλαδή 12.000 ένσημα. Αυτό δεν έχω καταλάβει πάντως γενικά, ρε παιδιά, αυτά τα χρόνια γιατί να πληρώσεις τα ένσημα του στρατού από τη στιγμή που έχεις υπηρετήσει την πατρίδα, τη θητεία, και κάποιοι άλλοι δεν έχουν πάει ποτέ στο στρατό, έτσι, μεταξύ άλλων. Γιατί να τα πληρώσεις αυτά τα ένσημα? Θα έπρεπε να προστίθενται χωρίς να χρειάζεται να τα πληρώσεις. Ποια δηλαδή είναι η ηθική αναγνώριση της υπηρεσίας σου που προσφέρει στην πατρίδα, και δεν έχει να κάνει με την πατρίδα, έτσι? Πάμε λοιπόν στον Ηρακλή τον Αθανασόπουλο, τον συνάδελφο και φίλο, να μας πει για την νέα επιτυχία του Μίλτου Τεντόγλου και ό,τι υπάρχει άλλο υπάρχει γύρω από το Στίβο και όχι μόνο. Σ' ακούμε, καλησπέρα Ηρακλή.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Φωτή. Καλησπέρα ακροατές, όλοι καλά?
0: Μια χαρά, δόξα Θεώ, όλοι τα λέμε εδώ πέρα με τα μηνύματα που στέλνουν. Αναφερόμαστε πολλά πράγματα, τα σχολιάζουμε, λέμε την καθημερινότητα και τα αθλητικά μας.
1: Έχει μεγάλη κίνηση, παγκόσμια, ελληνική, παντού, έτσι.
0: Ωραία, λοιπόν, ο λόγος σε εσένα, ακούμε.
1: Έγινε Φώτη. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε διεθνώς, να πάμε Σιανμέν της Κίνας, όπου εκεί ολοκληρώθηκε ο δεύτερος σταθμός του Diamond League. Είδες τι ωραία ταιριάζουμε, Super League στο ποδόσφαιρο. Έτσι, τι είχαμε χθες, Euro League στο μπάσκετ.
0: Ταυτόσημα πράγματα, ταυτόσημα, ναι.
1: Έτσι, λοιπόν, είναι η σειρά των επαγγελματιών, γιατί όλοι είναι πλέον επαγγελματίες αθλητές του Στίβου. Είναι η σειρά μέσα από την οποία βγαίνουν επιδόσεις και πολύ, πολύ καλές αμοιβές. Ωραία, και πραγματικά, όπως το λέει και η λέξη, ο πρώτος στο τέλος κάθε χρονιάς, κάθε περίοδου του Diamond League, σε κάθε αγώνισμα κατακτά ένα ωραίο διαμάντι, ένα πάρα πολύ ωραίο διαμάντι παίρνει. Έτσι. Λοιπόν, πάμε λοιπόν εδώ, αγαπητέ Φώτη, και να κάνουμε ένα break, γιατί το βρήκα μπροστά μου, να μιλήσουμε με τον μεγάλο σπρίντερ του παρελθόντος, νικητή Euro κλειστού Στίβου, Αλέξη Αλεξόπουλο, πρόεδρο του Πανελληνίου Γάμα Σίγμα, να μας πει για αυτό το event που συμβαίνει εδώ στην Κηφισιά. Είμαστε στην Κηφισιά, στο άλσος της Κηφισιάς, σε ένα event αλμάτων. Αυτή τη στιγμή συμβαίνει μπροστά μας. Ακούτε και λίγο, έρχεται και λίγο η φασαρία.
0: Βεβαίως, έχετε φασαρία.
1: Έχω τον Αλέξη μπροστά μου και ευκαιρία να του δώσουμε να μιλήσει. Μιλάμε με Ιντερβέτεν 94,3. Να μας πει πρώτα ο Αλέξης δύο κουβέντες για αυτό το event. Εδώ πέρα event αλμάτων επί κοντό και μήκος. Έτσι είναι, Φώτη, μας είχε, μετά πάμε στα αποτελέσματα.
0: Ναι, βεβαίως, να μας πει, βεβαίως. Ναι.
1: Αλέξης Αλεξόπουλος, πρόεδρος Πανελλήνιου.
2: Τι κάνετε, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, τι κάνουμε, καλά.
2: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, για πέστε μας για αυτό το event, το εντυπωσιακό, για πέστε μας. Πέστε μας λοιπόν για αυτό το event.
2: Πείτε μου πάλι.
0: Ίσως...
2: Είναι καθυλός, μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι, πώς δυναμώνει ο ήχος.
0: Ναι. Ο λόγος εσάς, κύριε Αλεξόπουλε, εγώ σας ακούω καλά.
2: Σας ακούω τώρα.
0: Ο λόγος εσάς, σας ακούω καλά εγώ, κύριε Αλεξόπουλε.
2: Ωραία, εδώ έχει λίγο φασαρία ίσως γι' αυτό, για να πάμε λίγο πιο πάνω. Για πείτε μου πάλι, ορίστε μαζί σας.
0: Λοιπόν, ο λόγος εσάς, λέω, για αυτό το event. Εγώ σας ακούω καλά, εσείς λόγω ίσως φασαρίας να μην ακούτε καλά, αλλά σας ακούω και πεντακάθαρα. Ναι.
2: Απομακρύνθηκα ελάχιστα, τόσο ώστε να βλέπω το τι γίνεται και να μπορώ να σας ακούω.
0: Ωραία.
2: Τι να σας πω, είναι μια πρωτοβουλία της Κηφισιάς, του Συλλόγου της Κηφισιάς. Έχει διοργανώσει ένα πάρα πολύ ωραίο event, σε ένα πάρα πολύ ωραίο χώρο που φέρνει τον κλασικό αθλητισμό κατά σε όλους τους φιλάθλους. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, πάνω ακριβώς από το σταθμό του τρένου, με εύκολη πρόσβαση, πολλά παιδιά, πολλοί παλιοί αθλητές με τα παιδιά τους, πολλοί περαστικοί, πολλοί άνθρωποι που ήρθαν να απολαύσουν το πάρκο. Είναι εδώ και βλέπουν τις προσπάθειες των αθλητών στο επικοντό, σε ένα εντυπωσιακό άθλημα, μπροστά στα μάτια του σε απόσταση αναπνοήσεις. Κάτι που μέσα σε ένα γήπεδο δεν μπορούν να το απολαύσουν.
0: Μάλιστα. Οπότε τα συνδυάζει όλα, και φύση και αθλητισμό και το επικοντό, που είναι ένα υπέροχο άθλημα, έτσι.
2: Ναι, είναι καταπληκτικό το σημείο.

0: Τον Αθανασόπουλο, λοιπόν. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, σ' ακούμε, Ηρακλή.
1: Ωραία, πάμε, επιστρέφουμε σε Ανμέν. Τα είπαμε με τον Αλέξη, μεγάλο σπίρντερ του παρελθόντο. Μίλτο Τεντόγλου, πολύ πολύ σπουδαία επίδοση, 8 μέτρα 46. Εκεί έφτασε, εκεί προσγειώθηκε ο Μίλτο, ο δις Ολυμπιονίκη μα. Και χορτασμένος, έχει όλους τους παγκόσμιους και ευρωπαϊκούς τίτλους στα πόδια του, αν θέλουμε, και γενικότερα είναι κάτοχος. Ξεκίνησε πρώτη προσπάθεια 8 μέτρα 37, δεύτερη προσπάθεια άκυρη, και πραγματικά είναι ένας δεύτερος συνεχής αγώνας μετά το 8-21 στην Κεφαλονιά, που πραγματικά δείχνει ότι ο Μίλτος ξαναγίνεται ύστερα από ένα διάλειμμα ενός έτους, επανέρχεται ως πρωταγωνιστής στο αγώνισμά του εν ώψη κυρίως του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, κύριος στόχος του Μπέρμπιχαμ τον επόμενο Αύγουστο. Δεύτερο στο ίδιο αγώνισμα, ο Τζάμα Ικανός Ταγιάι Γκέιλ με 8 μέτρα 32. Τρίτος ο πρωταθλητής κόσμος Αραμπουγιούκοφ, ο Βούλγαρος με 8 μέτρα 29. Τέταρτος ο Ματία Φουρλάνη, αυτό το νέο παιδί από την Ιταλία, με 8 μέτρα 28. Δηλαδή ο Μίλτος υπερεύει τους, προσπέρασε τους κύριους αντιπάλους του αυτά τα τελευταία 2-3 χρόνια. Επανερχόμαστε λοιπόν, εκεί στη Σιαμέν, Φώτη και ακροατές, δεν αγωνίστηκε ο Μανόλο Καραλής, γιατί όπως όλοι γνωρίζετε η σειρά του Diamond League σε κάθε αγωνιστική δεν έχει τα ίδια αγωνίσματα σε κάθε αγωνιστική. Δηλαδή, για παράδειγμα, στην πρώτη αγωνιστική δεν υπήρχε μήκος, υπήρχε επικοντό, τώρα υπάρχει μήκος, δεν υπάρχει επικοντό. Κάτι τέτοιο συμβαίνει. Επανερχόμαστε εδώ στην Κηφισιά, στο Κηφισιά Jump. Μπροστά μας εξελίσσεται πάντα το επικοντό των ανδρών. Αποτελέσματα χθεσινά, χθες ήταν η μέρα του μήκους. Κατέπληξε, εντυπωσίασε μια Κυπρία, η Φιλίπα Ποτοπούλου. Έφτασε τα 6 μέτρα 78, μια ατομική επίδοση για αυτή την ικανοτάτη άλτρια από την Κύπρο μας. Και ο Νίκος Σταματονικολός υπερπροσπάθησε να αντικαταστήσει όσο ήταν το δυνατόν ο Νίκος Σταματονικολός έφτασε τα 7 μέτρα 78, προσπάθησε να αντικαταστήσει, μάλλον να καλύψει την απουσία του Μίλτου Τεντόγλου, διότι θυμίζω ότι ο Μίλτος ανήκει στον Σύλλογο Οργανωτή, τον Γυμναστικό Σύλλογο Κηφισιάς. Ωραία. Λοιπόν, Φώτη, προλαβαίνουμε να πάμε και λίγο υπερατλαντικά.
0: Προλαβαίνουμε, βεβαίως, έχουμε χρόνο, ναι.
1: Ωραία. Πάμε λοιπόν εκεί απέναντι, πάμε στην Ανατολική Ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί εκεί η Ανατολική και η Δυτική Ακτή την ερχόμενη Τετάρτη ξεκινούν, και κυρίως για την Ανατολική Ακτή που έχει ελληνικό ενδιαφέρον, ξεκινά η ημιτελική φάση του φοιτητικού πρωταθλήματος της NCAA, ένα πολύ πολύ δυνατό πρωτάθλημα, και θα το δείξουμε πάρα πολύ γρήγορα. Μας ενδιαφέρουν όσα θα συμβούν στο Λέξιγκτον του Κεντάκι. Εκεί αγωνίζονται όλοι οι φοιτητές όλων των πανεπιστήμιων της Ανατολικής Ακτής, και ιδιαίτερο ενδιαφέρον υπάρχει για τον πρωταθλητή μας τον Γιώργο Φράγκς, ο οποίος εισέρχεται με την 14η επίδοση 45-27 και είναι 14ος. Εδώ, Φώτη και ακροατές, φαίνεται πόσο πραγματικά υψηλό επίπεδο και τρομερό ανταγωνισμό έχει αυτό το φοιτητικό πρωτάθλημα εκεί στην Αμερική, και ποια είναι η αναπτυξιακή του δύναμη. Ωραία, λοιπόν, δηλαδή ο Γιώργος Φράγκς κατέχει μια επίδοση που θα του δώσει πρόκριση, του δίνει πρόκριση, του δίνει δικαίωμα να αγωνιστεί στους ευρωπαϊκούς αγώνες του Μπέρμπιχαμ, αλλά δυσκολεύεται, πρέπει να τερματίσει 12ος, πρέπει να πετύχει τη 12η ταχύτερη επίδοση σε αυτή την ημιτελική φάση εκεί στο Λέξιγκτον του Κεντάκι, για να κερδίσει εισιτήριο, για να κερδίσει θέση στην τελική φάση, στο πρωτάθλημα, στο SAMS της NCAA, το οποίο θα φιλοξενηθεί 10 Ιουνίου, από τις 10 Ιουνίου στις 13, θα φιλοξενηθεί στο Hayward Field της Eugene του Oregon. Δηλαδή, αυτό

0: Δείχνω, θέλω να δείξω ότι έχουμε επιτυχίες πριν καλά ξεκινήσει η περίοδος. Έχουμε επιτυχίες ερχόμενες από την Αμερική. Αν δούμε τα πράγματα συγκριτικά όπως τα έθεσα, πιστεύω να ήμουν σαφής, έτσι Φώτη.
1: Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Αναλυτικός και σαφέστατος, βεβαίως. Μάλιστα, λοιπόν. Έχουμε κάτι άλλο.
0: Για να δω τις σημειώσεις μου, να δω τι άλλο έχω. Α, ναι, ναι, έχουμε αυτή την ώρα όσοι επιθυμούν να συντονιστούν για να παρακολουθήσουν το, αν θέλουν να παρακολουθήσουν κάτι γρήγορο, κάτι αντοχητζίδικο, να εισέλθουν στην ιστοσελίδα European Athletics, την ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Στίβου, και να ψάξουν το live streaming και να παρακολουθήσουν το κύπελο 10.000 μέτρων, το οποίο διεξάγεται εκεί στη Λασπέτσια της Ιταλίας, στο Τυρινικό Πέλαγος, και Σπέτσα θα την πούμε μέσα είμαστε, γιατί οι Ιταλοί την φωνάζουν Σπέτσα, αυτή την πόλη των 90.000, την παραθαλάσσια πόλη, που φιλοξενεί αυτό το μεγάλο, είναι πραγματικά μεγάλο γεγονός. Έχει χαρακτηριστικά πρωταθλήματος αυτό το δεκάρι, το ονομάζουν κύπελο, έτσι ακριβώς για να δοθεί μια ονομασία. Δεν μετέχουν Έλληνες δρομείς, και εδώ επειδή μιλήσαμε λίγο πριν για ένα μοντέλο ανάπτυξης που έρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το ότι δεν μετέχουν Έλληνες δρομείς σε αυτόν τον αγώνα εκεί στη Λασπέτσια, θεωρώ όνειδος για τον ΣΕΓΑΣ, είναι ντροπή για τον ΣΕΓΑΣ, και πρέπει πραγματικά εδώ να το δουν σοβαρά, πολύ σοβαρά οι υπεύθυνοι της ανάπτυξης του ΣΕΓΑΣ. Ένας από τους coach ανάπτυξης του ΣΕΓΑΣ είναι εδώ μπροστά μου, δεν χρειάζεται από το όνομά του. Ωραία, λοιπόν, ή να παραιτηθούν ή να δουλέψουν, ένα από τα δύο. Είναι ντροπή να έχουμε μαραθώνιο, και κλείνω με αυτό Φώτη, να έχουμε μαραθώνιο, έναν από τους καλύτερους στον κόσμο μαραθωνίους, και από εδώ και πέρα και θα γίνεται όλο και πιο ακριβώς, και να μην έχουμε δρομής. Νομίζω συμφωνήσει αυτό.
1: Απόλυτα συμφωνώ, βεβαίως, βεβαίως. Ωραία, λοιπόν, Ηρακλή Θανασόπουλε, να σε ευχαριστήσω. Είσαι ένα χύμαρο σε όλα αυτά που είπες.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Έγινε, καλή συνέχεια.
0: Και κυρίως καλές εκπομπές.
1: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Χήμαρας λοιπόν ο Ηρακλής Θανασόπουλος, μας είπε για τη νέα επιτυχία του Τεντόγλου, μας είπε για τους διεθνείς αγώνες. Μας κατάθεσε και για τον προβληματισμό του που δεν υπάρχουν Έλληνες αθλητές σε μεγάλες διοργανώσεις. Μας είπε και για το event που γίνεται εκεί στην Κηφισιά με τα άλματα επί κοντό. Σημαντικό είναι, πολύ σημαντικό να είναι κοντά ο κόσμος στο Στίβο και να συμμετέχει έτσι τα νέα παιδιά. Όχι μόνο κοντά να είναι, να συμμετέχουν και να γνωρίζουν τα μυστικά του αθλήματος. Στην προκειμένη περίπτωση του επικοντό. Ο Δημαρχής Πεπέτας έχει στείλει ακόμα ένα μήνυμα, δεν το πρόλαβα να διαβάσω προηγουμένως, το διαβάζω όλο τώρα, έτσι, φίλε μου. Where great music never stops. Για τα έτσιμα του στρατού που τα πληρώνουμε, λέει, για να αναγνωριστούν στη συνέχεια ως συντάξιμα. Αυτό, ναι, είναι άδικο, λέει. Το μεγάλο βέβαια γιατί είναι, λέει, να έχεις 40 χρόνια και να σου λένε ότι δεν έχεις τα όρια ηλικίας, άδικο. Και εγώ πιστεύω ότι και αυτό είναι άδικο, βεβαίως. Ο φίλος μας ο Θανάσης Κωστόπουλος λέει: ψηφίστε την εσείς, εννοεί τη Μαρία Καριστιανού. Ο Βίλιαμος Ευάγγελος λέει για την γυναίκα του Ενιώτα, ξεκίνησε να κολλάει έσημα, λέει, το 1981. 14 χρόνων και τώρα είναι 58, λέει, από στα 59 αυτή η γυναίκα δούλεψε αρκετά στη ζωή της, δεν πρέπει να ξεκουραστεί, βεβαίως. Αρκετά χρήματα, δηλαδή, της κράτησαν από φόρους κάθε χρόνο και εισφορές στο ΙΚΑ. Πότε, λέει, θα χάρει και αυτή τη σύνταξή της, όταν δεν θα μπορεί να περπατήσει και να φάει. Και όποιος είναι υπουργός, λέει, με δύο θητείες και βουλευτής να προσθέτει το παίρνει σύνταξη, δηλαδή με 3.000 ένσημα, είναι δίκαιο αυτό? Κατάλαβες, λέει, γιατί Έλληνες έχουν ανακτήσει σχόλια, θέλω, λέει, το έχω πει και εγώ αρκετές φορές. Έτσι κάποιοι που δεν έχουν πιάσει ούτε στυλό στη ζωή τους. Με δύο θητείες, αν βουλευτές ή υπουργοί παίρνουν σύνταξη και μάλιστα δυνατή σύνταξη, έτσι. Και κάποιοι άλλοι μάχονται μια ολόκληρη ζωή, κάποιοι δεν προλαβαίνουν κιόλας, φεύγουν από τη ζωή. Βεβαίως η Κίνα άδικο και έπειτα μιλάνε οι πολιτικοί μας για αδικία στο κοινωνικό σύνολο. Δεν κάνουν κάτι όμως για να το αλλάξουν.

Μιλάνε για αδικία, αλλά δεν την αλλάζουν. Παραμένει αδικία. Αυτό δεν είναι κοινωνικός ρατσισμός? Ναι, υπάρχουν πολίτες δύο ταχυτήτων. Η πολιτική πάντα στην ελίτ, βαθύπλουτη. Και οι υπόλοιποι στη μιζέρια. Που τον έχουν οδηγήσει οι πολιτικές των πολιτικών αυτών. Είναι άραγες δημοκρατικό αυτό?

Ο φίλος μας ο Δημαντής Πεπέτας λέει είναι ντροπή σύνταξη πάνω το από τα 60 ετών. Σύνταξη. Dream Radios, where music sounds just right. Get your license with Dream Music and unlock the premium experience. Τα διάβασα αυτά, φίλε μου, ο Αθανάσης Κωστόπουλος που είχε πει η Μαρία Καριστιανού. Και η Κουτσή Μαρία λέει θέλει να ασχοληθεί με την πολιτική. Εδώ όταν είχε βγει, λέει ο Ψινάκης δήμαρχος του Μαραθώνα, να σηκώνει η επιστήμη τα χέρια ψηλά. Με αυτούς που τον ψήφισαν, σε αυτό συμφωνώ και εγώ, φίλε μου, ο Θανάσης Κωστόπουλε. Απίστευτα πράγματα στην Ελλάδα, όντως έχουν γίνει απίστευτα πράγματα. Και ο πύριος κύριος Ψινάκης τότε δεν δικάστηκε για την τραγωδία στο μάτι, έτσι. Περάνω ευθύνη για ό,τι είχε συμβεί τότε. Γι' αυτό λοιπόν, φίλε Αθανάση Κωστόπουλο, ο κόσμος, σωστά το λες, δεν πρέπει να παρασύρεται από κάποια πράγματα, από την τηλεοπτική λάμψη κάποιων ανθρώπων. Κάποιοι είναι άξιοι, έτσι δεν το συζητάμε, δεν το συζητάμε για όλους. Κάποιοι έχουν επιτύχει. Περίμενα να δει κάτι καλύτερο από τον Ψινάκη τότε, ο κόσμος που τον ψήφισε. Παρασύρθηκε από τη δημοσιότητα του Ψινάκη, τον ψήφισε και να τα αποτελέσματα. Υπάρχουν και επώνυμοι και διάσημοι, ενώ και ηθοποιοί και καλλιτέχνες γενικότερα που είναι δημιουργικοί, έτσι δεν είναι όλοι το ίδιο.

Και μου λέει, πες, τα έχεις δίκιο. Ναι, δεν συμφωνώ. Μπορεί να διαφωνούμε σε κάποια άλλα πράγματα. Συμφωνώ με αυτά που λες. Εννοείται, δεν το συζήτηση κάνουμε. Διάλογο κάνουμε όλοι μεταξύ μας. Και αυτό είναι ιδιαίτερα δημοκρατικό για όλους μας. Και μπράβο μας, πιστεύω. Και μπράβο σας.

Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να ζυγίζουμε να μετράμε καλά τα πράγματα. Έτσι, φίλε Αθανάση Κωστόπουλε, θα συμφωνείς? Πριν φτάσουμε στην κάλπη. Γιατί μετά όλοι μας έχουμε ευθύνη για αυτό που γίνεται, έτσι. Για τα αρνητικά πράγματα.

Η ομάδα Κεφισιάς στην ουσία προανήγγειλε την παραμονή του Σεμπάστιαν Λέτο στην τεχνική ηγεσία της ομάδος και για τη νέα σεζόν Super League. Η ανάλυση της ομάδας στα social media με τη φράση Scars on skin. Θα σας το πω στα ελληνικά. Ο δρόμος προς την επιτυχία χτίζεται πάνω στο όραμα σε συνδυασμό με τις τελευταίες πληροφορίες. Έδειξε την πρόθεση της διοίκησης να συνεχίσει με τον ίδιο άνθρωπο στο τιμόνι. Παράλληλα υπάρχει και σημαντική δέσμευση καθώς ο Αργεντίνος τεχνικός έχει ακόμα έναν χρόνο συμβόλαιο με την ομάδα. Έτσι πλέον στην Κηφισιά στρέφουν την προσοχή τους στο σχεδιασμό του ρόστερ και τις κινήσεις που θα ακολουθηθούν εν ώψη της επιστροφής της ομάδας στη Super League για το νέο πρωτάθλημα πλέον, έτσι. Πάντως, παιδιά, θα έχουμε αγωνιστική κίνηση, έτσι, γιατί είναι νωρίς και οι αγώνες ευρωπαϊκοί που δίνουν ελληνικές ομάδες στο ποδόσφαιρο. Born to win, I won't back down. Breaking walls, I won't miss that. Δεν θα ξεμείνουμε από δράση.

0: Ο ΠΑΟΚ κινείται για την ενίσχυση της επιθετικής του γραμμής. Και ένα όνομα που επιστρέφει στο προσκήνιο είναι αυτό του Jamie Vardy. Σύμφωνα με τα τελευταία μεταγραφικά σενάρια, έμπειρος Άγγλος επιθετικός. Ενδέχεται λοιπόν ο Jamie Vardy. Γι' αυτό αναφερόμαστε πάντα για τον Jamie Vardy. Σύμφωνα λοιπόν με τα τελευταία μεταγραφικά σενάρια, ο έμπειρος Άγγλος επιθετικός ενδέχεται να μείνει ελεύθερος σε περίπτωση που η Κρεμονέζη υποβαστεί από την μεγάλη κατηγορία της Ιταλίας. Κάτι που θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για ενδιαφερόμενες ομάδες. Μεταξύ αυτών είναι και ο ΠΑΟΚ. Ο Βάρντι δεσμεύεται με συμβόλαιο στο καλοκαίρι του 2026, ωστόσο το μέλλον του στην Ιταλία παραμένει ανοιχτό. Το όνομά του πάντως έχει συνδεθεί και με άλλες ομάδες όπως η Λέστερ αλλά και η Σέφιλντ Γουέντνεϊ. Με 26 συμμετοχές και 7 γκολ με το εθνόσημο παραμένει ένα ιδιαίτερα δυνατό όνομα στην ευρωπαϊκή αγορά. Να δούμε τι θα πράξει ο ΠΑΟΚ. Σε πολύ λίγο πάμε και πάλι σε break. Διαφορετικά μηνύματα αθλητικό δελτίο ειδήσεων από τον Μιχάλη Σοηλέ. Εσείς μπορείτε να στέλνετε, να συνεχίσετε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Τα διαβάζω όλα, παιδιά. Έτσι, 6939-943-943 στο Viber. Χωρίς καμία χρέωση.
1: 943 Intervention Sports. Go! Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
1: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
4: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
5: Η ώρα είναι 6.
6: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Market Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Market Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98, στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3. Που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group. Με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
7: Κάθε Σαββατοκύριακο.

καλώς σε βρήκα φίλε μου και αέρα στα πανιά σου. Δυο λόγια θέλω να σου πω και αδειάζω τη γωνιά σου. Ξεμείναμε από θαύματα, μα είναι ευχή δικιά σου. Αλήτες και παλιόπαιδα, τα παιδικά όνειρά σου. Πρόσεχε τι εύχεσαι, γιατί μπορεί να γίνει. Η φυλακή που ελεύθερο νομίζεις πως αφήνει. Πρόσεχε τι εύχεσαι, η νύχτα όταν πέφτει.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 042 283.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 0 42 283.

συσσωρευτής των ήχων, μελοποιεί μες στην παλάμη της αυγής την εδώ της άβγαλτης ώρας και τη λύπη του ύπνου μου, που απόψε ύπτιος αφού εδιάβασε μακροσκελή σκοτάδια, στίβος έγινε, όπου η νύχτα κάποιο απρόθυμο όνειρο γύμναζε για την ανάδειξη του προσώπου σου. Αυτό το πρόσωπο για να δείξει

κάτι τι σου είπε ο Σεπτέμβρης και έγινε η μορφή σου τζάμι θολό, που πίσω του μπορεί κανείς ανενόχλητα μήνες απρόοπτους να περάσει.

επίμονες φορές σε φώναξε μέσα από 6 λαϊκά τραγούδια για πιάνο και για δύσκολο απόγευμα. Και ακόμη 3 θρηνητικές φορές όταν τα θέματα σου ρούποσαν και ονόμασα τα μάτια σου καθημερινά απογεύματα κι όλων εσένα.

τυχαίνει να περνάτε τακτικά μπρος από τις ώρες μου και εγώ να είμαι πάντα εκεί και να σας βλέπω όπως οφείλω να βλέπω. Μεγάλο κόστος για την όραση, ό,τι περνάει. Ως το απόγευμα εκείνο ποτέ δεν είχε ξανοιχτεί στα βαθιά του προσώπου του. Το κοίταζε μονάχα με απορία.

πώς της φάνηκε ότι η φωνή του ήταν ο ζωτικός, ο πρωινός, ο πρέπον θόρυβος των πόλεων αυτών, και ακόμα πως οι κινήσεις των χεριών του τον ακύλιστο χρόνο κυλούσαν στις πόλεις αυτές.

Χρώματα, φώτα ανάβουν. Ανάβουν στα κόκκινα και σβήνουν. Κι εγώ μονάχος έμεινα. Μες στον καπνό τους ξέμεινα.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 10.

στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.

Δεν μπορώ να σε ξεχάσω έτσι απλά. Τελευταία φορά που πεθαίνω για σένα και έχω γίνει κομμάτια. Τελευταία φορά που δεν είμαι καλά και σε βλέπω στα μάτια μου μπροστά. Τελευταία φορά που πεθαίνω για σένα και έχω δάκρυα στα μάτια.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 11.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι μία.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 3.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.